Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας.

έξον μη, προς εν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορριτού μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης,

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αν έχει ο ηγεμόν μέσα στην καρδιά του την ευσέβεια και το φόβο του Θεού, θα ευλογηθούν από το Θεό και οι απόγονοι του. Γι' αυτό θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας».

Ο Γεδεών με 300 άνδρες που είχε μαζί του δεν αφάνισε τελείως τους βασιλείς Ζεβέ και Σουλμανών που εμάχοντο με 15.000 στρατιώτες. Ποιο άλλο θαύμα υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό? Η νίκη προήλθε από τον ουρανό και όχι από τους 300 στρατιώτες. Γι' αυτό έλεγαν και οι πολεμούντες «Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Αλλά και ο Σαμσόν, κατά παρόμοιο τρόπο, με την σχιαγόνα του Όνου που βρήκε κατά τύχη, επειδή δεν είχε μαζί του τα άρματά του, δεν εφώνευσε χιλίους αλοφίλους. Η νίκη όμως ήταν του ουρανού και όχι της Ιαγόνος. Αλλά τι να πούμε και για τους Μακαβαίους, κάθε πόλεμός τους ήταν και ένα θαύμα, διότι σχεδόν χωρίς στρατό ενίκησαν τόσους στρατηγούς και άρχοντες. Η νίκη τους ήταν αποτέλεσμα της ευσέβειάς τους, γι' αυτό και με την θεϊκή βοήθεια πάντοτε ενικούσαν και θριάμβευαν. Αλλά ας μην διστάσουμε να διαβάσουμε και τις ιστορίες των βασιλέων και ηγεμόνων που υπάρχουν έξω από την Αγία Γραφή, διότι και σε αυτές θα δούμε το ισχυρό χέρι του Θεού να βοηθάει εκείνους που τον σέβονται. Ο Κωνσταντίνος, ο θεόστεπτος βασιλεύς, με ποιον τρόπο έλαβε τόσες λαμπρές νίκες εναντίον του Μαξεντίου? Το επέτυχε διότι αντί του ρωμαϊκού αετού είχε στα λάβαρά του το σύμβολο του στρατού του Σωτήρος, με τη δύναμη του οποίου ενεψύχωνε τους στρατιώτες του και γέμιζε με δειλία τις καρδιές των αντιπάλων του. Όντως ήταν ευσεβής αυτοκράτορ και γι' αυτό τον ενίσχυε και τον κατεβόδωνε ο ουρανός. Διηγούνται γι' αυτόν οι ιστορίες ότι ενώ επρόκειτο να πολεμήσει κοντά στο Δούναβι ποταμό με φοβερούς εχθρούς, πολλούς και ανδρείους, και συλλογιζόταν τον κίνδυνο που απειλούσε τον στρατό του και το άφθονο αίμα που επρόκειτο να χυθεί, ύψωσε τα μάτια του προς τον Θεό και είδε τη νύχτα στον ύπνο του προς το ανατολικό μέρος το σύμβολο του Σταυρού στον ουρανό και αγγέλους να του λένε «Κωνσταντίνε, εν τούτο νίκα τους εχθρούς σου». Τότε, παίρνοντας θάρρος από την αποκάλυψη αυτή, έκανε το ομοίωμα του Σταυρού από καθαρό χρυσό με αυτή την επιγραφή «Ιησούς Χριστός νικά». Και αφού διέταξε να προπορεύεται αυτό το ευλογημένο όπλο της σωτηρίας μας μπροστά από το στράτευμα, αμέσως μόλις άρχισε η μάχη, άλλοι από τους εχθρούς έφυγαν νικημένοι, άλλοι ανηλαιώς εφωνεύθησαν και άλλοι συνελήφθησαν εχμάλωτοι.

αλλά και κατά του Λυκηνίου, πώς εθριάμβευσε ο Γαλλικόνος, κατόπιν υποδείξεως των ομολογητών Ιωάννου και Παύλου, αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό, κατέβαλε τον εχθρό με προσευχή και εστερέωσε την βασιλεία του Κωνσταντίνου. Επομένως, ενίκησε και ανέτρεψε τον Λυκήνιο όχι με την δύναμη των όπλων, αλλά με την προσευχή που είναι ισχυρότερα όλων των όπλων. Και πώς νικήθηκε από τον βασιλιά Θεοδόσιο Ευγένιος, ο οποίος χάρη στη δύναμη του στρατού του εθεωρείται ακαταμάχητος? Τα δάκρυα του ευσεβούς αυτοκράτορος, με τα οποία έβρεχε διαρκώς τα μνήματα των μαρτύρων, και οι θερμές του παρακλήσεις ήταν τα όπλα τα οποία επολέμησαν υπέρ αυτού. Όταν έμαθε ότι στην πρώτη συμπλοκή νικήθηκαν οι στρατιώτες του, πέταξε στη γη τα όπλα όσον ωφελεί και ανίσχυρα και κατέφυγε στη βοήθεια της προσευχής και στην δύναμη των δακρύων. Και αφού ύψωσε οικετευτικά τα χέρια του προς τον Θεό, εκάλεσε σε βοήθεια τους ανέμους, οι οποίοι όχι μόνο ετύφλωσαν τους εχθρούς του με τον κονιορτό, αλλά έστρεψαν και εναντίον τους τα βέλη τους και τους εφώνευσαν όλους. Διέταξε παλιότερο ο Ιησούς του Ναβί τον ήλιο να σταματήσει την πορεία του και εσηκούσθη. Παρεκάλεσε και ο Θεοδόσιος να σηκωθεί και να τον βοηθήσει ο άνεμος, και με θαυματουργικό τρόπο ξεσηκώθηκε σφοδρός άνεμος, ο οποίος επέστρεφε πίσω στους εχθρούς της αήτες τους. Έτσι, με την ουράνιο αυτή βοήθεια, έπεσε εχμάλωτος ο αρματωμένος Ευγένιος στα χέρια του αόπλου Θεοδοσίου, ο οποίος για ξύφος και θώρακα είχε τον σάκο, την προσευχή και τα δάκρυα, και για στρατό τον Θεό. Πίστεψέ με, ηγεμόν, είναι έθραυστη σαν το γυαλί κάθε στρατιωτική παράταξη και τελείως ανίσχυρη η δύναμη του Άρη, όταν ο φόβος του Θεού δεν είναι ασπίδα καταμάχητη που να αντικρούει τα όπλα των αντιπάλων. Μας το επιβεβαιώνει αυτό ο ίδιος βασιλεύς, ο Θεοδόσιος, ο οποίος για να συντρίψει την τυραννική δυναστεία του αποστάτου Μαξίμου έστειλε πρέσβη στην Αίγυπτο και παρεκάλεσε τους εκεί Αγίους Αναχωρητάς να τον συνδράμουν στον πόλεμο με τη δύναμη των προσευχών τους, υψώνοντας τον ουρανό, μιμούμενοι το Μωυσή, τα χέρια και τα μάτια τους, για να έρθει από εκεί η καταστροφή των εχθρών του. Ύστερα, αφού εφόρεσε ο ευσεβής βασιλεύς αντιθώρακος τον μανδύα του Αγιωτάτου Ερημοπολίτου Ονουφρίου, και αντί λόγχης έφερε στο δεξί του χέρι τη βακτηρία του ιερού εκείνου γέροντος, επέρασε αυλαβής με όλο το στρατό του ανάμεσα από τους αντιπάλους του, και χωρίς να χαθεί ούτε ένας από τους στρατιώτες του, συνέτριψε ως νικητής στροπεούχος όλη την παράταξη των εχθρών του.

Αλλά γιατί τόσο αναφέρω τα κοσμικά βασίλεια? Άραγε, μέχρι τώρα πόσο θα είχε ξεπέσει το ιερό βασίλειο της Εκκλησίας εάν δεν το εστήριζαν οι εδραίοι στήλοι, οι γενναίοι κόποι και τα αγωνίσματα των ιερωμένων ανδρών? Αυτό μας το επιβεβαιώνει ο Ινοκέντιος ο Τρίτος, ο αρχιερεύς της Ρώμης, ο οποίος είδε σε όνειρο ότι η εκκλησία της Μητροπόλεως του ήταν έτοιμη να πέσει και την εστήριξε ισχυρά με τους ώμους του ένας ιερεύς, ο οποίος έφτασε στην κατάλληλη στιγμή. Ο Κατάκαλος, ο οδηγός των στρατευμάτων του βασιλέως Μιχαήλ, πώς απεμάκρυνε τους Σαρακινούς από τη Σικελία που τόσον καιρό κρατούσαν υποδουλωμένο εκείνο το ευγενέστατο βασίλειο? Το επέτυχε αφού προηγουμένως ενισχύθηκε και εκείνος και οι στρατιώτε του με το Πανάγιο σώμα και αίμα του Θεανθρώπου Σωτήρους. Δεν ήλπιζε ποτέ ο Κατάκαλος να νικήσει το ανίκητο εκείνο στράτευμα των Αθέων, αλλά το κατετρόπωσε η μετάληψη του σώματος του Δεσπότου, η οποία για μέν τους εχθρούς ήταν καταστροφική, για δε τους πιστούς ξύφος κρατεώ και πανοπλία ισχυρά. Και τόσοι άλλοι ευσεβείς βασιλείς πώς συνέτριψαν τους ασεβείς? Το επέτυχαν επειδή είχαν οδηγό την προσευχή και σύντροφο την ευσέβεια. Έπρεπε να είναι παρόντες οι βασιλείς για να ενισχύσουν με το παράδειγμά τους τους στρατιώτες προπορευόμενοι στη μάχη. Στην θέση τους όμως επροπορεύεται η ευσέβεια, διότι μπαίνοντας στο ναό και πέφτοντας ενώπιον του Θεού στη γη με δάκρυα, ενικούσαν τους εχθρούς τους χωρίς να είναι στη μάχη. Τα δάκρυα που έτρεχαν από τα βασιλικά τους μάτια οδηγούσαν τα στρατεύματα, υπερασπιζόταν τους Ορθοδόξους, συνέτριβαν τους αντιπάλους τους και ενούμενα με την προσευχή ήταν αποτελεσματικότερα από τα όπλα των παρόντων στη μάχη. Πώς κατεπολέμησε τους Ούγγρους, τους δεινούς πολεμίους της πίστεως ο βασιλεύς Ερίκος? Τους κατεπολέμησε όχι με τα όπλα, αλλά με το κύριε ελέησον που έλεγε όλος ο στρατός του πριν από τη μάχη. Γι' αυτό και μετά τη νίκη διέταξε να μοιράσουν στους πτωχούς όλους τους φόρους που κατέβαλαν οι εχθροί ως πολεμική αποζημίωση, για να μάθει ο κόσμος με ποια δύναμη επολέμησε και νίκησε.

0: Αλλά ποιος μπορεί να μην θαυμάσει και το γενναίο κατόρθωμα του Εγκεσλάου. Εναντίον του είχε βαδίσει ο Ραδισλάος. Ο στρατός και των δύο ήταν έτοιμος για τη μάχη, αλλά ο δούκας της Βοημίας, ευσπλαχνιζόμενος και τον δικό του λαό και τον λαό του αντιπάλου του, σκέφτηκε να προσκαλέσει τον Ραδισλάο σε μονομαχία, για να μην αφανιστεί ο αθώος λαός. Ο Ραδισλάος δέχτηκε με χαρά την πρόταση. Κατεβαίνει λοιπόν στον αγώνο ο Εγκεσλάος, σκεπασμένος με σάκο και ενισχυμένος με το σημείο του σταυρού, με το οποίο κυρίως καθόπλιζε το δεξί του χέρι παρά με το σπαθί. Εμφανίζεται από το άλλο μέρος και ο Ραδισλάος, αρματωμένος από πάνω μέχρι κάτω και πιστεύοντας την ανδρεία του, άρπαξε μια μεγάλη λόγχη για να την πετάξει εναντίον του αντιπάλου του. Ενώ όμως ετοιμαζόταν να κουνήσει το χέρι του, άκουσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε: «Φυλάξου, μη τον πληγώνεις». Έτσι, μένοντας εκστατικός και έντρομος, πέταξε τα άρματα στη γη και πέφτοντας στα πόδια του Εγκεσλάου, τον αναγνώρισε νικητή του και τον παρεκάλεσε με δάκρυα να του συγχωρήσει το τολμηρό έργο που ανέλαβε εναντίον του. Και ο Εγκεσλάους, προς μεγάλη χαρά των στρατευμάτων και των δύο, αγκάλιασε με προθυμία τον αντίπαλό του και έτσι από εχθροί έγιναν φίλοι αγαπημένοι.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα «Το ταξίδι του γάμου».

ότι στα παιδιά αρέσει πολύ να ακούνε παραμύθια. Και αυτό το ξέρουν οι γονείς, το ξέρουν κυρίως οι παππούδες, οι γιαγιάδες, και έτσι κάθε φορά που το παιδί θα έχει λίγο χρόνο, θα έχει σταματήσει να παίζει, κάθε φορά που θα πέσει το σκοτάδι και το παιδί θα πάει να ξαπλώσει, τότε θα βρει ευκαιρία είτε ο γονέας, είτε ο παππούς, είτε η γιαγιά να πει ένα παραμύθι, ένα παραμυθάκι στο παιδί. Και τότε θα πει ένα παραμύθι, βέβαια δεν το κάνει ο γονέας ή ο παππούς απλώς για να περάσει η ώρα ή απλώς λίγο να ζαλιστεί και να κοιμηθεί, αλλά το κάνει επειδή ξέρει ότι το παραμύθι είναι και αυτό μέσω παιδαγωγίας. Και το παραμύθι θα παιδαγωγήσει το παιδί και θα του δώσει διδάγματα, διότι στο τέλος κάθε παραμυθιού βγαίνει και ένα δίδαγμα. Όπως μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για τη ζωή, διότι το παιχνίδι δεν είναι απλώς μία διασκέδαση για το παιδί, αλλά μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με τα άλλα τα παιδάκια, μαθαίνει και να χάνει, μαθαίνει και το μυαλό του να παίρνει στροφές, ένα σωρό πράγματα. Το ίδιο και τα παραμύθια, που μπορεί να φαίνονται απλές ιστορίες, όμως όλες αυτές οι ιστορίες στο τέλος γίνονται πολύ διδακτικές για τα παιδιά. Αλλά όμως όχι μόνο για τα παιδιά είναι διδακτικά τα παραμύθια και ιστορίες, αλλά και για όλους μας. Όλοι μας όταν ακούμε μία ιστορία, είτε είναι αληθινή αυτήν είτε ψεύτικη, όλοι μας παραδειγματιζόμαστε και παίρνουμε πολλά διδάγματα από την οποιαδήποτε ιστορία. Και μάλιστα όταν θέλουμε κάποια πράγματα να τα δώσουμε στον άλλο να τα καταλάβει καλύτερα, του τα λέμε μέσα από μία ιστορία, μέσα από ένα παράδειγμα, και του λέμε να, για να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που σου λέω, θα σου πω ένα παράδειγμα, μία παρομοίωση. Και έτσι λοιπόν μεγάλα γεγονότα της ζωής και μεγάλες αλήθειες της ζωής γίνονται πιο κατανοητές μέσα από μία ιστορία, από ένα παράδειγμα, από μία παρομοίωση. Αυτό βέβαια το ήξερε πολύ και ο Χριστός μας. Και έτσι όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου, χρησιμοποίησε τις γνωστές παραβολές. Έλεγε ιστορίες, απλές ιστορίες, και μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες οι άνθρωποι καταλάβαιναν τα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, τις μεγάλες αλήθειες της θεολογίας, γνώριζαν το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να μεταφέρουμε τις μεγάλες αλήθειες της ζωής μέσα από κάποιες ιστορίες, και έτσι γίνονται και πιο κατανοητές στον άνθρωπο, αλλά και μένουν μέσα στην ψυχή και στην καρδιά και στο νου του ανθρώπου, διότι μία ιστορία πολύ πιο εύκολα παραμένει μέσα στο νου μας παρά μία απλή θεωρία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το θέμα μας είναι το ταξίδι του γάμου. Γιατί το θέμα μας είναι ο γάμος. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το τι σημαίνει γάμος. Και για να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στον άνθρωπο, σήμερα θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε αφού φανταστούμε μία εικόνα. Θα πούμε μία ιστορία, και μέσα από την ιστορία αυτήν, μέσα από την εικόνα αυτή που θα φανταστούμε, θα καταλάβουμε όλοι τελικά τι είναι ο γάμος, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται, τι πρέπει να προσέξουν στο γάμο τους και ποιος είναι ο προορισμός και ο στόχος του γάμου. Ξέρουμε ότι η συμπόρευση των δύο συζύγων είναι
μια πολύ όμορφη διαδικασία, αλλά όμως έχει και πάρα πολλές δυσκολίες. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτή η συμπόρευση να είναι όμορφη για όλη τη ζωή. Και όχι μόνο όμορφη, και επικοδομητική και σωτήρια για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως επίσης το ζητούμενο είναι να ξεπερνούνται οι δυσκολίες της ζωής, και οι δυσκολίες οι οποίες αναφύονται στη ζωή τελικά να μην είναι αιτία για να βάγια του γάμου, αλλά αιτία για να γίνονται οι σύζυγοι ακόμα πιο δυνατοί. Σήμερα λοιπόν θα φανταστούμε μία εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα αυτή? Η εικόνα αυτή είναι ότι ο γάμος είναι η είσοδός μας σε μία βάρκα. Μία βάρκα η οποία πρέπει να περάσει το πέλαγος της ζωής. Το πέλαγος το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά για να περάσουν αυτό το πέλαγος με τη βάρκα τους, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να το περάσουν μαζί με ένα συνάνθρωπό τους. Δηλαδή να προχωρήσουν στο γάμο, ούτως ώστε να μην περάσουν αυτό το πέλαγος μόνοι τους, αλλά μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, συμπαραστάτη, βοηθό, να μπορέσουν να το περάσουν αυτό το πέλαγος. Φανταζόμαστε λοιπόν τη ζωή μας σαν ένα πέλαγος που πρέπει να περάσουμε με τη βάρκα μας. Και όταν στεκόμαστε στη στεριά, πριν μπούμε ακόμα στη βάρκα μας και κοιτούμε το πέλαγος, μας φαίνεται πολύ όμορφο, αλλά όμως επίσης ξέρουμε ότι αν και φαίνεται όμορφο, έχει πολλές δυσκολίες. Από τη στεριά φαίνεται όμορφο, γνωρίζουμε όμως και τις μεγάλες δυσκολίες που μια μικρή βαρκούλα θα συναντήσει για να περάσει ένα ολόκληρο πέλαγος. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, οι άνθρωποι θέλουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους, όταν θα φύγουν από το λιμάνι, θέλουν να έχουν μαζί συγκυβερνήτη και έναν άλλον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφασίζουν να παντρευτούν. Αποφασίζουν στη βάρκα τους να βάλουν και έναν ακόμα συγκυβερνήτη, έναν βοηθό, έναν τον οποίον θα τον έχουν όχι μόνο παρέα, αλλά θα τον έχουν μαζί για να παίρνουν κοινές αποφάσεις για την πορεία της ζωής, έναν άνθρωπο ο οποίος θα γίνει συγκυβερνήτης της βάρκας αυτής. Ο γάμος λοιπόν τι είναι? Ας τον φανταστούμε ότι είναι η είσοδος δύο ανθρώπων, ανδρός και γυναικός, μέσα σε μία κοινή βάρκα, και η βάρκα αυτήν είναι η οικογένεια. Γίνεται λοιπόν ο γάμος, μπαίνουν οι άνθρωποι και οι δύο στην κοινή βάρκα και αρχίζει το ταξίδι. Όταν αρχίζει το ταξίδι της βάρκας δεν αρχίζει από τα βαθιά, αρχίζει από τα ρηχά, αρχίζει μέσα από το λιμάνι. Και μέσα στο λιμάνι βέβαια δεν υπάρχει ούτε αέρας, ούτε θαλασσοταραχή, ούτε κύματα. Τα νερά είναι ρηχά, η πλεύση είναι ασφαλής, όλα είναι όμορφα και ωραία. Έτσι είναι οι πρώτες ημέρες του γάμου, όλα όμορφα και ωραία. Σιγά σιγά όμως, περνώντας ημέρες, η βάρκα μας φεύγει από το λιμάνι και μπαίνει στο πέλαγος. Και τι είναι το πέλαγος? Το πέλαγος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξανοίγονται πια στη ζωή και αρχίζει εκεί η περιπέτεια. Η περιπέτεια η οποία είναι όμορφη πολύ, αρκεί οι δύο συγκυβερνήτες έτσι να τη βλέπουν σαν μία όμορφη περιπέτεια. Εκεί βέβαια, όταν θα ξανοιχτεί η βάρκα στο πέλαγος, δεν θα είναι μόνη της, θα βρει και άλλες βάρκες. Άλλες θα πηγαίνουν από εδώ, άλλες από εκεί,
άλλες δεν έχουν κοινή πορεία με τη βάρκα τη δική μας, άλλες αντίθετη πορεία, άλλες θα πελαγοδρομούν, θα πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, μπρος, πίσω, πέρα, δόθε. Άλλες βάρκες θα είναι φιλικές προς τη δική μας τη βάρκα, άλλες εχθρικές, άλλες θα έρχονται να πέφτουν κατά πάνω μας και πολλές φορές και εμείς μπορεί να κάνουμε το ίδιο προς τις άλλες βάρκες. Επίσης, στην βάρκα αυτήν κάποια στιγμή θα έρθουν και άλλοι συνεπιβάτες. Είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία θα τα δώσει ο Θεός και έτσι από δύο επιβάτες της βάρκας θα αρχίσουν να προστίθενται και άλλοι συνεπιβάτες. Όμως οι κυβερνήτες της βάρκας αυτής είναι μόνο δύο. Είναι οι γονείς. Είναι ο πατέρας και η μητέρα. Και ποιος είναι ο προορισμός? Πού πρέπει να φτάσει η βάρκα? Ξέρουμε ότι πρέπει να περάσει το πέλαγος. Ωραία. Ποιος είναι ο προορισμός? Ποιος είναι ο σκοπός? Πού πρέπει να φτάσει αυτή η βάρκα? Το σκοπό θα τον ορίσουν οι δύο συγκυβερνήτες. Ο πατέρας και η μάνα, οι δύο σύζυγοι, μόλις κάνουν το γάμο τους, θα πρέπει να ορίσουν και τον προορισμό. Ο προορισμός ο οποίος είναι πολλές φορές παρεξηγημένος, ο προορισμός ο οποίος πολλές φορές είναι λανθασμένος, διότι πολλοί άνθρωποι κάνοντας το γάμο τους τελικά δεν ξέρουν για ποιο λόγο τον κάνουν. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο προορισμός, πού πρέπει να φτάσουνε. Και άλλοι νομίζουν ότι απλώς πρέπει η βάρκα η μία να γίνει δύο, τρεις, πέντε, δηλαδή να φέρουν απογόνους στη ζωή. Άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός τους είναι απλώς το ταξίδι, ότι το ταξίδι είναι αυτοσκοπός, δηλαδή ότι μπήκαμε στη βάρκα απλώς να περάσουμε καλά, να περάσουμε άνετα μια ζωή όμορφη. Και άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός είναι να δείξουμε στους υπολείπους, στις υπόλοιπες βάρκες, ότι η δική μας είναι η καλύτερη, η πιο όμορφη, ότι εμείς είμαστε κάποιοι που είμαστε ανώτεροι από τους άλλους, ότι έχουμε την καλύτερη βάρκα, την πιο στολισμένη, με σημεούλες, με φωτάκια, την πιο μεγάλη, δηλαδή να δείξουμε στους συνανθρώπους μας τάχα την αξία μας. Άρα όμως, ποιος είναι ο σωστός προορισμός της βάρκας, ποιος δηλαδή είναι ο σωστός προορισμός του γάμου, θα τον δούμε στη συνέχεια. Το πέλαγος, είπαμε ότι είναι η ζωή, αλλά το πέλαγος είναι και το στάδιο που θα δοκιμαστούν οι δύο συγκυβερνήτες. Λέει μια παροιμία, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και βέβαια το πέλαγος έχει πολλές φουρτούνες. Συνεπώς εκεί μέσα στο πέλαγος θα δοκιμαστούν οι δύο οι σύζυγοι. Και τι θα δοκιμαστεί? Θα δοκιμαστεί αν τα λόγια τους συμβαδίζουν με τις πράξεις τους. Όλοι οι άνθρωποι λένε λόγια καλά, λένε ότι έχουν αγάπη, ότι έχουν ταπείνωση, ότι έχουν πίστη. Όλα αυτά θα δοκιμαστούν εκεί, μέσα στο πέλαγος. Εκεί θα φανεί κατά πόσο υπάρχει η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη, κατά πόσο υπάρχει η πίστη στο Θεό, κατά πόσο εμένουν οι άνθρωποι στις αρχές και στις αξίες που τους έμαθαν οι δικοί τους οι γονείς. Το πέλαγος ξέρουμε ότι είναι πάντοτε διαφορετικό. Δεν είναι ούτε πάντα φουρτουνιασμένο, ούτε πάντοτε ήρεμο. Υπάρχουν ημέρες που στο πέλαγος επικρατεί η νηνεμία, δηλαδή δεν φυσάει καθόλου αέρας, ο ήλιος λάμπει στον ουρανό, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει ομορφιά. Έτσι είναι και οι μέρες του γάμου που μέσα στο γάμο υπάρχει ηρεμία και χαρά και ευτυχία. Αλλά όμως το πέλαγος δεν έχει μόνο ηρεμία. Στο πέλαγος κάποια στιγμή θα αρχίσει και να βρέχει. Θα σηκωθούν σύννεφα. Θα αρχίσει χαλάζι.
θα αρχίσει να φυσάει ο άνεμος. Και όλα αυτά τι είναι? Είναι οι δυσκολίες της οικογενειακής ζωής. Θα έρθουν και αυτά. Και όχι μόνο αυτά, κάποια στιγμή τα μποφόρ θα γίνουν πολύ μεγάλα. Και τότε θα υπάρξει θαλασσοταραχή. Και τότε είναι που θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος, αν είναι όντως καλός. Τότε που θα έρθουν και οι μεγάλοι πειρασμοί μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια δεν έρχονται μόνο μικροί πειρασμοί, έρχονται και πολύ μεγάλοι. Μπορεί να είναι κάποια αρρώστια, μπορεί κάποιο περιστατικό άσχημο, πολύ άσχημο, που θα είναι ικανό να διαταράξει τις σχέσεις των δύο συζύγων. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να μείνουν οι δύο συγκυβερνήτες ενωμένοι και αγαπημένοι ακόμα και στην θαλασσοταραχή, για να μην υπάρξουν ζημιές. Ζημιές οι οποίες πολλές φορές δεν θεραπεύονται, αλλά κυρίως να μην υπάρξει ναυάγιο. Και ποιο είναι το ναυάγιο? Το ναυάγιο είναι το διαζύγιο. Να μην υπάρξουν λοιπόν ούτε ζημιές στη βάρκα μας, αλλά ούτε πολύ περισσότερο και ναυάγιο, και να διαλυθεί η οικογένεια. Είπαμε λοιπόν ότι ζητούμενο είναι να μείνουν οι συγκυβερνήτες

Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και τραβάει μόνος του κουπί, τότε γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό του, αλλά πρόοδος καμία δεν υπάρχει. Επίσης, πολλοί προτιμούν να μην κάνουν κουπί καθόλου. Παντρεύτηκαν, ωραία πέρασαν οι πρώτες ημέρες του γάμου και μετά φαίνονται ότι είναι άνθρωποι αμελείς, τεμπέληδες. Μπορεί να πάνε στη δουλειά τους και γυρίζοντας στο σπίτι να μην προσφέρουν καθόλου και τίποτα μέσα στην οικογένεια. Είναι αυτοί που αρνούνται να τραβήξουν κουπί και στην οικογένεια μετά τραβάει κουπί μόνο ο ένας από τους δύο. Και βέβαια αυτοί όλοι απομονώνονται, δεν ενδιαφέρονται ούτε για την πορεία της βάρκας, ούτε για τους άλλους, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να περνάνε καλά αυτοί και μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι κατηγορούν συνέχεια για την πορεία της βάρκας τον συγκυβερνήτη, αντί οι ίδιοι να πάρουν και αυτοί το κουπί και να αρχίσουν να κοπηλατούν. Το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν και να λένε «εσύ φθες για την πορεία των παιδιών μας», «εσύ φθες για τα οικονομικά», «εσύ φθες που δεν πάμε καλά», «που δεν έχουμε φίλους γνωστούς», και το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν ρήγματα, ρίχνουν στο άλλο μέλος της συζυγίας όλες τις ευθύνες, χωρίς να σκέφτονται ότι για να πάει μπροστά η βάρκα δεν πάει μπροστά μόνο με τον έναν, πρέπει και αυτοί να κάνουν κουπί, πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στην πορεία της βάρκας. Αν κατηγορούν συνεχώς το άλλο μέλος, τότε το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν προβλήματα και να μην συμβάλλουν καθόλου στην πορεία της βάρκας. Όλοι αυτοί τους οποίους αναφέραμε είναι οι άνθρωποι οι εγωιστές. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι για να προχωρήσει η βάρκα σωστά, να είναι το ταξίδι ασφαλές, χρειάζεται και από τους δύο γονείς η κοινή γραμμή. Χρειάζεται να έχουν μπει οι στόχοι και τα μάτια και των δύο να είναι προσιλωμένα σε αυτούς τους στόχους. Και για να γίνει αυτό, πώς γίνεται? Όταν υπάρχει η ταπείνωση και η αγάπη. Ακούμε πολλές φορές ότι θεμέλιο του γάμου είναι η αγάπη. Όντως έτσι είναι, αλλά η αγάπη δοκιμάζεται μέσα στο γάμο. Η αγάπη δεν είναι αυτή την οποία τη λέμε με λόγια και λέμε ότι δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Ωραία, αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Αυτή την αγάπη τους όμως θα πρέπει να τη δείξουν στην πράξη. Και αγάπη σημαίνει να κάνουμε υποχωρήσεις. Αγάπη σημαίνει να μην κάνουμε το δικό μας το θέλημα, το θέλημα του άλλου. Αγάπη σημαίνει θυσία. Τότε υπάρχει ομόνοια και σύμπνοια στην οικογένεια. Και τότε, όταν η οικογένεια είναι δεμένη και οι στόχοι είναι κοινοί, τότε και η δύναμη της βάρκας μας είναι πολύ μεγάλη. Ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας της πορείας, της ποιότητας της πορείας του ταξιδιού μας, είναι οι άλλες οι βάρκες που συνταξιδεύουν μαζί μας. Είπαμε ότι στο πέλαγος που βγαίνουμε δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και άλλες βάρκες, άλλες κοντά μας, άλλες μακριά μας, άλλες πολύ πιο μπροστά από εμάς, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το σωστό, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το λανθασμένο. Χρειάζεται πολύ προσοχή στις βάρκες που είναι κοντά μας, στις βάρκες που μας προσεγγίζουν, δηλαδή στις οικογένειες που θα έρθουν κοντά μας. Εκεί πρέπει να διακρίνουμε τους σκοπούς αυτών των οικογενειών. Γιατί? Διότι θα πρέπει να υπάρχει και με αυτές τις βάρκες κοινός στόχος, κοινός προορισμός, να υπάρχει σύμπλευση. Πολλοί έχουν άλλες αρχές, έχουν άλλη πλεύση, μας προσεγγίζουν.

0: και θέλουν και εμείς να τους ακολουθήσουμε. Εκεί χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση Θεού και εκεί χρειάζεται να είμαστε σταθεροί στις αρχές και στις αξίες μας. Και να πούμε ότι εγώ έχω άλλο προορισμό, μπορείς να είσαι δίπλα μου, αλλά όμως αν θες να συμπορευθούμε θα πρέπει να συνεχίσεις και εσύ την πορεία τη δική μου, αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε πορεία, πρέπει να μην συμπλέουμε πια, διότι εσύ έχεις άλλη πορεία. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πολύ στις διαθέσεις των άλλων βαρκών, των άλλων οικογενειών δηλαδή, οι οποίες μας πλησιάζουν, όχι μόνο επειδή μπορεί πολύ εύκολα να παρασυρθούμε και να αλλάξουμε πλεύση και να φύγουμε από τον προορισμό μας, αλλά και διότι υπάρχουν άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι κακοί που θέλουν είτε να μας εκμεταλλευτούν είτε να μας κάνουν κακό λόγω της ζήλιας τους. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή στις άλλες τις βάρκες. Αλλά όμως υπάρχουν και βάρκες καλές. Υπάρχουν και οικογένειες καλές, οι οποίες έχουν και αυτές τον ίδιο προορισμό, τον ίδιο στόχο. Και αυτές τις βάρκες τις χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στο πέλαγος τελείως μόνοι μας. Θα χρειαστούμε βοήθεια. Κάποια στιγμή δύσκολη, στη θαλασσοταραχή, κάποιος να έρθει και να μας πει προσέξτε, κάντε αυτό για να γλιτώσετε. Και η πιο καλή βάρκα, την οποία πρέπει να έχουμε κοντά μας και μαζί μας αγαπητοί γονείς, είναι η βάρκα του πνευματικού. Να ξέρουμε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτήν τη βάρκα, να την έχουμε οδοδείκτη, βοηθό, να είναι μπροστά μας και να μας δείχνει το δρόμο και να μας καθοδηγεί και να μας λέει από εδώ ελάτε, από εδώ περάστε, από εκεί έχει υφάλους, εάν θα πάτε από εκεί θα βουλιάξετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και καλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τον πνευματικό μας οδηγό σε αυτό το ταξίδι μας. Διότι δεν έχουμε όλη πείρα του ταξιδιού. Αν και θέλουμε να είμαστε όλοι καπετάνοι, δεν έχουμε πείρα, δεν το ξανακάναμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε οδηγό καλό, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί και κάποιος να ρημουλκίσει τη βάρκα μας. Μπορεί να έχει χαλάσει είτε το τιμόνι, είτε το κουπί μας να έχει σπάσει και κάποιος να πρέπει να μας ρημουλκίσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κοντά μας τέτοιες βάρκες, τέτοιους καλούς ανθρώπους, τους οποίους θα τους έχουμε βοηθούς σε αυτό το ταξίδι μας. Μιλάμε τόση ώρα για ένα ταξίδι. Μιλάμε για κάποιον προορισμό, αλλά δεν τον ορίσαμε. Ποιος είναι τελικά αυτός ο προορισμός? Πού πάμε? Είμαστε στο πέλαγος. Έχουμε κάπου σκοπό να πάμε? Θέλουμε να φτάσουμε κάπου? Ή απλώς ζούμε, αυτό που λένε πολλοί, τι κάνεις, ζω. Δηλαδή, περνάνε οι μέρες έτσι, απλώς να μην πάθω τίποτα, απλώς να είμαι καλά. Αυτός είναι ο προορισμός μας, να είμαστε απλώς καλά, να περνούν οι μέρες της ζωής μας έτσι χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο. Για πολλούς ο προορισμός είναι αυτός ο οποίος αναφέραμε στην αρχή. Είτε να φέρουν άλλα παιδιά στον κόσμο, είτε να περάσουν καλά στην ζωή τους, είτε να δείξουν στους υπολείπους ότι αυτοί είναι ανώτεροι από όλους, ότι έχουν εξυπνάδα, μόρφωση, χρήματα. Για τον χριστιανό όμως, ποιος είναι ο προορισμός του γάμου? Είναι ο ίδιος με τον προορισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Είναι η θέωση. Να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Συνεπώς, αυτός είναι και ο προορισμός του γάμου. Και όπως είπαμε στην αρχή, επειδή κάποιος άνθρωπος βλέποντας όλο αυτό το πέλαγος λέει πώς θα το περάσω εγώ και θέλει βοηθό σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το πέλαγος, γι' αυτό λοιπόν βάζει και ένα συγκυβερνήτη μαζί του και του λέει έλα να παντρευθούμε, να είμαστε μαζί, να περάσουμε μαζί τις δυσκολίες, να περάσουμε μαζί μέσα από τους συφάλους, μέσα από τις συμπληγάδες, να μην πνιγεί η βάρκα μας, να μην καταποντιστεί, να μην πνιγούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν παντρεύονται οι άνθρωποι, για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε αυτήν την πορεία, για να είναι η πορεία κοινή, για να υπάρχει βοηθός, αρρωγός, συμπαραστάτης. Και μέσα από αυτή την κοινή πορεία ο καθένας από τους δύο συζύγους καταλαβαίνει καλύτερα και τον εαυτό του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι είναι ταπεινός, και μέσα στο γάμο να καταλαβαίνει ότι τελικά δεν είναι ταπεινός, διότι θέλει να γίνεται παντού το θέλημά του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι έχει αγάπη και μάλιστα θυσιαστική, και μέσα στο γάμο να βλέπει ότι όχι μόνο δεν έχει αγάπη, αλλά το μόνο που κοιτά είναι το συμφέρον του, η καλοπέρασή του, και όλα τα άλλα τα βάρη τα ρίχνει στο άλλο μέλος της συζυγίας. Να λοιπόν στο τι βοηθάει ο γάμος. Να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας, και να πούμε ναι, τελικά δεν ήμουν έτσι όπως νόμιζα, αλλά έχω ανάγκη πολύ από το να γίνω καλύτερος. Και επειδή η πορεία είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη μέσα στο γάμο και απρόβλεπτη, χρειάζεται η βάρκα και μία άλλη βοήθεια. Μία βοήθεια η οποία δεν θα προέρχεται μόνο από τις άλλες βάρκες, γιατί οι άλλες βάρκες και εκείνες μέχρι ένα σημείο μπορούν να βοηθήσουν. Χρειάζεται μία βοήθεια η οποία να νικάει τα πάντα. Να νικάει και τους ανέμους και τη βροχή και το χαλάζι και τη θαλασσοταραχή. Ποια είναι άραγε αυτή η βοήθεια? Κάποτε που οι μαθητές είχαν μπει στο πλοιάριό τους με προτροπή του Χριστού μας και έπρεπε να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ, βράδυ ήταν, μεσάνυχτα ήταν στο κέντρο της λίμνης και άρχισε μία θαλασσοταραχή, τότε εκείνοι άρχισαν να φοβούνται. Άρχισαν να φοβούνται ότι η βάρκα τους θα αναποδογυριζόταν, ότι αυτή θα πνιγόταν. Τους κυρίευσε μεγάλος φόβος. Και εκεί όπως προχωρούσε η βάρκα, αν προχωρούσε και κατά πόσο προχωρούσε μέσα στα κύματα, είδαν τον διδάσκαλό τους, τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, να περπατάει επάνω στα κύματα και να έρχεται προς αυτούς. Στην αρχή δεν τον κατάλαβαν, και πού να φανταστούν ότι μπορούσε ο Κύριός τους να περπατάει πάνω στα κύματα, και νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Και ο Χριστός τους είπε: «Μη φοβήστε, εγώ είμαι, θαρσείτε». Και ο Πέτρος τότε του είπε: «Αν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω κι εγώ επάνω στα κύματα όπως και εσύ περπατάς πάνω στα κύματα». Και το είπε ο Χριστός: «Ελθέ». Κατέβηκε ο Πέτρος από τη βάρκα, άρχισε και αυτός να περπατάει πάνω στα κύματα, αλλά κάποια στιγμή έχασε την πίστη του και άρχισε να καταποντίζεται. Και φώναξε: «Κύριε, βοήθημη, βοήθησέ με, πνίγομαι». Τον έπιασε τότε ο Χριστός από το χέρι και του είπε: «Ολιγόπιστε, εστί εδίστασας, γιατί δίστασες, ολιγόπιστε?» Και τον ανέβασε πάνω στη βάρκα. Και μόλις ανέβηκε και ο Χριστός επάνω στη βάρκα στο καΐκι, αμέσως γαλήνεψε η θάλασσα. Κόπασε ο άνεμος, εκείνη όλη η θαλασσοταραχή σταμάτησε με μιας. Και τότε οι μαθητές τι έκαναν? Έπεσαν κάτω και τον προσκύνησαν και είπαν: «Αληθώς Θεού Υιώσι, αληθώς εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Να λοιπόν πως γαλήνεψε η θάλασσα μόλις έβαλε το πόδι του στη βάρκα ο Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν αγαπητοί μου, και τι επιπλέον χρειάζεται το ζευγάρι, τι χρειάζεται, ποιον χρειάζεται να επιτρέπει να μπει μέσα στη βάρκα αυτήν, διότι στη βάρκα, μέσα στο γάμο, μέσα στην οικογένεια, δεν μπορεί κανείς άλλος τρίτος να μπει. Δεν πρέπει να επιτρέπει το ζευγάρι κανέναν να μπει μέσα στη βάρκα. Κανέναν, μόνο έναν. Μόνο αυτόν που είναι ικανός να σταματήσει τη θαλασσοταραχή. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος μπήκε στη βάρκα των μαθητών και αμέσως σταμάτησε η θαλασσοταραχή. Αυτός ο οποίος έχει δύναμη και εξουσία να σταματάει και τα κύματα και τον άνεμο και τη βροχή και το χαλάζι. Αλλά όμως εμείς πρέπει να τον δεχθούμε στη βάρκα μας. Εμείς πρέπει να τον καλέσουμε και να του πούμε: «Έλα Κύριε και πιάσε το τιμόνι». Διότι μέχρι τώρα νομίζαμε ότι εμείς είμαστε οι κυβερνήτες της βάρκας, αλλά βλέπουμε ότι η βάρκα μας δεν πάει καλά. Δεν γνωρίζουμε εμείς να κυβερνούμε τη βάρκα μας σωστά. «Έλα εσύ και πιάσε το τιμόνι». Και ο Χριστός μας είναι έτοιμος να έλθει στη βάρκα μας, να πιάσει το τιμόνι και τότε αμέσως να σταματήσει και ο άνεμος και τα κύματα και όλα. Τελείωσα, αγαπητοί γονείς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Συμπερασματικά να πούμε ότι η πλεύση στο πέλαγος είναι μια πολύ καλή και όμορφη περιπέτεια την οποία την περνάει κάθε ζευγάρι. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι σύζυγοι στο νου τους είναι ο προορισμός τους, το πού θέλουν να φτάσουν. Να ξέρουν ότι για να φτάσουν εκεί, δηλαδή στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, θα περάσουν μέσα από πολλές δυσκολίες. Το πέλαγος, όπως είπαμε, δεν είναι μία συνεχής ηρεμία και γαλήνη και νυνεμία, αλλά έχει και βροχές και αστραπές και θαλασσοταραχές. Αναπόφευκτο είναι να περάσουμε μέσα από όλα αυτά. Αλλά για να περάσουμε μέσα από όλα αυτά χωρίς ούτε ζημιές να πάθουμε, ούτε η βάρκα μας να αναποδογυρίσει, πρέπει να έχουμε τρόπο. Και ο τρόπος ποιος είναι? Να βάλουμε στη βάρκα μας το Χριστό. Να βάλουμε συγκυβερνήτη το Χριστό και όχι συγκυβερνήτη, αλλά κυβερνήτη. Να αφήσουμε το Χριστό να πιάσει το τιμόνι. Να του πούμε: «Έλα Χριστέ, εσύ στη βάρκα μας. Εσύ να την οδηγείς. Τις δικές σου εντολές να ακούμε. Σε σένα μόνο να υπακούμε». Και αν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί γονείς, να ξέρουμε ότι το ταξίδι μας και ασφαλές θα είναι παρά τη θαλασσοταραχή. Και όχι μόνο δεν θα πνιγούμε και όχι μόνο δεν θα πάθουμε ζημιές, αλλά θα φτάσουμε στο σωστό προορισμό και μάλιστα δεν θα καταλάβουμε πώς φτάσαμε. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγιά να δίνει σε όλους φώτιση, ούτως ώστε στα αυτό το ταξίδι του γάμου όλοι οι γονείς να φτάσουν με ασφάλεια, να φτάσουν στον προορισμό τους, στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως συνηθίζουμε μετά την ομιλία, δίνουμε το λόγο και σε εσάς να πείτε τις παρατηρήσεις σας, να συμπληρώσετε κάτι, κάτι ίσως το οποίο δεν έγινε κατανοητό ή κάτι το οποίο πρέπει περισσότερο να μείνουμε, να το συζητήσουμε. Το μικρόφωνο το έχει η αδελφή Αγγελική. Όποιος από τους γονείς θέλει να πει κάτι, ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Καλλιόπη, να την ακούσουμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Καλώς ανταμωθήκαμε. Εύχομαι να έχουμε καρπούς οι οικογένειες που ερχόμαστε εδώ, να γίνουμε καλύτεροι γονείς και καλύτεροι σύζυγοι, με λιγότερο εγωισμό. Αυτό νομίζω ότι κάνει κακό στη βάρκα. Να δίνουμε χώρο και στους άλλους που είναι δίπλα μας, είτε τα παιδιά μας είτε ο σύζυγος, ώστε να μην γίνεται αυτό το ότι τι θέλω εγώ, τι θέλει και ο άλλος. Εύχομαι σε όλους, σε όλα τα ζευγάρια να έχουν πνευματικό, να μην έχει μόνο η μητέρα ή μόνο ο άντρας, να έχουν και οι δύο, για να πάει καλά η βάρκα. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Καλλιόπη. Όντως έτσι είναι, όλα πρέπει να είναι κοινά και ο πνευματικός κοινός για να υπάρχει κοινή πορεία. Να, αυτό που τόνισες πολύ σωστά, η ταπείνωση αυτή είναι η οποία θα βοηθήσει να υπάρχει κοινή σύμπλευση, διότι ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος δηλητηριάζει τα πάντα. Ιδίως μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι, είναι το χειρότερο δηλητήριο, ο εγωισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ποιος ή ποια άλλη θέλει να πει κάτι? Ευχαρίστως.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Παντρευόμαστε. Αγαπάμε έναν άνθρωπο, ενθουσιαζόμαστε, χαιρόμαστε, φτάνουμε στο μυστήριο του γάμου και μετά από λίγο, κυρίως όταν έρχονται τα παιδιά και αρχίζουν οι δυσκολίες, καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, που νομίζαμε. Έχουμε πνευματικό κοινό και οι δύο, το συμβουλευόμαστε, προσπαθούμε, ο καθένας από τη μεριά του κάνει τον αγώνα του. Υπάρχει περίπτωση, είναι δυνατόν ποτέ κάποιος, ας πούμε εγώ, ο άνθρωπός μου να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ να γίνει? Εγώ θα ήθελα έναν άνδρα τέλειο, γιατί όχι ότι εγώ είμαι τέλεια, όπως το θέλω εγώ και εκείνος, και εγώ να γίνω όπως θα με θέλει εκείνος. Θέλουμε να φτάσουμε στη θέωση όλη η οικογένεια, στην αγιότητα. Μπορώ εγώ να κάνω υπομονή 2, 3, 5 χρόνια, μια ζωή? Μπορεί εκείνος άνθρωπος να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ? Γιατί εγώ τα παντρεύτηκα και έφτασα στο μυστήριο του γάμου, νόμιζα ότι ταιριάζαμε απόλυτα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ την Αθηνά. Αυτό που θέλει ο ένας σύζυγος από τον άλλον είναι να γίνει όπως τον θέλει ο άλλος. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι πρέπει να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Και όχι να γίνει ο άλλος όπως τον θέλει ο Θεός, εμείς οι ίδιοι. Αν γίνουμε εμείς οι ίδιοι όπως μας θέλει ο Θεός, τότε θα μας θέλει και ο συνάνθρωπός μας και ο σύζυγός μας. Άρα βάζουμε λάθος στόχο. Θέλουμε το σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας να γίνει έτσι όπως τη θέλαμε, έτσι όπως τον θέλαμε. Δεν γίνεται αυτό. Και αν είναι έτσι ακριβώς όπως τον θέλουμε, τότε πώς θα φανεί η ταπείνωσή μας? Αν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε, πώς θα δοκιμαστεί η αγάπη μας? Είπαμε ότι το στάδιο του γάμου είναι μια δοκιμασία. Δοκιμασία που θα δοκιμαστούν όλα αυτά. Αλλιώς, αν ήταν όλα ρόδινα και καλά, θα παίρναν τα μυαλά μας αέρα και θα νομίζουμε ότι ήμασταν άγιοι και καλοί. Και δεν θα το αποδίδαμε αυτό στο συνάνθρωπο, στο σύζυγο, να πούμε ότι έχω καλό σύζυγο. Θα λέγαμε εμείς είμαστε καλοί, γι' αυτό πάνε όλα καλά μέσα στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή θα ήταν πολύ κακό τελικά. Αυτό που επιτρέπει ο Θεός και αυτό που δίνει ο Θεός ως σύζυγο είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όλοι μας για να σωθούμε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Να δεχόμαστε το άλλο μέλος της συζυγίας ως τον άνθρωπο τον οποίο μας τον έφερε ο Θεός για να σωθούμε. Μέσα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την γη, μας έφερε αυτόν τον άνθρωπο, διότι ξέρει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι που πραγματικά θα μας βοηθήσει στη σωτηρία μας. Το πώς θα μας βοηθήσει, εκεί είναι που πρέπει εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε όχι τι πρέπει να διορθώσει ο άλλος, αλλά το τι πρέπει να διορθώσουμε εμείς. Και όταν τα διορθώσουμε αυτά, τότε και θα καταλάβουμε για ποιο λόγο μας έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν και θα τον αγαπήσουμε πάρα πολύ και θα πούμε ναι, τελικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να παντρευτώ. Που μπορεί εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου να είπα μήπως δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά ναι, όντως αυτός ήταν. Ευχαριστώ. Ναι.
2: Τελικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το δώρο του Θεού σε εμάς.
0: Ναι, ακριβώς όπως είπαμε σε μια άλλη ομιλία. Ναι. Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε για να μην έχουμε λογισμούς. Γιατί αλλιώς έχουν τα ζευγάρια λογισμούς και λένε μήπως δεν έκανα τη σωστή επιλογή. Μήπως αν έπαιρνα κάποιον άλλον θα ήταν καλύτερα. Όχι, δεν θα ήταν καλύτερα. Το καλύτερο είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Αρκεί εμείς, εκεί που διαλέγουμε, την ώρα που διαλέγουμε ποιον θα παντρευτούμε, να λέμε Θεέ μου φώτισέ με. Να έχουμε βάλει το Θεό μέσα σε αυτήν τη διαδικασία επιλογής. Τότε όντως είναι δώρο του Θεού.
2: Άρα δεν είναι ο άνθρωπος που παντρευόμαστε, δεν είναι μόνο δική μας επιλογή.
0: Ναι,
2: είναι. Επιτρέπει και ο Θεός, βέβαια, να πάρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή.
0: Είναι μυστήριο, γι' αυτό λέμε το μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μόνο μυστήριο αυτό που γίνεται την ημέρα του γάμου. Γενικά, όλος ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλη ερώτηση, ναι.
3: Την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Το Κυρίο.
3: Σε αυτό το ταξίδι υπάρχουν μέρες που είναι δυσκολότερες. Πού μπορούμε να καταφύγουμε, γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι ο πνευματικός.
0: Ναι. Λοιπόν, πού μπορούμε να καταφύγουμε.
3: Πρώτα απ' όλα, όπως...
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε πολύ καλή σχέση με το άλλο μέλος της συζυγίας. Να υπάρχει δηλαδή κοινή πορεία. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι στις άλλες βάρκες, όπως είπαμε, σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι σεβαστοί, άνθρωποι καλοί, άνθρωποι που μας αγαπούνε, επίσης στον ιερέα της ενορίας μας και κυρίως, όπως είπαμε, στον πνευματικό και στο τέλος, στο Χριστό. Αυτά όλα που είπαμε στην ομιλία είναι σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όχι να τα χρησιμοποιούμε όταν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πάντοτε να τα έχουμε στο μυαλό μας και στην πορεία μας, ούτως ώστε στις δυσκολίες που θα έρθουν να μην τα ψάχνουμε τότε, αλλά να είναι ήδη κοντά μας και δίπλα μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
4: Ευλογείτε, Πάτερ, και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνάντηση και την ευκαιρία για σκέψη που μας δίνετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Ήθελα να ρωτήσω, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που μπορούν να βοηθούν μόνο το ένα μέλος και το άλλο να μην το βοηθούν. Δηλαδή να τον βλέπουμε εμείς έναν φίλο, μια φίλη, έναν οικογενειάρχη, έναν γονέα. Να τον βλέπουμε εμείς σαν άνθρωπο που μπορούμε να βασιστούμε. Αλλά ο σύζυγός μας να μην το βλέπει έτσι. Τότε εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη βάρκα ή μένουμε σε απόσταση?
0: Πρέπει όλα στο γάμο να είναι κοινά. Δηλαδή, εάν ο ένας από τους δύο δεν θεωρεί κάποια οικογένεια ότι είναι φιλική, τότε εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό της οικογενείας, το καλό της βάρκας ποιο είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι εγώ ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και θα με βοηθήσει, και το άλλο μέλος της συζυγίας να αντιδράει και να λέει όχι, αυτός δεν θα έρθει στο σπίτι, δεν θα πατήσει, δεν θέλω να τον βλέπω, και εμείς να επιμένουμε και να λέμε όχι, θα έρθει. Δηλαδή προέχει η ομόνοια και η αγάπη, και εάν κάνουμε προσευχή και όντως η άλλη βάρκα μπορεί να μας βοηθήσει, με την προσευχή μας θα φωτιστεί και ο σύζυγος να πει ναι, εντάξει, ας πλησιάσουμε αυτήν τη βάρκα. Αλλά όμως αυτό που προέχει είναι η ομόνοια μες στο ζευγάρι. Εάν το ένα μέλος διαφωνεί, τότε καλύτερα ας απομακρυνθούμε από την άλλη τη βάρκα, για να μην έχουμε δυσκολίες μέσα στο γάμο. Θα στείλει ο Θεός ίσως κάποιον άλλον άνθρωπο. Προέχει η κοινή, η συμπόρευση. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ, Πάτερ, ήθελα να... το είπατε πάρα πολύ ωραία με την ιστορία. Τυπώθηκε στο μυαλό μου και η ερώτηση θα γίνει όπως το είπατε εσείς, σαν ιστορία. Τα παιδιά μεγαλώνουν μες στη βάρκα. Και τότε οι δύο συγκυβερνήτες χωρίζονται χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί το ένα το παιδί πάει στον μπαμπά, το άλλο στη μαμά, ζητάει κάτι. Και ποτέ δεν βρίσκονται οι δύο γονείς για να πάρουμε μια κοινή απόφαση, γιατί η πορεία της ζωής είχε στην απλή ερώτηση. Και έτσι πάνε στον μπαμπά, ο μπαμπάς μου είπε να το κάνω ή μου είπε να πάω, εγώ λέω όχι, και στο τέλος βρισκόμαστε οι γονείς να μαλώνουμε. Πώς θα το χειριστούμε? Δηλαδή, πολλές φορές πιάνω το μυα... σκέφτομαι ότι θέλω να το συζητήσω με το σύζυγο, αλλά οι συγκυρίες στη ζωή, μέσα στην πορεία της ζωής και της οικογένειας, δεν έχουμε το χρόνο.
0: Ενάμως πρέπει να βρίσκουμε το χρόνο. Δεν πρέπει ποτέ να πάψουν οι σύζυγοι να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δύο συγκυβερνήτες μιας βάρκας όμως. Εάν οι γονείς κάποια στιγμή πούν, α, ωραία, εγώ έχω τα παιδιά μαζί μου, άρα έχω πιο πολύ δύναμη μέσα στη βάρκα, άρα θα χαράξω εγώ πορεία μη δίνοντας σημασία σε αυτά που λέει η σύζυγος ή ο σύζυγος, τότε δημιουργούμε προβλήματα μέσα στη βάρκα. Αυτό το οποίο αποφασίζουν οι γονείς όταν ξεκινούν τη ζωή τους με το γάμο είναι να έχουν κοινή πορεία, να υπάρχει σύμπλευση, να υπάρχει ομόνοια. Τα παιδιά θα έρθουν, αλλά θα φύγουν από τη βάρκα, θα κάνουν τις δικές τους βάρκες. Οι γονείς θα μείνουν πάλι μαζί, μόνοι τους στην ίδια βάρκα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι μεταξύ τους πρέπει να βρίσκουν λύσεις, μεταξύ τους να τα συζητάνε όλα τα προβλήματα και όχι να παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους, άλλος τα μεν παιδιά, άλλος τα δε, και να υπάρχει έτσι διάσπαση μέσα στη βάρκα. Αυτό θα είναι κακό και για τους ίδιους, αλλά και για την ίδια τη βάρκα, δηλαδή για την οικογένεια. Εκεί πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν οι γονείς, διότι όταν έρχονται τα παιδιά, τότε πολλοί, ιδίως οι μητέρες, παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους και κάνουν μια δική τους ομάδα μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Πρέπει τα παιδιά να τα αφήσουν να μεγαλώσουν, να κάνουν τη δική τους τη ζωή, αλλά οι γονείς να είναι πάντοτε δεμένοι και μονιασμένοι και οι δύο μαζί να παίρνουν τις αποφάσεις για την πορεία της βάρκας.
4: Την ευχή σας, Πάτερ μου.
0: Την ευχή του Κυρίου.
4: Ήθελα να ρωτήσω, για να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη στον κυβερνήτη τον Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Να, εκεί είναι το μεγάλο το ερώτημα και το μεγάλο το στοίχημα. Όταν κάποιος είναι νέος και παντρεύεται, νομίζει ότι επειδή είναι νέος και δυνατός, ότι μπορεί όλα να τα καταφέρει και ούτε καν να σκεφτεί ότι θα χρειαστεί να βάλει το Θεό κυβερνήτη στη βάρκα του. Σιγά σιγά όμως, αν αυτό δεν το σκέφτονται οι άνθρωποι, ο Θεός βρίσκει τρόπους να το σκεφτούνε. Χτυπάει καμπανάκια, μας λέει, κοιτάξτε, εδώ είμαι, χρειάζεσαι τη βοήθειά μου. Αν δεν την έχετε, να τσουγκρίσετε μια φορά, τσουγκρίσετε δύο, τρεις. Προσέξτε, γιατί η βάρκα θα καταποντιστεί. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι συνετός πριν τσουγκρίσει μια, δύο, τρεις φορές σε υφάλους, να σκεφτεί και να πει, εγώ δεν έχω πείρα, εγώ δεν είμαι ο πανέξυπνος να τα ξέρω όλα, ούτε έχω δυνάμεις. Μήπως μπορώ εγώ να σταματήσω τον αέρα και τα κύματα? Θα έρθουν αυτά όλα μέσα στη ζωή, μπορώ εγώ να τα σταματήσω? Συνεπώς να είμαστε, όπως είπε ο Χριστός μας, φρόνιμοι ως ιόφις και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να είμαστε φρόνιμοι, δηλαδή συνετοί, έξυπνοι άνθρωποι, να πούμε θα χρειαστούμε τον Χριστό, να τον έχουμε από τώρα μαζί μας, όχι όταν θα τον χρειαστούμε τότε να τον φωνάξουμε, από την αρχή να τον βάλουμε κυβερνήτη της βάρκας μας. Φρόνιμοι ως ιόφις, όπως τα φίδια είναι φρόνιμα, δηλαδή συνετά, έτσι να είμαστε και εμείς. Και ακέραιοι ως επεριστερέ, να είμαστε και ακέραιοι στο χαρακτήρα, καλοί άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για να βάλουμε από την αρχή το Χριστό κυβερνήτη στη βάρκα μας.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε λοιπόν εδώ πιστοί και εμείς στο ραντεβού μας με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε πάνω στο θέμα που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, οι γυναίκες συνήθως είναι αυτές που ασχολούνται και με την ευπρέπεια του ναού. Καταρχήν να μας πείτε τι σημαίνει ευπρέπεια του ναού.
1: Η ευπρέπεια του ναού, αδελφή Αγγελική, έχει διπλή σημασία. Καταρχάς, η ευπρέπεια του ναού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο ναό, δηλαδή η τάξη, η ομορφιά, η καθαριότητα που έχει κάθε ναός και πρέπει να έχει κάθε ναός, αλλά όμως είναι και η πνευματική ομορφιά του ναού, το να συνάζονται δηλαδή οι άνθρωποι και να είναι μέσα στο ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη. Όλα αυτά συμβάνουν στην πνευματική ευπρέπεια του ναού. Το ότι ο ναός πρέπει να είναι ευπρεπής είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή δεν νοείται ναός να είναι ακατάστατος. Και αυτό γιατί? Διότι ο ναός είναι ο οίκος του Θεού, είναι το σπίτι του Θεού. Μπαίνοντας κανείς μέσα στον ιερό ναό, θα πρέπει να αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό, ότι εισέρχεται στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και όλα πρέπει να είναι όμορφα, τακτοποιημένα, να έχουν τάξη και κυρίως να είναι καθαρά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ναός που να είναι φτωχός, διότι είναι σε ένα μικρό χωριουδάκι, σε μια μικρή ενορία και οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μέσα στο ναό ακριβά έπιπλα, ακριβά στασίδια, ξυλόγλυπτα, ξυλόγλυπτο τέμπλο. Μπορούν με πιο απλά πράγματα να έχουν το ναό τους ευπρεπισμένο. Όταν όμως ο ναός είναι καθαρός και απλά πράγματα να έχει μέσα, τότε και πάλι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν δυνατότητες από τους ενορίτες να κάνουν και κάτι πιο όμορφο και κάτι πιο, με πιο μεγάλη τέχνη μέσα στο ναό, τότε αυτά όλα δίνουν μια άλλη ιδιαίτερη έγκλη, η οποία δεν δείχνει την ματαιοδοξία των ανθρώπων να έχουν απλώς ένα ναό καλύτερο από ένα γειτονικό ναό μιας άλλης ενορίας, αλλά όμως οι άνθρωποι οι ίδιοι θέλουν ο ναός τους να προσομοιάζει με τον πουράνιο ναό, με τον παράδεισο. Και όταν σε αυτό όλο συμβάλλει η τέχνη, τα τάλαντα των ανθρώπων, οι ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε ανθρώπου και ο κάθε άνθρωπος βάζει την πινελιά του μέσα στο ναό, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με τον ιερέα, ο οποίος επιστατεί όλες αυτές τις εργασίες, τότε λοιπόν και ο ναός γίνεται περίτεχνος και από έξω και από μέσα και όλα αυτά δίνουν ένα διαφορετικό τόνο και ο άνθρωπος όντως αισθάνεται όταν εισέρχεται στο ναό ότι μπαίνει μέσα στον ουράνιο ναό, μέσα στον οίκο του Θεού.
0: Πώς μπορούν, Πάτερ, να συμβάλλουν οι γυναίκες σε αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού?
1: Οι γυναίκες μπορούν με πάρα πολλούς τρόπους. Οι γυναίκες μπορούν να φροντίσουν για την καθαριότητα, για την τάξη, για την ευπρέπεια του ναού. Σε συνεργασία βέβαια με τον ιερέα του ναού, να φροντίζουν όπως φροντίζουν και για το σπίτι τους. Όπως κάθε γυναίκα θέλει το σπίτι της να είναι καθαρό, τακτοποιημένο, να έχει τα διάφορα μπιμπελό, τα διάφορα έπιπλα στη θέση τους, το κάθε τι να είναι όμορφα τακτοποιημένο. Το ίδιο πρέπει η κάθε γυναίκα να έχει ως έννοιά της και για το ναό. Να είναι όλα όμορφα μέσα στο ναό, να είναι ο ναός κοπισμένος, καθαρός, ευωδιαστός, να είναι το οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ναό να είναι σωστά το τοποθετημένο. Και όπως είπαμε βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη που θα μπει το κάθε τι, αλλά όμως δεν είναι απλά να μπει κάτι, πρέπει αυτό που το οποίο θα μπει μέσα στο ναό να μένει καθαρό, να συντηρείται, και όλα αυτά φαίνονται όταν δηλαδή κάποιος θα μπει σε ένα ναό παρατημένο. Θα καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την ευπρέπεια του ναού. Αντίθετα, όταν εισέλθει κάποιος σε ένα ναό που λάμπει από καθαριότητα, που το κάθε τι είναι στη θέση του, τότε όλοι ξέρουν και λένε ότι και ο ιερέας του ναού εδώ που υπηρετεί είναι μερακλής, είναι καλός, θέλει ο ναός του να είναι καθαρός και ευπρεπισμένος. Αλλά σε αυτό το βοηθούν και οι ενωρίτες, διότι όσο και αν θέλει ο ιερέας ένα ναό να τον έχει καθαρό και περιποιημένο, αν μόνος του προσπαθεί δεν τα καταφέρνει, διότι ο ναός είναι χώρος μεγάλος, χώρος στον οποίο εισέρχονται πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι και θα τον αφήσουν στη συνέχεια τακτοποιητό, αλλά και συνέχεια χρειάζεται καθαριότητα. Όταν όμως ο ιερέας έχει καλές κυρίες οι οποίες βοηθούν σε αυτό το έργο, οι κυρίες και θα τον καθαρίσουν και θα τον φροντίσουν και θα τον ευπρεπίσουν και διάφορα άλλα θα χρησιμοποιήσουν, ούτως ώστε να ομορφύνει ο ναός. Και βέβαια όχι μόνο στην καθαριότητα μπορούν να βοηθήσουν οι κυρίες, αλλά και στη διακόσμηση του ναού και στο στολισμό του ναού, όταν υπάρχει κάποιο πανηγύρι, όταν γιορτάζει κάποια εικόνα, κάποιο παρεκκλήσι του ναού, τότε οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες προτίθενται και προτείνουν στον ιερέα να στολιστεί η εικόνα, να στολιστεί το προσκυνητάρι, να ευπρεπιστεί ο ναός, να διακοσμηθεί. Όλα αυτά πολύ βοηθούν και συμβάλλουν στο να φανεί αυτή η διαφορά από μια καθημερινή και μια γιορτινή ημέρα, και οι γυναίκες με την ευαισθησία που έχουν, με την αγάπη τους για ομορφιά, για τακτοποίηση, για καθαριότητα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν σε συνεργασία με τον ιερέα να συμβάλλουν πολύ στο να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, καθαρός, στολισμένος.
0: Πάτερ, μήπως είναι λίγο υπερβολικά αυτά? Δηλαδή κάποιες κυρίες και κύριοι πολλές φορές σκανδαλίζονται γιατί, ας πω, πετάμε τόσο εισαγωγικών χρήματα για να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, να έχει τα χαλιά του, να είναι όμορφος, όπως λέμε πολλές φορές.
1: Αυτοί που σκανδαλίζονται, κακώς σκανδαλίζονται, διότι ο ναός είναι το σπίτι του Θεού. Και ενώ εμείς οι άνθρωποι θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό, να έχει αυτά τα οποία χρειάζονται για ένα σπίτι, να είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα και τα καλύτερα προσπαθούμε να έχουμε για το σπίτι μας, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να στις εκκλησίες να βάζουμε τα χειρότερα, τα κατώτερα. Όταν όμως βάζουμε τα χειρότερα και τα κατώτερα, τότε δείχνουμε ότι δεν αγαπούμε το Θεό, ότι το Θεό τον θεωρούμε κάτι που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε πολύ με αυτόν, απλώς να ανοίγει η εκκλησία, να γίνεται μια ακολουθία και να φεύγουμε, τίποτε άλλο. Όταν όμως ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την αγάπη για το Θεό, θα προσφέρει το καλύτερο. Θα πει, ας μην έχω εγώ στο σπίτι μου το καλύτερο, αλλά να το έχει ο ναός, να το έχει το σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να δείχνει κάθε άνθρωπος προς το Θεό. Και όσοι σκανδαλίζονται ουσιαστικά βγάζουν δικά τους κόμπλεξ που έχουν, δικές τους μειονεκτικότητες, δικές τους αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα τους, και τα λένε μάλιστα και με άσχημο τρόπο και επιτίθενται εναντίον ιερέων, εναντίον επιτροπών, εκκλησιαστικών επιτροπών του ναού, λέγοντας όλες αυτές τις θεωρίες τους, μη γνωρίζοντας ότι στο Θεό θα δώσουμε το καλύτερο. Αλλιώς ομοιάζουμε με τον Κάιν, ο οποίος όταν ήταν να θυσιάσει στο Θεό δεν έδινε τα καλύτερα από τα ζωντανά τα οποία είχε, σε αντίθεση με τον αδερφό του, που τον Άβελ, ο οποίος έδινε τα καλύτερα από τις γεωργικές δουλειές του. Και η θυσία του Άβελ γινόταν ευπρόσδεκτη από το Θεό, αντίθετα του Κάιν δεν γινόταν ευπρόσδεκτη. Και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε, ο Κάιν ζήλεψε τον αδελφό του τον Άβελ και τον σκότωσε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο έφτασε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο μπορεί να φτάσει και κάθε άνθρωπος ο οποίος σκανδαλίζεται και λέει γιατί να δίνουμε στο Θεό τα καλύτερα. Μα στο Θεό θα δώσουμε τα καλύτερα. Ο Θεός μας δίνει όλα τα αγαθά Του. Τα καλύτερα μας δίνει ο Θεός και όλα δικά Του είναι. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Εμείς τσιγκουνευόμαστε να δώσουμε κάτι καλό για το Θεό. Τα πάντα πρέπει να δώσουμε και την καρδιά μας και τη ζωή μας ακόμα.
0: Και δεν έχει ανάγκη ο Θεός, Πάτερ, ούτε το χρυσό, ούτε κάτι ακριβό, ούτε το χαλί. Απλώς είναι η τιμή που εμείς προσφέρουμε, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και δεν έχει ανάγκη. Τι να τα κάνει ο Θεός, αν είναι κάποιος άμβωνας ή κάποιο δεσποτικό ξυλόγλυπτο ή αν είναι απλό, θα αλλάξει κάτι στο Θεό, χάνει κάτι ο Θεός? Δεν χάνει ο Θεός. Οι άνθρωποι χάνουμε όταν δίνουμε στο Θεό κάτι το οποίο είναι ευτελές, ενώ μπορούσαμε να δώσουμε κάτι καλύτερο. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι ακριβό, κάτι καλό, θα δώσουμε αυτό που μπορούμε. Αλλά να δώσουμε αυτό που μπορούμε, όχι να τσιγκουνευτούμε για το Θεό και για τις δικές μας τις πατάλες, να μην δίνουμε καμία σημασία. Γι' αυτό λοιπόν και ο ναός όταν είναι ευρεπισμένος και τακτοποιημένος και όμορφος, αυτό όλο ουσιαστικά αντανακλά τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Εμείς κερδίζουμε όταν ο ναός είναι όμορφος και τακτοποιημένος. Δεν έχει κάτι να κερδίσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά. Εμείς έχουμε ανάγκη και η δική μας η καλή διάθεση ή η κακή διάθεση φαίνεται και μέσα στο ναό.
0: Αυτό του δίνει, Πάτερ, και μια πνευματική, ας πω, διάσταση στην διακονία αυτό, στη διακονία αυτή της ευπρέπειας του ναού.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, αδελφοί Αγγελικοί, ότι ο καθαρός ναός είναι καθρέφτης της καθαρής καρδιάς μας. Αν ο ναός είναι ευπρεπισμένος, αν φροντίζουμε τον ναό, αν αυτές οι κυρίες, όπως είπαμε, που αγαπούν τον ναό, θα προσέχουν να είναι καθαρός, να είναι τακτοποιημένος, τότε αυτό δείχνει και την καλή και καθαρή καρδιά τους. Ο σεβασμός προς τον ναό, ο σεβασμός προς το Θεό μας, εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε και την αγάπη μας για το Θεό και ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι πάλι θα χαρούμε όταν μπούμε σε έναν ναό καθαρό και τακτοποιημένο. Δεν θα έρθουν άλλοι άνθρωποι, εμείς πάλι θα πάμε και εμείς πάλι θα λάβουμε τους καρπούς των κόπων μας. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε κυρία η οποία ασχολείται με την ευπρέπεια του ναού, με τον καθαρισμό του ναού, βλέπουμε ότι η ίδια ενώ κοπιάζει, όμως χαίρεται. Γεμίζει η καρδιά της από χαρά. Δεν είναι ένας κόπος ο οποίος γίνεται για κάποιο προσωπικό μας θέμα, στον οποίο πολλές φορές λέμε ακουράστηκα και δεν έχει με κάτι να ανταμυφθούμε. Αντίθετα, ο κόπος που κάνουμε για την Εκκλησία μας ανταμείβει μετά αυτήν η ηθική ικανοποίηση ότι προσφέραμε στο Θεό, προσφέραμε στο κοινωνικό σύνολο. Ένας ναός καθαρός είναι καύχημα για όλη την ενορία, για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και όποιες γυναίκες φροντίζουν για αυτόν τον καθαρισμό, για την ευπρέπεια του ναού, οι ίδιες αισθάνονται μεγάλη χαρά μέσα τους και βλέπουν τον ναό και τον καμαρώνουν, και αν κάτι δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή καθαρό, αμέσως προστρέχουν να το διορθώσουν, να το καθαρίσουν, να το ευπρεπίσουν. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τον ναό, ότι είναι σπίτι του Θεού, αλλά είναι και σπίτι δικό μας.
0: Πάτερ, έχουμε έναν καθαρό ναό, όμορφο, ευπρεπισμένο. Όμως μπορεί να του λείπει η πνευματική ευπρέπεια. Να λείπει κάτι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ναό. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πνευματική ευπρέπεια?
1: Ναι, είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι δύο ειδών είναι οι ευπρέπειες του ναού. Η μία είναι η υλική ευπρέπεια, που όλα πρέπει να είναι τακτοποιημένα και καθαρά και στη θέση τους, και η δεύτερη ευπρέπεια είναι η ευπρέπεια η πνευματική, η ομορφιά η πνευματική. Και αυτό όλο τι είναι? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα γεμίσουν τον ναό, και όταν αυτοί οι άνθρωποι προσέρχονται στον ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη, όλα αυτά δίνουν αυτή την ευπρέπεια του ναού. Δηλαδή, ο ναός είναι όμορφος όταν είναι γεμάτος με ανθρώπους. Γι' αυτό χτίστηκε ο ναός, για να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να προσεύχονται. Εάν γίνεται η ακολουθία, εάν χτυπάει η καμπάνα και μέσα στο ναό είναι 5-10 άνθρωποι μόνο, όσο καθαρός και αν είναι, όσο τακτοποιημένος και αν είναι, πάλι κάτι λείπει. Κάτι είναι αυτό το οποίο ξενίζει έναν άνθρωπο ο οποίος θα εισέλθει μέσα σε αυτό το ναό και ενώ θα περίμενε να τον δει γεμάτο, τον βλέπει άδειο. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει οι ιερείς να επενδύουν και σε αυτήν την πνευματική ομορφιά του ναού, με τον τρόπο τους, με το κήρυγμά τους, με την καλή τους διάθεση, με την προτροπή των ανθρώπων να εκκλησιαστούν, να γεμίζουν οι ναοί, και όχι απλά να γεμίζουν, αλλά να γεμίζουν με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκκλησιαστούν, αγαπούνε το Θεό, προσέρχονται στο Θεό με σεμνή παρουσία, με ευλαβική συμπεριφορά, με ταπεινό ήθος. Και σε όλα αυτά βέβαια πολύ βοηθάει η παρουσία των γυναικών, η ηρεμία που μεταδίδει αυτή η παρουσία, η κατάνοιξη με την οποία προσεύχονται οι γυναίκες, με το ότι θα πάνε από νωρίς στην εκκλησία, με το ότι θα θελήσουν να διατηρήσουν τον ναό ευρεπισμένο και με το ότι θεωρούν τον ναό ότι είναι και δικό του σπίτι. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή είναι η παρουσία

0: προσφορά της γυναίκας όσον αφορά την ευπρέπεια και την υλική και την πνευματική του ναού.
1: Είναι ευλογημένη αυτή η προσφορά και κάθε φορά που μιλάμε για προσφορά πηγαίνει το μυαλό μας σε εκείνη την περικοπή με τη Μάρθα και τη Μαρία που φιλοξένησαν τον Χριστό στο σπίτι τους, και τότε είδαμε την Μάρθα να περιεσπά το περιπολήν διακονία, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να προσπαθεί δηλαδή να ετοιμάσει το τραπέζι και να βάλει ό,τι καλύτερο είχε στο τραπέζι του Χριστού μας. Και εκεί ο Χριστός να της λέει ότι αυτά που ετοιμάζεις είναι πάρα πολλά και ότι η αδελφή σου η Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο ή τη σου καθαριθήσεται από αυτής. Δηλαδή ότι πρώτα πρέπει να κοιτούμε τα πνευματικά, αυτό που κοιτούσε δηλαδή η Μαρία, αλλά όμως και τα υλικά, και αυτά δεν τα απέρριψε ο Χριστός μας, αλλά είπε ότι δεν πρέπει τόσο πολύ να ασχολείται κανείς με αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και η Μάρθα, υπάρχει και η Μαρία, και μέσα στην Εκκλησία δηλαδή θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα την προσευχή, θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα τη σωτηρία της ψυχής μας και στη συνέχεια θα φροντίσουμε και για τα υλικά, όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, αλλά τα υλικά θα υπηρετήσουν τα πνευματικά. Όταν ξεφεύγουμε από αυτό το στόχο και κοιτούμε μόνο τα υλικά και όχι τα πνευματικά, τότε γινόμαστε όντως σαν την Μάρθα, η οποία είχε το μυαλό της περισσότερο στο πώς να φροντίσει το υλικό τραπέζι του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν μέσα στο ναό, όταν εισερχόμαστε, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πηγαίνουμε για προσευχή, πηγαίνουμε για τη Θεία Λατρεία και όλα τα άλλα, ό,τι υπάρχει μέσα στο ναό και οι αγιογραφίες και τα ξυλόγρυπτα και οι πολυέλαιοι, όλα αυτά πρέπει πάλι τα πνευματικά να υπηρετούν. Και όταν όλα αυτά είναι τακτοποιημένα και όμορφα, τότε μας ανεβάζουν στον ουρανό και αισθανόμαστε ότι είμαστε μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην ουράνια βασιλεία του. Αυτό πρέπει να εξυπηρετούν. Εάν τα βάζουμε απλώς για εντυπωσιασμούς ή το μυαλό του ιερέα ή των ανθρώπων που συνεργάζονται με τον ιερέα είναι μόνο απλά να μπουν για να φαίνεται ο ναός όμορφος, αλλά να είναι άδειος από ανθρώπους, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε όταν γεμίζει ο ναός, όταν η πνευματική ευπρέπεια του ναού είναι αυτή η οποία στολίζει τελικά το ναό, όταν όλα τα όσα είναι μέσα στο ναό μας θυμίζουν τον ουρανό και μας ανεβάζουν εκεί. Όλα δηλαδή πρέπει να μας οδηγούν στην Βασιλεία του Θεού.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ όμορφη και η σημερινή εκπομπή, ακριβώς γιατί αφορούσε την ομορφιά του ναού και υλικά και πνευματικά, αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, για την οποία κιόλας εσείς ιερείς εύχεστε να ευλογεί ο Θεός αυτούς που, ας πω, προσπαθούν και ενεργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Ο Εκκλησιαστής» θα αποκομίσουμε και σήμερα αποφθέγματα σοφά που είναι τόσο ωφέλιμα για την πορεία της ζωής μας. Κεφάλαιο πρώτον. Ρήματα Εκκλησιαστού Ιού Δαβίδ Βασιλέως Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπε ο Εκκλησιαστής, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Της περισσία του ανθρώπου εν παντή μόχθου αυτού, όμοχθη υπό τον ήλιον. Γενεά πορεύεται και γενεά έρχεται, και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Και ανατέλει ο ήλιος και δίνει ο ήλιος, και εις τον τόπον αυτό έλκει. Αυτός ανατέλων εκεί πορεύεται προς νότον και κυκλεί προς βοράν. Κυκλεί κυκλών, πορεύεται το πνεύμα και επί κύκλους αυτού επιστρέφει το πνεύμα. Πάντες οι χήμαροι πορεύονται στην θάλασσα και η θάλασσα ουκ έστιν εμπιπλαμένη. Εις τον τόπον ου οι χήμαροι πορεύονται, εκεί αυτή επιστρέφουση του πορευθύνε. Πάντες οι λόγοι έγκοποι. Ουδήν είσαι ανήρ του λαλήν και ου πληστήσετε ο φθαλμός του οράν και ου πληρωθήσετε ους από ακροάσεως. Τι το γεγονός? Αυτό το γεννησόμενον. Και τι το πεποιημένον? Αυτό το ποιηθησόμενον. Και ουκ έστι παν πρόσφατον υπό τον ήλιον. Ως λαλήσει η κέρη. Ιδέ τούτο κενώνεστην. Ήδη γέγονεν εν της αιώση της γενωμένης από έμπροσθεν ημών. Ουκ εστι μνήμη της πρώτης και για της εσχάτης γενωμένης, ουκ εστι αυτόν μνήμη μετά των γεννησωμένων εις την εσχάτην. Εγώ, Εκκλησιαστής, εγενώμην βασιλεύς επί Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Και δω κατ' την καρδία μου το εξητήσε και του κατασκέψαστε εν τη σοφία περί πάντων των γενωμένων υπό των ουρανών, ότι περισπασμών πονηρών έδωκεν ο Θεός της υής των ανθρώπων του περισπάστε εν αυτό. Είδον συμπάντα τα ποιήματα τα πεποιημένα υπό τον ήλιον και ειδού τα πάντα ματαιώτης και προαίρεσης πνεύματος. Διαστραμένον ουδινήσετε επικομιστήνε και ειστέρημα ουδινήσετε αριθμηθήνε. Ελάλησα εγώ εν καρδία μου το λέγειν. Ιδού εγώ εμεγαλύνθην και προσέθηκα σοφίαν επί πάσιν ή εγένοντο εμπροσθέν μου εν Ιερουσαλήμ και έδωκα καρδία μου του γνώνε σοφίαν και γνώσιν. Και καρδία μου είδε πολλά σοφίαν και γνώσιν. Παραβολάς και επιστήμην έγνων εγώ ότι καίγε τούτο εστί προαίρεσης πνεύματος. Ότι εν πλήθη σοφίας πλήθος γνώσεως και ο προστηθής γνώσιν προστήσει άλγημα.

Και τώρα με απλά λόγια. Λόγια του Εκκλησιαστού του Υιού του Δαβίδ, βασιλέως Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Μάταια εν απολύτω ενία, είπε ο Εκκλησιαστής ούτως. Ναι, μάταια εις υπέρτω των βαθμών είναι όλα τα πράγματα. Μάλιστα, τα πάντα είναι ματαιώτης. Ποια η ωφέλεια του ανθρώπου εκ του μεγάλου του μόχθου, τον οποίον καταβάλει καθόλη τη ζωή του εν τη γη? Ουδεμία. Η μία ανθρωπίνη γενναία φεύγει και έρχεται η άλλη. Η γη όμως μένει πάντοτε. Ο ήλιος ανατέλει, δει και πάλι σπέβδει προς την ανατολή. Αυτός ανατέλων από το σημείο της ανατολής του βαδίζει την τροχιά του, άλλοτε κλείνον προς νότον και άλλοτε κάνοντας κύκλο προς βοράν. Ο άνεμος διαγράφει κύκλους εν την πορεία του, κυκλοτερός. Ναι, περιστρέφεται ο άνεμος. Όλοι οι ποταμοί χύνονται στην θάλασσα και η θάλασσα δεν χορταίνει. Οι στισκίτες των, από όπου τα ύδατα των χυμάρων τρέχουν για να χυθούν στη θάλασσα, επιστρέφουν και πάλι για να ρεύσουν και εκβάλλουν στη θάλασσα. Όλοι οι λόγοι των ανθρώπων φέρνουν κόπωση. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν δύναται να χορτάσει μιλώντας, ούτε το μάτι χορταίνει βλέποντας, ούτε το αυτί θα γεμίσει ποτέ από ακροάσεις. Τι έγινε φυσικώς? Αυτό το οποίο θα γίνει και στο μέλλον. Τι έγινε? Αυτό το οποίο θα γίνει και στο μέλλον. Τίποτα πιο καινούριο δεν υπάρχει κάτω από τον ήλιο. Σε εκείνον ο οποίος θα πει «Ιδού, αυτό είναι κάτι νέο», θα δοθεί η απάντηση. Αυτό γινόταν ήδη από τις παρελθούσες γενναίες, οι οποίες υπήρξαν πριν από εμάς. Ο άνθρωπος λησμονεί τα παρελθόντα, αλλά ούτε και των μελών των γεγονότων θα υπάρξει μνήμη σε εκείνους οι οποίοι θα υπάρξουν μετά τα γενόμενα αυτά. Εγώ ο Εκκλησιαστής έγινα βασιλιά στο λαό του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Επιδόθηκα με όλη την ψυχή μου και την σοφία μου στην έρευνα και τη βαθιά μελέτη όλων όσων γίνονται κάτω στη γη. Έβγαλα το συμπέρασμα ότι ο Θεός παραχώρησε μεγάλη καταπώνηση στους ανθρώπους, ώστε συνεχώς να καταπονούνται, να κουράζονται αυτοί σε βαριές ασχολίες. Είδα λοιπόν όλα τα έμψυχα δημιουργήματα, αυτά που είναι κάτω από τον ήλιο, και να, όλα είναι μάταια, διότι όλα χαρακτηρίζει μια ταχύτης παρελεύσεως, όπως είναι η ταχύτητα του ανέμου. Καθώσον το κακός έχουν, δεν μπορεί να διορθωθεί και οι ελλείψεις είναι αναρρύθμιτες. Είπα μέσα μου μονολογώντας, «Να, εγώ έγινα μεγάλος και επέκτησα σοφία ανωτέρα όλων εκείνων οι οποίοι προηγήθησαν από μένα στην Ιερουσαλήμ και με όλη την ψυχή μου επιδόθηκα στην απόκτηση σοφίας και συνέσεως. Ο νους μου έμαθε πολλά, σοφία θεωρητική και γνώση πρακτική. Έμαθα εγώ ωραίες παροιμίες και επιστημονικές γνώσεις, αλλά και αυτά δεν είναι παρά κενή περιεχομένου ορμή ανέμου, καθώσον το πλήθος της σοφίας οδηγεί μεν σε πλούτο γνώσεων, αλλά ο αυξάνων της γνώσης του αυξάνει την ταλαιπωρία του».

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σου κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθήσα νέο δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκα εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησόν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσον. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντε με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον λαλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητες εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντας εκ λιπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου είδου σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο μανεριστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Υπέρ
0: των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο.

Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά, από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτες και σίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγεθος.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγκουσι την ψυχή μου. Ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως υπορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμη, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εισ' ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω, εδίψησέ Σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή Σου και τη δόξα Σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί Σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου άπε μου, εθεντώμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασαν επέμε το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντικιωθείς εν τους συλλόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψας τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου ειδελωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πνινείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακωτίς με αγαλίασιν και βροσύνην, αγαλιάστε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένεθουν της εγκάτης μου. Μία πρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε με μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σουδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα, θυσία να το κάν, ολοκαυτώματα, ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συν επί το θυσία θηριών σου Μόσχου.

Αμήν. Ως Θεέ βγήκε από το φόρον ήλιον σε νοητών τη εκκλησία έθετο ο Δεσπότης καταλάμποντα πιστών τα πλήθη μάρτης ένδοξε. Τον βίον γάρ την πίστην και τους άθλους σου ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο ο μόνος υπάρχον πολυέλευ.

φώτισον με φωτίαν εσπέρα ότι εσείς γνώσεως σώτερ την αχλήν των παθών σκεδάζουν μου και σκοτώμεναν. Λόγων σοφίας δίδουμι λόγια και συνέσεως θείας εν κατανοίξει όπως τον σών Παναίδημο μάρτυρας θέψοφο καν εν ύμνης και μελωδίες. Απορούν τον γαρπέλης αντίληψης και πλούτος πάση πτωχεύουση και πηγή αγαθών δωρεών ο μόνος υπάρχουν πολλοί.

Την 22η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού, Επισκόπου Συνόπης, του εν λωτρό σφοδρό σπυροθέντη τελειοθέντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυπουρού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισαάκ και του Αγίου Μαρτίνου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσακατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ευλογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλει το πρωί το έλεο σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφελέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Τίμιος εναντίον Κύριο θάνατος του Ασίου αυτού. Τι ανταποδώσουμε το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν
1: σοφία
0: προς τιμώ Θεόν Δευτέρας επί

εις το μαρτύριον του Κυρίου ημών, μη δένεμε το δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού, τους όσαντος ημάς και καλέσαντος κλήση Αγία, ου κατά τα έργα ημών, αλλά κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού, προχρόνων αιωνίων. Φανερωθήσαν δεν ειν δια της επιφανίας του Σωτήρους ημών Ιησού Χριστού, καταργήσαντος μεν των θάνατων, φωτίσαντος δε ζωήν και αφθαρσίαν δια του Ευαγγελίου, εις ο ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος εθνών. Δίνετιαν και ταύτα Πάσχο, αλλού και πεσχύνομαι, είδα γάρ, όπε πίστευκα και πέπισμε, ότι δυνατός εστίν την παραθήκη.

Επορεύεται ο Ιησούς εν τη Σάββαση διά των σπορήμων και ήρυξαν το οι μαθητέ αυτοδομπήν τύλλονται στους τάχειας και οι Φαρισαίοι έλεγαν

0: υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εντόγιο και πανσέπτωνα ο τούτο κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του βρεστόντος λαού του απεκδεχομένου του παράσου μεγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον, κύριε

0: Θεός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την Γενιωτέρα του Χερουβήμ και δόξτερα συγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγοντε κούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγού μου Άγιεθου Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επανανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπλιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερμάτους Φωκά, ού και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. 22 του μηνός σήμερα και είναι και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος για να σας ενημερώσει για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Σεπτεμβρίου 480 π.Χ. Περηφανής νίκη των Ελλήνων, η συντριβή του στόλου των Περσών στη Σαλαμίνα. Η ελληνική δύναμη ενερχόταν σε 370 ή 380 τριήρης με μία εξ αυτών προερχόμενη από τους εκτός του κυρίως ελλαδικού χώρου Έλληνες, την αποικία του Κρότονος και 85.000 άνδρες. Όταν έφτασε η είδηση της καταλήψεως και καταστροφής των Αθηνών, κάποιοι από τους στρατηγούς θέλησαν να αποχωρήσουν με τα υπ' αυτούς σκάφη ώστε να προετοιμαστούν να ναυμαχήσουν στην περιοχή του Ισθμού που υποστηριζόταν και από συγκεντρωμένα εκεί πεζικά τμήματα. Μπρος στη διαμορφωθήσα κατάσταση, ο Θεμιστοκλής, φοβούμενος και τη διαρροή των σκαφών κατά την υποχώρηση, ζήτησε από τον άβαρχο των Σπαρτιατών και αρχηγό του στόλου των Ελλήνων, Ευρυβιάδη, να συγκαλέσει πολεμικό συμβούλιο. Εκεί τελικά κατήσχησε η άποψή του η ναυμαχία να πραγματοποιηθεί στο στενό της Σαλαμίνος, όπου ο μικρότερος στόλος των Ελλήνων διατηρούσε το πλεονέκτημα της ευκινησίας έναντι του ογκωδέστερου εχθρικού. Ο Ξέρξης, που στο μεταξύ ξεγελάστηκε και από το δόλο του Θεμιστοκλέους, κίνησε το στόλο του από το Φάληρο με σκοπό να κλείσει την νότια έξοδο του στενού. Αποβίβασε ισχυρό απόσπασμα στην Ψιτάλια και διέταξε αριθμό σκαφών να πλεύσουν με σκοπό να αποκλείσουν και τη βόρεια έξοδο. Το σύνολο των δυνάμεών του ανερχόταν σε 1.270 πλοία, από τα οποία τα 1.000 περίπου ενεπλάκησαν στην ναυμαχία, επί των οποίων επέβαιναν περί τους 275.000 άνδρες. Την είδηση της κινήσεως του εχθρικού στόλου έφερε στους Έλληνες ο Αριστίδης ο Λυσιμάχου, πολιτικός αντίπαλος του Θεμιστοκλέους, εξωστρακισμένος στην Αίγινα, που όμως έφτασε στη Σαλαμίνα πριν από την Αυγή για να πολεμήσει εναντίον των εχθρών. Τα χαράματα σήμανε η πολεμική έγερση για το στόλο. Οπλίτες και κοπηλάτες κατέλαβαν τις θέσεις τους. Στην ελληνική διάταξη, το αριστερό τμήμα, βόρειο, κατήχαν οι Αθηναίοι υπό την ηγεσία του Θεμιστοκλέους και το δεξιό, νότιο, οι Λακεδαιμόνοι και οι Αιγινίτες υπό τον Ευρυβιάδη. Στη μέση είχαν παραταχθεί τα σκάφη των λοιπών Ελλήνων. Στην Αττική παραλία είχαν παραταχθεί εχθρικές πεζικές δυνάμεις και στους πρόποδες του όρους Εγάλεο είχε στηθεί θρόνος από όπου ο μεγάλος βασιλέας θα παρακολουθούσε την εξέλιξη της ναυμαχίας ώστε να διακρίνει και ποιοι από τους αξιωματούχους του θα διακρίνονταν σε αυτή. Ο Αριστίδης επικεφαλής δυνάμεως πεζικού είχε αναλάβει την άμυνα της ακτής της Σαλαμίνος. Με την ανατολή του ηλίου ακούστηκε ο πεάνας. Ο παίδες Ελλήνων είτε και τα πλοία άρχισαν να κοπηλατούν κατά των βαρβαρικών. Αυτοί κινήθηκαν αμέσως εναντίον των εξορμών των Ελλήνων που είχαν αρχίσει να κοπηλατούν προς τα πίσω υποχωρούντες προς την ξηρά. Ο τριήραρχος Αμινίας, ο Παλινεύς, από τον Δήμο της Παλίνης, κινούμενος εκτός της γραμμής, πέφτει πρώτος σε ένα εχθρικό πλοίο και το τρυπά με το έμβολο. Τα δύο πλοία δεν μπορούν να αποχωριστούν και σπέβδουν προς βοήθειά τους, αλλά και από τις δύο πλευρές. Η ναυμαχία γενικεύεται. Όλος ο εχθρικός στόλος αρχίζει να υποχωρεί με μεγάλη αταξία και καταδιωκόμενος από τα ελληνικά σκάφη. Πριν πέσει η νύχτα, ο Αριστίδης αποβιβάζεται στην Ψιτάλια και κατακόπτει μέχρι σενός την εκεί εχθρική φρουρά. Την επόμενη ημέρα η παραλία της Σαλαμίνας είχε γεμίσει πτώματα, τα οποία ξέβρασε σε σωρούς η θάλασσα. Πολλοί από τους εχθρούς των βυθισμένων τριήρεων, μη γνωρίζοντας να κολυμπούν, έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό. Ο Ξέρξης εγκαταλείπει κακήν κακό στον θρόνο του και τρέπεται σε φυγή με το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος προς τον Ελίσποντο, φοβούμενος μην αποκλειστεί στον κυρίως ελληνικό χώρο. Όσο πιστοφυλακή του παραμένει ο γαμβρός του Μαρδόνιος με 300.000 άνδρες για να αναλάβει πολεμική δράση την επερχόμενη άνοιξη. Οι απώλειες της ναυτικής δυνάμεως του Ξέρξου ήταν σημαντικές. Σύμφωνα με το Διόδωρο, ανέρχονταν σε 200 πλοία, ενώ κατά τον Κτησία σε 500. Οι Έλληνες έχασαν περί τις 60 τριήρης. Ο στόλος των Ελλήνων που κατεδίωξε τον εχθρικό μέχρι την Άνδρο έπλευσε ενωμένος μέχρι τον Ισθμό, όπου οι Αθηναίοι, για να τιμήσουν τον Ποσειδώνα, κατέθεσαν στο ιερό του την πρώτη φοινικική τριήρη που κατέλαβαν. Αλλά και το μαντίο των Δελφών τιμήθηκε ανάλογα. Οι Έλληνες στη Σαλαμίνα είχαν κερδίσει μια περηφανή νίκη και είχαν έτσι αποτρέψει την υποδούλωση στο βάρβαρο Ασιάτη.
0: Σεπτεμβρίου 1597. Αρχίζει η πρώτη οργανωμένη πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους. Οι ευσεβείς Θεσσαλονικής εμπιστεύτηκαν τη σωτηρία τους πρώτα στον προστάτη Άγιο Δημήτριο και έπειτα στα όπλα τους. Οι εχθροί ήταν 100.000, αλλά ξαφνικά έλυσαν την πολιορκία και χάθηκαν μέσα στη νύχτα. Ένας μεγαλοπρεπής καβαλάρης πάνω σε κατάλευκο άλογο με λαμπρό ημάτιο ερχόταν κατά πάνω τους και έφερνε πίσω του μυριάδες στρατού. Ο μαρτυρικός Θεσσαλονικεύς Άγιος Δημήτριος, που ετάχθη από τον Θεό φρουρός της πατρίδας του, βοήθησε και έσωσε την πόλη.
1: Σεπτεμβρίου 1827. Οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ Πασά αρχίζουν την ερήμωση και συστηματική γενοκτονία στη Μεσσηνία μετά την άρνηση των κατοίκων της να υποταγούν.
0: 22 Σεπτεμβρίου 1862. Ο Βίσμαρκ γίνεται καγκελάριος της Γερμανίας. Κατάφερε να οργανώσει την Ενωμένη Γερμανία και να την ενισχύσει.
1: 22 Σεπτεμβρίου 1955. Για πρώτη φορά ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι εκπέμπει στη Μεγάλη Βρετανία.
0: 22 Σεπτεμβρίου 1959. Εγγενιάζεται η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.
1: 22 Σεπτεμβρίου 1976. Καθιερώνεται το παιδικό βιβλιάριο υγείας στην Ελλάδα.
0: 22 Σεπτεμβρίου 1980. Ξεσπά ο πόλεμος μεταξύ Ιράκ και Ιράν. Η λανθάνουσα έχθρα των καθεστώτων τους τους οδήγησε σε ανοιχτή πολεμική αντιπαράθεση.
1: 22 Φίλοι μας, εδώ τελειώσαμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 22 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού, του Αγίου Μάρτυρος Φωκάτου Κυπουρού, των Αγίων Μαρτύρων Ισαάκ και Μαρτίνου, του Οσίου Κοσμά ασκήσαντος εν Αγίο Όρη και των 26 Οσιομαρτύρων Ζωγραφητών, των ελεγξάντων τους Λατινόφρονας Βασιλέα Μιχαήλ και των Πατριάρχην Βέκων Πυρίτη Λιοθέντων. Ένα θέμα που καθημερινώς επιμένει να μας απασχολεί, όσο και αν θέλουμε να το αποφύγουμε, είναι ο θάνατος. Κι όμως είναι ο μεγάλος σταθμός της επηγής ζωής μας. Είναι η γέφυρα που συνδέει την παρούσα ζωή με την μέλουσα. Γέφυρα από την οποία θα περάσουμε όλοι μας χωρίς εξαίρεση. Ύστερα από 10, από 50, από 100 το πολύ χρόνια, κανείς από μας που ζούμε σήμερα δεν θα υπάρχουμε. Αυτή είναι μια βεβαιότητα αναμφισβήτητη. Ο θάνατος που είναι ο χωρισμός της ψυχής μας από το σώμα, ποτέ δεν έγινε εύκολα κατανοητός από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως μυστήριο. Και μάλιστα η Εκκλησία μας για την οδύνη που κρύβει τον ψάλλει ως φοβερότατον μυστήριον. Πολύ περισσότερο φοβερός στάθηκε ο θάνατος στον προχριστιανικό κόσμο. Στην αρχαιότητα ήταν το μέγιστο κακό και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη και οι δίκαιοι δηλιούσαν μπροστά στον θάνατο, τους δε νεκρούς τους προέπεμπαν με κοπετούς και θρήνους. Αιώνες ολόκληρους κανείς δεν μπόρεσε να εξιχνιάσει το μυστήριο του θανάτου και να ρίξει λίγο φως στο σκοτάδι που τον περιέβαλε. Μόνο ο Χριστός, ο οποίος είναι η ζωή και η Ανάσταση, τράβηξε την αυλαία και φώτισε το γεγονός τούτο με την υπεροχή του και την εξουσία του πάνω στον θάνατο. Γιατί μόνο ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με τον θάνατό του. Και από τότε ο θάνατος έχασε το κεντρί του και έγινε αδύναμος. Έτσι έχασε και το όνομά του. Δεν είναι πια θάνατος, αλλά κοίμησης. Δεν είναι τελεσίδικο γεγονός, αλλά ύπνος και δύσης που προσμένει μια χαραυγή. Και οι νεκροί είναι και κοιμημένοι και οι τόποι που θάβουμε τους και κοιμημένους δεν είναι νεκροταφεία, αλλά κοιμητήρια. Έτσι ο θάνατος έγινε το μεταβατικό στάδιο από την παρούσα ζωή στην αιώνια ζωή. Και ο χριστιανός που είναι συνδεδεμένος με τον Χριστό δεν αντιμετωπίζει τον θάνατο ως περιλυπή ή μη έχοντες ελπίδα, αλλά ως προσωρινή κατάσταση. Σαν έναν μεγάλο ύπνο, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ύπνο που θα διακοπεί από το σάλπισμα του Αρχαγγέλου της Δευτέρας Αναστάσεως. Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται, γιατί απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν και μετά τούτο κρίσης. Αυτό βεβαίως και γνωστό και βέβαιο είναι. Μόνο η ώρα είναι αβέβαιη. Γι' αυτό πάντα πρέπει να ετοιμαζόμαστε, διαβίου να είμαστε εν αναμονή, σε όλη μας τη ζωή, ώστε όταν μας καλέσει ο Κύριος μας, να μην αφήσουμε πίσω μας μισές δουλειές, αν ολοκλήρωτη την ετοιμασία μας. Ένα τέτοιο παράδειγμα ανθρώπου που καθημερινώς ετοίμαζε τον εαυτό του για αυτή την τελευταία ώρα του θανάτου είναι ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός που θα γνωρίσουμε σήμερα.

σε μία πόλη του Πόντου μας μεταφέρει το συναξάρι του Αγίου Φωκά σήμερα, στην Σινόπη, παραθαλάσσια πόλης που λούζεται από τα άγρια κύματα της Μαύρης Θάλασσας. Σε αυτήν γεννήθηκε, έζησε και μεγάλωσε ο Φωκάς. Και για να τρώει τίμιο το καθημερινό του ψωμί, από μικρός έμαθε να δουλεύει σκληρά την γη. Έγινε κυπουρός, πότιζε τη γη με τον ιδρώτα του και αυτή δεν στάθηκε ποτέ αχάριστη. Είχε ωραιότατο κήπο. Λογής-λογής λαχανικά έβγαζε ανάλογα με την εποχή. Ένα μέρος από αυτά πουλούσε και συντηρούσε έτσι την οικογένειά του. Όμως πάντα κρατούσε και την Αγία Μερίδα από αυτά. Και από αυτήν ξεχώριζε ένα μέρος και το μοίραζε στους φτωχούς γείτονες και γνωστούς και ένα μέρος κρατούσε για τους ξένους, για τους περαστικούς. Πάντα βρισκόταν στην πόλη τους ξένοι, οι οποίοι είχαν ανάγκη και από στέγη και από ένα πιάτο φαγητό. Και ο Φωκάς αγαπούσε πολύ και την φιλοξενία. Άλλωστε, ήταν προτροπή και του μεγάλου Αποστόλου του Παύλου. Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε. Και αυτός ποτέ του δεν το ξεχνούσε. Μόλις έφτανε η ώρα να αναπαυθεί, άφηνε το τσαπί, ετοιμαζόταν χαρούμενος και έβγαινε στον δρόμο. Άλλοτε στην παραλία και άλλοτε στην αγορά και αναζητούσε τον ξένο που περίμενε να ανοίξει κάποια πόρτα η αγάπη για να μπει. Έτσι πάντα είχε στο σπίτι του αγνώστους περαστικούς ή επισκέπτες και τους περιποιόταν λιτά μα με αληθινή αγάπη όπως αν φιλοξενούσε τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί ήξερε πως ο Χριστός τον επισκεπτόταν στα πρόσωπα των ξένων του. Άλλωστε ο ίδιος είπε «Ξένος ήμην και συνηγάγεται με». Έτσι το φτωχικό του Φωκά γρήγορα έμοιασε κέντρο ιεραποστολικό, γιατί είχε και την καλή συνήθεια να διαβάζει με ζήλο τα ιερά βιβλία και κυρίως τον Λόγο του Θεού και απλά μα χαριτωμένα να ωφελεί και τους άλλους γύρω του. Σαν κυπουρός που ήταν, δεν ξεχνούσε πως ο άνθρωπος είναι χωράφι και η καρδιά του είναι γη που έχει ανάγκη από καλλιέργεια, από ξεχέρσωμα, αν θέλει να την κάνει γόνιμη. Και έτσι όπως με επιμέλεια δούλευε τον λαχανό κήπο του, έτσι συστηματικά δούλευε και τον εσωτερικό κήπο της καρδιάς του. Με την μελέτη, με την προσευχή και με την αγάπη που γινόταν πράξη ως φιλανθρωπία και φιλοξενία. Και άλλη χαρά δεν είχε μεγαλύτερη να βοηθά να γίνονται κήποι ευωδιαστοί ολάνθιστοι οι καρδιές και των άλλων ανθρώπων. Να λιγοστεύει η χέρσα γη, να κάνουν τόπο τα αγκάθια στα λουλούδια. Όμως ο Άγιος αυτός κυπουρός ζούσε σε χρόνια δύσκολα, τότε που αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός και τα διατάγματα των διωγμών είχαν πάντα ισχύ. Ο Φωκάς ήταν πολύ γνωστός ως χριστιανός. Κάποιοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα της περιοχής. Έτσι, κάποια ημέρα, ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα σταμάτησε στη σκιά του περιβολιού του να ξεκουραστεί. Ο Φωκάς, όπως το συνήθιζε, βγήκε και πήρε μέσα τους στρατιώτες να τους περιποιηθεί και να τους ξεκουράσει. Και ήταν τόση η απλότης και η προσήνειά του που γρήγορα οι στρατιώτες τον ένιωσαν φίλο και του εμπιστεύθηκαν πώς βρέθηκαν στην πόλη του. «Ήρθαμε με ειδική αποστολή», είπαν, «να συλλάβουμε κάποιον Φωκά χριστιανό. Αν τον ξέρεις, βοήθησέ μας να τον βρούμε». Ο Φωκάς άκουσε την εκμυστήρευση ατάραχος κι ας τον αφορούσε άμεσα κι ας σήμαινε θάνατο. «Ήλθεν ο ποθούμενος καιρός, εφάνει η λαμπρά ημέρα να δείξω με το έργον ότι είμαι αληθινός χριστιανός και γνήσιος δούλος του Κυρίου μου». Έτσι σκύρτησε η καρδιά του και στους στρατιώτες πρόθυμα απήντησε «Θα τον βρω εγώ, εσείς μην ανησυχείτε, ξεκουραστείτε». Και ενώ αυτή αναπαυόταν, αυτός πέρασε εκείνη τη νύχτα με προσευχή. Ήθελε να λογαριαστεί με τον Κύριό του, ήρεμος και ατάραχος. Γι' αυτόν ο καιρός του θανάτου, όπως είπε, ήταν ο ποθούμενος καιρός και η λαμπρά ημέρα. Ύστερα έσκαψε τον τάφο του εκεί ανάμεσα στα λαχανικά του
και περίμενε αυτό για το οποίο κάθε ημέρα προετοίμαζε τον εαυτό του χωρίς να στοχίσει. Ήθελε να τον βρει γρηγορούντα ο Κύριός του, ξύπνιο, όχι βυθισμένο στον ύπνο τον πνευματικό. Το πρωί περιποιήθηκε πάλι πρόσχαρα τους φιλοξενουμένους του και ύστερα είπε «Τον βρήκα τον άνθρωπο που ζητάτε. Είναι πολύ κοντά σας ο Φωκάς. Εγώ είμαι που μιλώ μαζί σας». Οι στρατιώτες ταράχτηκαν και συγκινήθηκαν. Πώς να εκτελέσουν τη διαταγή που είχαν? Αδύνατον. Μα να, ο Φωκάς τους παρακαλεί. Εγώ τόσον καιρό ετοιμάζομαι. Γιατί διστάζετε να εκτελέσετε δίχως άλλο την διαταγή? Συγκλονιστική ήταν την αφοβία του θανάτου. Αυτή συνηθισμένη τόσο στα αίματα, πόσο φοβόταν το θάνατο. Τώρα καταλάβαιναν την δύναμη της πίστεως των χριστιανών. Η επιμονή του Φωκά τους διευκόλυνε και λυπημένοι τον αποκεφάλισαν, εξετέλεσαν τη διαταγή. Το αίμα του πότισε την γη, την ποτισμένη με τους ιδρώτες του. Η αγία του ψυχή πέταξε στον ουρανό. Το ιερό του λείψανο έμεινε στα τιμημένα χώματα του πόντου και έγινε πηγή θαυμάτων στην ξηρά και στη θάλασσα, προστάτης των κυπουρών και ιδιαιτέρως προσφυλής στους ναυτικούς που τον έβλεπαν να διορθώνει στο καράβι τα σχοινιά σε καιρό τρικυμίες και να τους συμβουλεύει για το ταξίδι τους. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν μεγαλοπρεπή ναό και έβαλαν εκεί το λείψανό του. Έτσι πολιτεύθηκε ο Άγιος Φωκάς και αξιώθηκε να πεθάνει με μαρτυρικό θάνατο, με την πίστη και την βεβαιότητα πως θα τον καλοδεχθεί και θα τον φιλοξενήσει στον ουρανό ο Κύριος, τον οποίον τόσες φορές φιλοξένησε στη γη και περίμενε καθημερινώς την πρόσκλησή του.

Είδαμε τον Άγιο Μάρτυρα Φωκά να ετοιμάζεται καθημερινώς για την τελευταία ώρα της ζωής του. Είχε έτσι διαρκή μνήμη θανάτου. Αυτή η ενθύμηση του θανάτου είναι από τα μεγαλύτερα μέσα της σωτηρίας μας, γιατί μας κρατά σε εγρήγορση και σοφρονισμό. Μας απομακρύνει έτσι από την αμαρτία που υπονομεύει τον αγώνα για τη σωτηρία μας. Λένε για τον βασιλιά Φίλιππο πως ανέθεσε σε κάποιον δούλο του να του θυμίζει «Δέσποτα, μέμνησο ότι θνητώσει, θυμίσου πως θα πεθάνεις για να διοικεί με δικαιοσύνη το βασίλειό του». Η ενθύμηση της θνητότητός μας και του επιθύρες θανάτου μας θα μας βοηθούσε να ζούμε εν μετανοία και να προσανατολίζουμε σωστά την ζωή μας. Γι' αυτό ο Ιωάννης της Κλίμακος μας συμβουλεύει να ζούμε την κάθε μέρα μας σαν την τελευταία ημέρα της ζωής μας. Αυτό δεν σημαίνει πως θα μένουμε ανενεργείς και άπραγοι, ούτε θα περιμένουμε μυρολατρικά τον θάνατο και μελαγχολικοί. Αντίθετα, η συνείδηση ότι είμαστε θνητοί πρέπει να μας κάνει περισσότερο δημιουργικούς και δραστήριους και περισσότερο αγωνιστάς της αρετής και νικητάς της αμαρτίας. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, «Ουδείς μνήμην θανάτου εγνοκός δινήσεται αμαρτήσε ποτέ». Με άλλα λόγια, την ίδια προτροπή μας κάνει και η Σοφία Σιράχ. «Μιμνίσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ουχ αμαρτήσεις». Έτσι θα είμαστε έτοιμοι και γρηγορούντες.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Ηγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παραμένο από την προς Εφησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον 19-22, τρίτον 1-7. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συνερμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιων εν Κυρίω, ενώ και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Τούτου χάριν εγώ Παύλος, ο δέσμιος του Χριστού Ιησού υπέρ ημών των εθνών, ηγεϊκούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις μη εις εμάς, ότι κατά αποκάλυψην εγνώρισε μη το μυστήριον, καθώς προέγραψε εν ολίγο, προς ο δύναστε αναγινώσκοντες νοήσε την σύνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού, ο ετέρες γενναίες, ουκ εγνωρίστη της ιής των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι, είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστό, δια το Ευαγγελίου ουε γενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού, την δοθήσαν μη κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Με πιο απλά λόγια, ώστε λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και παρεπίδημοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, διότι έχετε οικοδομηθεί επάνω εις το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών, του οποίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, επάνω στον οποίο η όλη οικοδομή συναρμολογείται και αυξάνει εις ναών Άγιων εν Κυρίω. Εν αυτό κι εσείς συνοικοδομήστε, ώστε να γίνετε τόπος κατοικίες του Θεού δια του Πνεύματος. Δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Χριστού Ιησού για σας τους εθνικούς, αφού ακούσατε για το σχέδιο της χάριτος του Θεού που μου δόθηκε για σας, ότι δηλαδή κατά αποκάλυψη μου εγνώρισε το μυστήριον, όπως σας έγραψα προηγουμένως με λίγα λόγια, εις τα οποία μπορείτε, εάν τα αναγνώσετε, να εννοήσετε πώς αντιλαμβάνομαι το μυστήριον του Χριστού, το οποίο σε άλλες γενναίες δεν έγινε γνωστό εις τους ανθρώπους, όπως αποκαλύφθηκε τώρα εις τους Αγίους Αποστόλους του και εις τους Προφήτας δια του Πνεύματος, ότι δηλαδή η εθνική είναι κληρονόμη μαζί με σας και συσσωματωμένη και συμμέτοχη της υποσχέσεώς του εν το Χριστό, δια του Ευαγγελίου του οποίου έγινα υπηρέτης σύμφωνα προς την δωρεάν της χάριτος του Θεού, η οποία μου δόθηκε κατά την ενέργεια της δυνάμεώς του.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 3, 23, 28, 4, 1. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο είναι ο Ιησούς ως ετών 30 αρχόμενος, ον ως ενομίζεται ο Υιός Ιωσήφ του Ηλί, του Ματθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλή, του Ναγκέ, του Μαάθ, του Ματθαίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωαννά, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Ναθάν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Νασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Εζρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σαρούχ, του Ραγάβ, του Φαλέκ, του Εβέρ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αφραξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθοσάλα, του Ενόχ, του Ιαρέδ, του Μαλεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Ιησούς δε, Πνεύματος Αγίου πλήρης, υπέστρεψεν από το Ιορδάνο και ήγετο εν το πνεύματι εις την έρημον. Με πιο απλά λόγια, ο Ιησούς όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 ετών. Ήταν ο Υιός ως ενομίζεται του Ιωσήφ, Υιού του Ηλί, Υιού του Ματθάτ, Υιού του Λεβί, Υιού του Μελχή, Υιού του Ιαννά, Υιού του Ιωσήφ, Υιού του Ματταθίου, Υιού του Αμός, Υιού του Ναούμ, Υιού του Εσλή, Υιού του Ναγκέ, Υιού του Μαάθ, Υιού Ματθίου, Υιού του Σεμεΐ, Υιού του Ιωσήχ, Υιού του Ιωδά, Υιού του Ιαννάν, Υιού του Ρισά, Υιού του Ζωροβάβελ, Υιού του Σαλαθιήλ, Υιού του Νηρί, Υιού του Μελχή, Υιού του Αδί, Υιού του Κοσάμ, Υιού του Ελμοδάμ, Υιού του Ιρ, Υιού Ιωσή, Υιού του Ελιέζερ, Υιού του Ιωρίμ, Υιού του Ματθάτ, Υιού του Λεβί, Υιού του Σιμεών, Υιού του Ιούδα, Υιού του Ιωσήφ, Υιού του Ιωνάν, Υιού του Ελιακίμ, Υιού του Μελεά, Υιού του Μαϊνάν, Υιού του Ματταθά, Υιού του Ναθάν, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Ιεσέ, Υιού του Οβίδ, Υιού του Βοόζ, Υιού του Σαλμών, Υιού του Νασών, Υιού του Αμιναδάβ, Υιού του Αράμ, Υιού του Εζρόμ, Υιού του Φαρές, Υιού του Ιούδα, Υιού του Ιακώβ, Υιού του Ισαάκ, Υιού του Αβραάμ, Υιού του Θάρα, Υιού του Ναχόρ, Υιού του Σερούχ, Υιού του Ραγάβ, Υιού του Αρφαξάδ, Υιού του Σιμ, Υιού του Νόε, Υιού του Λάμεχ, Υιού του Μαθοσάλα, Υιού του Ενόχ, Υιού του Ιαρέδ, Υιού του Μαλεήλ, Υιού του Καϊνάν, Υιού του Ενός, Υιού του Σιθ, Υιού του Αδάμ, Υιού του Θεού. Ο Ιησούς, γεμάτος Πνεύμα Άγιον, επέστρεψε από τον Ιορδάνη και φέρε το από το Πνεύμα εις την έρημον.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του πνευματικού πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία, πατρός Νικάνορος, στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Από τα πιο έντονα συναισθήματα του ανθρώπου, αγαπητοί μου αδελφοί, τα οποία τα βίωνε πάντοτε ο άνθρωπος, αλλά κυρίως τις ημέρες μας το βιώνει αυτό το συναίσθημα, είναι το συναίσθημα του φόβου. Ο άνθρωπος κυριαρχείται πολλές φορές από το συναίσθημα του φόβου, νιώθει ανασφάλεια, δεν γνωρίζει τι του ξημερώνει και όλα αυτά του δημιουργούν αυτό το άσχημο συναίσθημα, το οποίο πολλές φορές οδηγεί τον άνθρωπο ακόμα και στην απελπισία και στην μελαγχολία. Και ο άνθρωπος, για να τον νικήσει αυτό το συναίσθημα, καταφεύγει πολλές φορές σε ψυχολόγους, σε ειδικούς, οι οποίοι του δίνουν συμβουλές πώς να νικήσει το συναίσθημα αυτό του φόβου. Σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο είδαμε τους μαθητές του Χριστού μας να αισθάνονται πολύ έντονα αυτό το συναίσθημα, και μέσα από το Ευαγγέλιο, αν το δούμε καλά, αν το μελετήσουμε, θα καταλάβουμε όχι μόνο πώς μπορεί κάποιος να νικήσει αυτό το συναίσθημα του φόβου, αλλά κυρίως να καταλάβει από πού γεννιέται αυτό το συναίσθημα. Και ίσως είναι πιο σημαντικό να γνωρίζουμε πώς γεννιέται ο φόβος και στη συνέχεια να καταλάβουμε και να μάθουμε πώς μπορούμε να νικήσουμε το φόβο. Έτσι λοιπόν, σήμερα ακούσαμε το ιερό κείμενο αυτό, κατά το οποίο οι μαθητές βρισκόταν στο κέντρο της λίμνης της Γενισαρέτ. Ήταν βράδυ. Τους είχε πει ο Χριστός, πηγαίνετε εσείς από την άλλη πλευρά της λίμνης και εγώ θα έρθω και θα σας βρω εκεί. Αλλά έτσι όπως πήγαιναν με το πλοιάριό τους μέσα στη νύχτα, έτσι όπως ταξίδευαν, σηκώθηκε ένας δυνατός άνεμος. Σηκώθηκαν τα κύματα ψηλά και αυτοί οι έμπειροι ψαράδες, οι οποίοι πολλές φορές είχαν αντιμετωπίσει θαλασσοταραχή, αυτή τη φορά όντως φοβήθηκαν πολύ, διότι ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτήν η θαλασσοταραχή. Ο άνεμος ήταν πολύ δυνατός και φοβήθηκαν και κατάλαβαν ότι σιγά σιγά θα ερχόταν η ώρα που η βάρκα τους τα αναποδογύριζε και αυτοί κινδύνευαν να πνιγούν. Μέσα σε όλον αυτό το φόβο ξαφνικά είδαν κάτι το οποίο τους τρόμαξε ακόμα πιο πολύ. Είδαν μία φιγούρα μέσα στο σκοτάδι και αυτή η φιγούρα ήταν ο Χριστός μας, ο οποίος περπατούσε πάνω στα κύματα της λίμνης της Τιβεριάδος. Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν, ούτε μπορούσαν να σκεφτούν ότι μπορεί ο Χριστός να περπατάει επάνω στα κύματα, και νόμισαν ότι ήταν φάντασμα, και από του φόβου τους έκραξαν, λέει το Ευαγγέλιο, έβγαλαν φωνή μεγάλη, και τότε ο Χριστός τους είπε, μη φοβάστε, εγώ είμαι, έχετε θάρρος. Και τότε ο Πέτρος, ο οποίος ήταν πάντοτε ο πιο ενθουσιώδης μαθητής, αυτός ο οποίος δεν πολύ σκεφτόταν αυτά που έλεγε, αλλά αυτό το οποίο αισθανόταν αμέσως ήθελε να το κάνει πράξη, από τη χαρά του που είδε το Χριστό, του είπε, αν είσαι εσύ Κύριε, διέταξέ με να έρθω και να περπατήσω και εγώ πάνω στα κύματα. Και ο Χριστός του είπε, έλα. Αλλά όμως έτσι όπως κατέβηκε ο Πέτρος και άρχισε και αυτός να περπατάει επάνω στα κύματα, είδε ξαφνικά τον δυνατό άνεμο και φοβήθηκε, και από το φόβο του άρχισε να βουλιάζει. Και τότε έκραξε και είπε, Κύριε σώσον με, σώσε με Κύριε, θα πνιγώ. Και αμέσως ο Χριστός μας τον έπιασε από το χέρι και τον ανέβασε επάνω στη βάρκα και του είπε, ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας, γιατί φοβήθηκες, Πέτρε, γιατί έχεις λίγη πίστη. Μόλις έγιναν όλα αυτά και μπήκε και ο Χριστός επάνω στη βάρκα, αμέσως κόπασε ο άνεμος, σταμάτησε να φυσάει, σταμάτησαν τα κύματα, σταμάτησε η θαλασσοταραχή και όλα έγιναν ήρεμα και γαλήνια. Και τότε οι μαθητές κατάλαβαν ότι μπροστά τους είχαν τον Υιό του Θεού και αμέσως έπεσαν και τον προσκύνησαν και ομολόγησαν ότι εσύ αληθώς ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, στο οποίο βλέπουμε τους μαθητές να περνούν αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, τη δοκιμασία του φόβου. Φοβήθηκαν πάρα πολύ και, όπως είπαμε στην αρχή, αυτό το συναίσθημα του φόβου το αισθανόμαστε όλοι οι άνθρωποι, είτε σε μικρό βαθμό είτε σε μεγαλύτερο βαθμό στη ζωή μας. Πολλές φορές αισθανόμαστε αυτό το συναίσθημα του φόβου και όλοι μας λένε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά να που έρχεται η στιγμή να φοβηθούμε. Όμως σήμερα το Ευαγγέλιο μας δείχνει για ποιο λόγο φοβόμαστε, τι είναι αυτό το οποίο γεννάει τον φόβο, και αν το ξέρουμε αυτό, τότε θα είμαστε ικανοί και να νικήσουμε το φόβο. Τι είναι λοιπόν αυτό που γέννησε το φόβο στις καρδιές των μαθητών, και αν αυτό το οποίο γέννησε το φόβο, αν δεν υπήρχε άραγε, θα φοβόταν οι μαθητές μέσα σε εκείνη τη θαλασσοταραχή? Ήταν η απουσία του Χριστού. Δεν ήταν ο Χριστός το καράβι, αλλά όμως ούτε και οι ίδιοι οι μαθητές ένιωθαν την παρουσία του. Η θαλασσοταραχή τους είχε κάνει να ξεχάσουν ότι έχουν διδάσκαλο. Τους είχε κάνει να ξεχάσουν ότι πριν από λίγες ώρες αυτός ο διδάσκαλός τους είχε χορτάσει με 5 ψωμιά και 2 ψάρια 5.000 ανθρώπους. Είχαν δει ένα τόσο μεγάλο θαύμα, αλλά όμως μπροστά σε εκείνη τη θαλασσοταραχή το ξέχασαν το θαύμα. Ξέχασαν ότι έχουν διδάσκαλο δυνατό να κάνει θαύματα και να βοηθάει τους ανθρώπους. Και επειδή το ξέχασαν, επειδή δεν ένιωθαν την παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και άρχισαν να φοβούνται. Και όταν στη συνέχεια ήρθε ο Χριστός μας, εμφανίστηκε, ο Πέτρος αμέσως πήρε θάρρος με την παρουσία του Χριστού και είπε στον Χριστό: «Αν είσαι εσύ, κέλευσόν με, προσέλθειν επί τα ύδατα». Τι σημαίνει αυτό που είπε ο Πέτρος? Είχε ο Πέτρος αυτήν την πεποίθηση, την πίστη, ότι αν ο Χριστός τον διατάξει, αν του πει «έλα» και περπάτησε επάνω στα ύδατα, τότε θα μπορέσει να το κάνει και δεν θα πνιγεί. Αυτή λοιπόν η πρώτη παρουσία του Χριστού μας εκεί κοντά στη βάρκα των μαθητών έδωσε θάρρος στον Πέτρο και άφησε προς στιγμήν τον φόβο στην άκρη. Όμως όταν όντως κατέβηκε από την βάρκα και άρχισε να περπατάει, όταν έφυγαν τα μάτια του από το Χριστό, και πού πήγαν τα μάτια του? Πήγαν στον άνεμο, τότε έχασε και πάλι την πίστη του. Τότε άρχισε και πάλι ο φόβος να γεννιέται μέσα του. Και αυτός ο φόβος που γεννήθηκε μέσα του, τι έκανε στον Πέτρο? Του έκανε να φύγει η πίστη και να αρχίσει να βουλιάζει. Έτσι γίνεται, αγαπητοί μου αδελφοί. Κάθε φορά που τα μάτια μας φεύγουν από το Χριστό, κάθε φορά που η ψυχή μας, η σκέψη μας πηγαίνει στα προβλήματά μας και όχι στο Χριστό, τότε βλέπουμε αυτά τα προβλήματα να ορθώνονται μπροστά μας και φοβόμαστε και αρχίζουμε να βουλιάζουμε μέσα σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά όμως πάλι ο Χριστός ήταν κοντά στον Πέτρο, δεν τον άφησε, και μόλις ο Πέτρος απευθύνθηκε πάλι στον Χριστό, πήρε τα μάτια του από τον άνεμο και τα κύματα και κοίταξε τον Χριστό και του είπε: «Κύριε, βοήθημη». Πάλι ο Χριστός τον πήρε από το χέρι, τον έσωσε και τον έβαλε επάνω στη βάρκα. Έφυγε και πάλι ο φόβος από τον Πέτρο, αλλά όμως μόλις ανέβηκε ο Χριστός επάνω στη βάρκα, έφυγε ο φόβος από όλους τους μαθητές. Γιατί? Διότι γαλήνεψε η θάλασσα, σταμάτησε ο άνεμος να φυσάει τόσο δυνατά και όλα έγιναν ήρεμα και γαλήνια. Να λοιπόν τι φέρνει η παρουσία του Χριστού. Φέρνει τη γαλήνη στον άνθρωπο, φέρνει τη γαλήνη στην κτήση, φέρνει τη γαλήνη μέσα στην καρδιά, και αν έρθει η γαλήνη του Χριστού μέσα μας, τότε κάθε φόβος, κάθε ολιγοπιστία, κάθε τι το οποίο μας απομακρύνει από το Θεό σκορπίζεται και φεύγει, και ο άνθρωπος αισθάνεται ήρεμος και χαρούμενος. Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς γεννέται ο φόβος. Το είδαμε πολύ καθαρά σήμερα. Ο φόβος γεννέται όταν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται τον Χριστό δίπλα του, δεν αισθάνεται ότι έχει κάποιον ο οποίος θα τον βοηθήσει, όταν αισθάνεται ότι είναι μόνος του, απομονωμένος, όταν αισθάνεται ότι οι δικές του οι δυνάμεις είναι πολύ μικρές και δεν μπορεί να νικήσει ούτε τα στοιχεία της φύσεως, ούτε άλλους εχθρούς, ούτε κινδύνους οι οποίοι έρχονται κατά πάνω του. Εάν όμως ο άνθρωπος ξέρει και αισθάνεται το Χριστό δίπλα του και γνωρίζει ότι ενώ ο ίδιος δεν έχει δυνάμεις να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους κινδύνους και τις δυσκολίες, όταν γνωρίζει ότι έχει δίπλα του Πατέρα, έχει δίπλα του παντοδύναμο Θεό, ο οποίος τα πάντα μπορεί να νικήσει, τότε και μόνο τότε φεύγει ο φόβος. Αν λοιπόν μάθουμε πώς γεννέται ο φόβος, τότε μαθαίνουμε και πώς να νικήσουμε το φόβο. Γεννέται ο φόβος όταν δεν αισθανόμαστε το Χριστό δίπλα μας και νικέται ο φόβος όταν τον αισθανόμαστε, όταν ξέρουμε ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, όταν ξέρουμε ότι όταν πούμε ένα απλό «Κύριε ελέησον», όπως είπε ο Πέτρος «Κύριε σώσον με», διότι το ίδιο ακριβώς σημαίνει, με ένα «Κύριε ελέησον» λοιπόν που θα πούμε, τότε ξέρουμε ότι ο Θεός θα έρθει και θα μας βοηθήσει και θα μας γλιτώσει από τους κινδύνους. Τότε στη ζωή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, έρχονται δυσκολίες, είναι αναπόφευκτο. Τότε θα έρθουν θύελες οι οποίες θα ταρακουνήσουν τη ζωή μας, δεν γίνεται να τις αποφύγουμε αυτές τις θύελες και τις τρικυμίες και τους ανέμους. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε όλοι μας να κάνουμε είναι να αισθανόμαστε το Χριστό δίπλα μας, να ξέρουμε ότι δεν μας εγκαταλείπει και τα μάτια μας να είναι συνεχώς κολλημένα επάνω στο Χριστό και όχι επάνω στα προβλήματά μας. Εκεί είναι η διαφορά. Εκεί είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε για να μπορέσουμε και τους φόβους μας να διαλύσουμε, αλλά και να συνεχίσουμε τη ζωή μας με θάρρος και ελπίδα. Ας μην είναι προσιλωμένο το βλέμμα μας στα προβλήματα, στις υποθέσεις, είτε είναι αυτά μεγάλα προβλήματα, προβλήματα υγείας, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα οικονομικά, ό,τι και να είναι, ας μην τα κοιτάμε αυτά κατάματα. Ας κοιτάμε κατάματα το Χριστό μας και να ξέρουμε ότι με τη βοήθεια του Χριστού μας όλα περνούνε, όλα διορθώνονται, μπορεί ο Χριστός μας να μας βγάλει από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη δική μας την πίστη και τη βοήθειά Του. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να έχουμε αυτήν την πίστη, αυτή την πίστη που ζήτησε ο Χριστός από τους μαθητές και να γνωρίζουμε ότι όταν απευθυνόμαστε στο Χριστό μας, Αυτός είναι έτοιμος αμέσως να μας πιάσει από το χέρι και να μας σώσει και να μας δώσει όλη αυτήν την χαρά που πρέπει να έχει η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, ας προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε μέσα μας τη μνήμη του Θεού, ας κοιτούμε συνεχώς προς το Χριστό μας και τότε Αυτός ο παντοδύναμος Θεός θα διαλύει κάθε κακό, κάθε κίνδυνο. Αμήν.
0: Παρακολουθήσαμε αγαπητοί ακροατές το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα με την Ελασσόνα, με την αγαπημένη μας συνεργάτηδα, κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας και κατηχήτρια της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Κυρία Όλγα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε που συμμετέχετε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή μας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Όλγα, και πάλι ένα ευαίσθητο θέμα θα προσεγγίσουμε μαζί και αφορά την εφηβική ηλικία. Δυσκολίες στην εφηβική ηλικία θα είναι σήμερα το θέμα με το οποίο έχετε εσείς ασχοληθεί και θα μας παρουσιάσετε κάποια πράγματα για χάρη των ακροατών μας. Αν ναι. Θέλετε μια εισαγωγή να μας κάνετε για την εφηβική ηλικία, πότε ξεκινάει.
1: Ωραία. Το θέμα στο οποίο θα ασχοληθούμε, με το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι η εφηβεία και πιο συγκεκριμένα η εφηβική κρίση και πώς βοηθιέται ένας γονιός στο να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μαζί με το παιδί του. Όταν λέμε εφηβεία, αναφερόμαστε στις ηλικίες 11 περίπου με 18. Και το λέω κάπως έτσι τώρα, γιατί υπάρχουν παιδάκια στα οποία η πρώτη ήδη εμφανίζεται, δηλαδή το προήμιο, το προήμιο της εφηβείας εμφανίζεται στην ηλικία των 8 ή και 9 χρόνων, αλλά αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων, δηλαδή ο μέσος όρος της έναρξης της εφηβικής ηλικίας, είναι περίπου 12,7 ηλικία για τα κορίτσια, 14 περίπου η ηλικία για τα αγόρια, και η τελική φάση της εφηβικής ηλικίας είναι περίπου τα 18-19, μερικές φορές και 20 χρονών. Τι παρατηρούμε τώρα σε αυτό το στάδιο της ηλικίας των παιδιών μας? Παρατηρούμε πάρα πολλές αλλαγές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Η εφηβεία δηλαδή ξεκινά σαν ένα ψυχοβιολογικό φαινόμενο και τελικά καταλήγει σε ένα ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Και όταν ξεκινά στην έναρξή της, το ξεκίνημά της, αναστατώνει το άτομο και εσωτερικά, επειδή έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, και εξωτερικά, γιατί καθώς μεγαλώνουμε οι άλλοι έχουν πλέον αρκετές απαιτήσεις από εμάς, γιατί δεν είμαστε πλέον παιδάκια, το ύψος μας τουλάχιστον και η σωματική μας διάπλαση δείχνουν ότι έχουμε μεγαλώσει, και τελειώνει με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, καθώς επίσης και με την ετοιμότητα από την πλευρά του ατόμου να αναλάβει πλέον κάποιο ρόλο ως ενήλικας. Τι επίσης παρατηρούμε σε αυτήν την ηλικία, σε αυτό το στάδιο της εφηβικής ηλικίας? Παρατηρούμε, όπως είπα και πριν, κάποιες αλλαγές που συμβαίνουν σε όλους τους εφήβους και που έχουν αρχικά σχέση με την εξωτερική τους εμφάνιση. Τι παρατηρούμε? Ότι το παιδί αρχίζει πλέον και αυξάνεται, μεγαλώνει οριζοντίως, δηλαδή αυξάνει το βάρος του, και κάθετα τι κάνει, ψηλώνει. Οπότε μερικές φορές παρατηρούμε ότι ένα παιδάκι που ήταν 1,40 στο ύψος, ξαφνικά μέσα σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αγγίξει το ύψος του 1,60, του 1,70, και μένουμε έκπληκτοι κι εμείς, αλλά και ο ίδιος είναι έκπληκτος και δυσκολεύεται να διαχειριστεί αυτή την καινούργια αλλαγή. Ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε είναι στους εφήβους μια δεύτερη γέννηση, εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτή η αίσθηση της δεύτερης γέννησης γεννά στους εφήβους κάποιους φόβους αρχικά για τη σωματική τους ανάπτυξη. Πώς θα μπορέσω να προσαρμοστώ σε αυτό το νέο σώμα? Πώς θα κινηθώ, πώς θα παίξω, πώς θα γράψω, πώς θα καθίσω, πώς θα ντυθώ? Έτσι, ερωτηματικά που περνάνε από το μυαλό τους. Πέρα όμως από τη σωματική ανάπτυξη, έχουμε και εσωτερικές αλλαγές. Ποιες είναι αυτές οι εσωτερικές αλλαγές? Ο εσωτερικός κόσμος του εφήβου βρίσκεται σε μια σύγκρουση με τον εξωτερικό κόσμο. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Επειδή οι διάφοροι ασθένειες του σώματος έτσι εκρίνουν διάφορες ουσίες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθει ο κάθε έφηβος μια έντονη τάση για ενεργητικότητα. Δυστυχώς όμως ο σημερινός τρόπος ζωής δεν τον βοηθά στην εκτόνωση αυτής της ενεργητικότητας. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο, για να μην πω σχεδόν το 100% των εφήβων που ζουν όχι σε κομοπόλεις ή σε επαρχία, που ζουν σε πόλεις μεγαλύτερες, δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αθλοπαιδιές και με ελεύθερο παιχνίδι σε μια αλάνα, ή να πάρουν μέρος σε κάποιες εργασίες αγροτικές όπως γινόταν παλαιότερα, ή όπως γίνεται και σήμερα σε κάποιους εφήβους που μεγαλώνουν σε αγροτικές περιοχές. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η ενεργητικότητα που θα έπρεπε να εκτονωθεί μέσα από μια εργασία και να δώσει στο άτομο τη δυνατότητα της ικανοποίησης, της δημιουργίας, έρχεται και συσσωρεύεται. Μπορεί το παιδί να έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, ο έφηβος, συγγνώμη, έτσι να πάει μουσική, φροντιστήρια, μπάσκετ, βόλεϊ, όμως δεν βοηθιέται σε αυτήν την εκτόνωση, την απόλυτη εκτόνωση της ενεργητικότητάς του. Και αυτή λοιπόν συσσωρεύεται και εκφράζεται μετά πώς εκφράζεται, με έντονες θυμικές εκρήξεις και με πολλές μεταπτώσεις στην ψυχική του διάθεση. Έχουμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ενδοψυχικές καταιγίδες. Δηλαδή, τη μία για το ίδιο θέμα, τη μια στιγμή ο έφηβος θα μας απαντήσει πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ απλά, και για το ίδιο θέμα σε μια δεύτερη φάση να μας απαντήσει πολύ έντονα. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα: ήρθε από το σχολείο και τον ρωτάει η μάνα ή ο πατέρας πώς πέρασες. Πάρα πολύ καλά, ασχοληθήκαμε με αυτό και τα λοιπά, έτσι στην ήρεμη φάση. Και την επόμενη μέρα επιστρέφει πάλι από το σχολείο, τον ρωτάει η μαμά πώς πέρασες, δεν με αφήνεις ήσυχο και εσύ και με ρωτάς, και εκφράζει έναν θυμό και μια ένταση, και ο γονέας δεν ξέρει που μπορεί να οφείλεται αυτό ή τι να συνέβη στον έφηβο. Έτσι. Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το σημαντικό? Αυτές οι εκρήξεις, οι θυμικές εκρήξεις, ο χρόνος που κρατάνε είναι σχετικά μικρός και περιορισμένος. Και όπως είπα και πριν, δεν έχει αυτές τις εκρήξεις σε καθημερινή βάση. Μπορεί σήμερα, επειδή κάτι δεν πήγε καλά ή δεν πήγε όπως ο ίδιος πίστευε ή δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, να έρθει και να είναι θυμωμένος, ή επειδή δεν βοηθήθηκε την ενεργητικότητά του να τη βγάλει προς τα έξω. Όταν όμως παρατηρούμε ότι ο έφηβος σε καθημερινή βάση έχει τέτοιου τύπου εκρήξεις, τότε αυτό είναι κάτι που μάλλον πρέπει λίγο να μας το ρυθμίσει και να το συζητήσουμε με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Έτσι, ξανατονίζω, δεν αναφερόμαστε σε καταστάσεις που υπάρχει μεν η έκρηξη, αλλά είναι ήπιες. Αναφερόμαστε σε καταστάσεις που αυτή η έκρηξη είναι πάρα πολύ έντονη, επαναλαμβανόμενη και σε καθημερινή βάση, και η διάρκεια της είναι περισσότερο από 3 μήνες.
0: Από 3 μήνες?
1: Ναι.
0: Και μας είπατε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν διοχετεύαμε την ενεργητικότητά τους σε εργασίες, σε χειρονακτικές,
1: ναι,
0: εργασίες
1: σε
0: μάλλον.
1: Σε κάποια δραστηριότητα, ναι, περισσότερο χειρονακτική δραστηριότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο η ενέργειά τους, η λύπη του, όπως να το πω, έτσι, βοηθιέται το άτομο στο να βγει αυτή από μέσα του, να δραστηριοποιηθεί, να γίνει η ενέργεια, να γίνει η πράξη, και να ξαναγυρίσει σε αυτόν ή σε αυτήν, δηλαδή στην έφηβη ή στον έφηβο, σαν χαρά δημιουργίας. Οπότε κουράζουμε μεν, άρα βγάζω αυτή μου την σωματική ενεργητικότητα σε κούραση, και δεν έχω άλλη δύναμη μέσα μου, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας και το αποτέλεσμα από αυτό που έχει παραχθεί από μένα, χαίρομαι για τη δημιουργία. Και το όφελος είναι διπλό. Έτσι, ανατροφοδοτούμε. Χαίρομαι με αυτό που πράττω. Αλλά δυστυχώς είπαμε ο σημερινός τρόπος ζωής, καθώς επίσης και ο υπολογιστής και το φορητό κινητό και το κινητό τηλέφωνο και γενικά ο διαδικτυακός τρόπος ζωής μπορεί να μας ενεργοποιεί εσωτερικά, αλλά σωματικά μας απενεργοποιεί. Έτσι, μας καθιστά όχι αδύναμους, αλλά μας τοποθετεί σε μια συγκεκριμένη θέση όπου μπορεί να κινούμε τα δάκτυλα των χεριών στο πληκτρολόγιο ή να ακονίζουμε τη σκέψη μας μέσα από διάφορα προγράμματα ή από διάφορα παιχνίδια, αλλά δεν μας βοηθά στην εξωτερήκευση και στην εξωτερήκευση της ενέργειάς μας, της ενεργητικότητας που έχει ο έφηβος, καθώς επίσης και στη δραστηριοποίησή του, στην ενεργητική δραστηριοποίηση, στην υγιή δραστηριοποίηση. Τι άλλο παρατηρούμε σε αυτή την ηλικία?
0: Ναι.
1: Έχουμε την αφύπνιση της ερωτικής ορμής των εφήβων. Έχουμε από την πλευρά των εφήβων έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της ζωής. Ο ίδιος νιώθει πλέον ότι έχει μεγαλώσει, ότι είναι κάποιος, ότι έχει αρκετές γνώσεις, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το κάθε τι. Αρχίζει πλέον να εκφράζει απόψεις που δεν είναι πάντα σωστές. Δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος εξουσίας, δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος του που διοικείται το σχολείο, θα καταφύγουμε σε κατάληψη, που τα παρατηρούμε κιόλας και κάνουμε κατάληψη. Για ποιο λόγο βέβαια συχνά δεν γνωρίζουμε. Προσπαθούμε να βρούμε αιτήματα για αυτό, για εκείνο, για τον άλλο το λόγο. Και αν πας να τους ρωτήσεις για ποιο λόγο γίνεται η κατάληψη, να ξέρετε, δεν έχουμε βρύσες, αλλά ποιος είναι ο σωστός τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε, να το συζητήσουμε, δηλαδή ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο δρόμο για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα απευθυνθώ σε αυτόν που είναι πάνω από μένα, θα κάνω ένα γραπτό αίτημα, θα του δώσω ένα χρόνο κτλ. Οι έφηβοι δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία πολύ συχνά. Έτσι νομίζουν ότι πλέον τα γνωρίζουν όλα και έχουν βρει και τον τρόπο που θα τα επιλύσουν όλα. Και διεκδικούν και επαναστατούν και φωνάζουν και δεν δέχονται την συζήτηση και πάλι μετά ξανασυνέρχονται και έχουμε μια αλλαγή. Αλλά στη φάση, στην περίοδο της εφηβείας, τη συζήτηση λιγότερο τη θέλουν. Προτιμούν το εγώ. Εγώ θα το καταφέρω αυτό, εγώ θα κάνω εκείνο, είμαι πολύ δυνατός, είμαι πιο δυνατός και από τους γονείς μου και από όλους. Τι άλλο παρατηρούμε? Μια προσκόλληση στους συνομιλίκους τους. Ενώ μέχρι και τώρα, μέχρι δηλαδή και το τέλος της Τετάρτης, Πέμπτης, Έκτης Δημοτικού, ήταν περισσότερο προσκολλημένα τα παιδιά στους γονείς τους, τα αδέρφια τους κτλ. Τώρα παρατηρούμε ότι αρχίζουν και ξεφεύγουν από αυτό το μοτίβο και περισσότερο προσκολλώνται στους φίλους. Και νομίζουν και πιστεύουν ότι οι φίλοι θα είναι εκείνοι που θα τους βοηθήσουν σε οτιδήποτε και αν συμβεί, και μερικές φορές τους τοποθετούν και πάνω από τους γονείς και επίσης προσκολώνται και σε διάφορα πρότυπα που αυτά τα πρότυπα δυστυχώς τις περισσότερες φορές μας τα παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή το διαδίκτυο
0: και είναι πρότυπα πολλές φορές, συγγνώμη, που δεν είναι ορθά, έτσι?
1: Ναι, δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα πρότυπα, όπως το πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι πάντα σωστά. Και μια και θέσατε αυτό το ερώτημα, να πούμε εδώ και κάτι ακόμη. Πόσο σημαντικό είναι η επικοινωνία με τους γονείς, ο διάλογος με τους γονείς, η συζήτηση με τους γονείς, η σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς, η οποία ξεκινά βέβαια από την πρώτη παιδική ηλικία, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, και σιγά σιγά κτίζεται και το ολοκλήρωμα αυτού του κτισίματος πραγματοποιείται τώρα στην εφηβική ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό ο έφηβος να ξέρει πως μπορεί να δεθώ ή να προσκοληθώ στους φίλους μου, να συναντήσω καινούργια καταστάσεις και πράγματα, να τα αποδεχτώ, να περάσω μέσα από αυτά. Αλλά σαφώς πριν κάνω οτιδήποτε, όταν νιώσω ότι κάτι δεν μου αρέσει, σαφώς και θα το συζητήσω με τους γονείς μου. Έτσι. Δεν λέω, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορώ να πάρω μόνος μου μια πρωτοβουλία ή να πάρω μια απόφαση ή για οτιδήποτε κάνω πρέπει να έχω το τηλέφωνο στα χέρια μου και να ρωτήσω τη μάνα μου ή τον πατέρα μου. Σαφώς και θα αναλάβω κάποιες πρωτοβουλίες. Σαφώς και από την πλευρά του γονέα θα δοθεί χώρος στον έφηβο να αρχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να ενεργεί μόνος του. Αλλά πάντα ο γονέας θα έχει την επίβλεψη του εφήβου. Επειδή, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει η παρορμητικότητα στον έφηβο και μερικές φορές εξαιτίας αυτού του παρορμητισμού μπορεί να κάνει ή να προβεί σε ανεπανόρθωτα λάθη.
0: Αυτή η σχέση τόσο απαραίτητη που αναφέρεται όμως κυρία Όλγα πρέπει να έχει θεμελιωθεί και στερεωθεί πολύ νωρίτερα.
1: Ναι, πολύ σωστά, το είπαμε και πριν. Πρέπει να έχει θεμελιωθεί και να έχει τα πρώτα θεμέλια, είπαμε, μπαίνουν από την πρώτη βρεφική ηλικία. Και μετά πάμε στην προσχολική, στην νηπιακή, στη σχολική και κατόπιν εδραιώνεται στην εφηβική ηλικία.
0: Και να πω και κάτι ακόμα, αν θέλετε. Επειδή το παιδί, ο έφηβος, είναι σε αυτήν τη φάση που μας περιγράφεται τώρα, ίσως ο γονιός θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο υπομονετικός και να μην θεωρήσει ότι έχει κοπεί η γέφυρα εντελώς, αλλά να κάνει και να ξανακάνει τις προσπάθειές του για τη σχέση του με το παιδί.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστό. Αυτό ισχύει. Αυτό που λέτε πραγματικά ισχύει. Ο γονέας, ο κάθε γονιός, να μην επηρεαστεί από την αρνητική συμπεριφορά του παιδιού, να μην εκνευριστεί, να μην έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του, ότι του τύπου νιώθω ότι πλέον δεν με έχει ανάγκη αφού θέλει να ζήσει μακριά από εμάς ή χωρίς εμάς ή χωρίς τη δική μας γνώμη ας φάει τα μούτρα του. Έτσι και αυτό να το πει, άλλαξε τώρα και ο τόνος της φωνής μου, να το πει αυτό ο γονέας, πώς να πω, με εκνευρισμό και θυμό. Αλλά επειδή γι' αυτό και αναφέρομαι μέσα από ποιες καταστάσεις περνάει ένας έφηβος, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που νιώθει, αυτό το καινούριο που βιώνει ο έφηβος, είναι πολύ δύσκολο να ζήσει μαζί με αυτό, να το αποδεχτεί και να συνεχίσει. Γι' αυτό και από την πλευρά του κάθε γονέα χρειάζεται αρκετή υπομονή και επιμονή και πολύ καλή σχέση με τον έφηβο και αποδοχή. Αν δεν αποδεχτούμε τον έφηβό μας, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μαζί του, γιατί δεν θα μας θέλει εκείνος πλέον. Επειδή πολύ συχνά εμείς οι γονείς, τι είναι αυτό που κάνουμε, είμαστε ελεγκτικοί απέναντί του. Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες, γιατί φόρησες αυτό το ρούχο, ποιος είναι αυτός με τον οποίο κάνεις παρέα. Είμαστε συνεχώς με κάποιες ερωτήσεις τι, πώς, γιατί, και από την άλλη δεν το έκανες σωστά αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις εκείνο. Ναι, αλλά αφού δεν γνωρίζει, αν δεν κάνει το λάθος πώς θα μάθει? Του δίνουμε περιθώριο να κάνει ένα λάθος και δύο και τρία λάθη, αρκεί αυτά τα λάθη να μην έχουν κόστος μεγάλο για εκείνον.
0: Επικριτική δηλαδή στεκόμαστε απέναντί τους.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Επικριτική στεκόμαστε απέναντί τους, αρνητική μάλλον.
1: Περισσότερες φορές δυστυχώς είμαστε και επικριτικοί και αρνητικοί. Και μπαίνουμε και σε μια αντιπαράθεση. Θέλουμε σόν και καλά να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε εμείς είναι το σωστό και το δίκιο και όχι αυτό που λένε οι έφηβοί μας. Και οι έφηβοί μας, γιατί να μην έχουν δίκιο σε αυτό που λένε? Γιατί να μην έχουν σωστή κρίση? Αφού ζούμε στον ίδιο κόσμο, αφού είναι παιδιά δικά μας, της οικογένειάς μας. Έτσι. Αλλά στον παρορμητισμό τους, τα λάθη που μπορεί να κάνουν, αν είναι κάτι που δεν θα έχει μεγάλο κόστος τόσο για τη σωματική τους όσο και για την ψυχική τους υγεία, τους αφήνουμε να το πράξουν. Γιατί, όπως λέγαμε σε μικρότερη ηλικία, αν δεν πάθω δεν θα μάθω. Αλλά όταν βλέπουμε ότι αυτό απειλεί τόσο την ψυχική τους όσο και τη σωματική υγεία, σαφώς και θα απαγορεύσουμε. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ας υποθέσουμε ότι βλέπουμε τον έφηβό μας τώρα που έχει αλλάξει βαθμίδα σχολική, είτε έχει ενταχθεί στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο, γνωρίζει καινούργια άτομα, καινούργιες παρέες, οι οποίες πιθανότητα παρέες να έχουν κάποιες συνήθειες που σε μας δεν αρέσουν, και όχι μόνο σε μας δεν αρέσουν, βλέπουμε ότι ακολουθώντας τους ή ακολουθώντας αυτές τις συνήθειες θα οδηγηθεί σε μια παραβατική συμπεριφορά. Εννοείται ότι εκεί δεν θα τον βοηθήσουμε στο να μείνει σε αυτή την παρέα, αλλά θα τον βοηθήσουμε στο να απομακρυνθεί. Και δεν θα τον βοηθήσουμε σε αυτή την απομάκρυνση με την απαγόρευση, τι άτομα είναι αυτά με τα οποία κάνεις παρέα, αλλά ακολουθώντας μια διαλεκτική μέθοδο, όπως έλεγε και ο Σοκράτης, μια μευτική, τη μευτική μέθοδο. Δηλαδή ο έφηβος από μόνος του να συμπεράνει με τη βοήθεια τη δικιά μας ότι όντως αν ακολουθήσω αυτή την παρέα τότε θα καταλήξω εκεί που αυτό το εκεί θα έχει μεγάλο κόστος για την υγεία μου, τόσο την ψυχική, τη σωματική και την κοινωνική.
0: Μάλιστα. Ναι. Μεγάλο το θέμα βέβαια και θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμα να μας πείτε επιλογικά για αυτή τη συνάντησή μας.
1: Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, ναι, όντως ο χρόνος περνά πάρα πολύ γρήγορα, είναι το εξής. Οι γονείς που βλέπουν ότι σε αυτήν την εφηβική ηλικία τα παιδιά τους αντιδρούν με τρόπους που δεν τους αρέσουν ή που βλέπουν ότι κάνουν κάποια ανοίγματα, εντός εισαγωγικών η έκφραση, δηλαδή ότι τα οι έφηβοι τους προσεγγίζουν άτομα που πιθανότατα εκπέμπουν μια επικινδυνότητα ή συνήθειες επικινδυνότητας, να μην απογοητευτούν, αλλά να πλησιάσουν τον έφηβο με αγάπη, με στοργή, με υπομονή που είπατε και εσείς πριν, με επιμονή, με διάλογο, με συζήτηση και με Χριστό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς, κυρία Όλγα, για όσα μας είπατε και από την εμπειρία σας και από τις γνώσεις σας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελπίζουμε σύντομα να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε και την ανάπτυξη αυτού του θέματος. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Όλγα Προβίδα, κοινωνική λειτουργό στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας και κατηχήτρια της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος, για τις δυσκολίες στη διαχείριση των εφήβων της εφηβικής ηλικίας ξεκινήσαμε να μιλάμε σήμερα.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τώρα εδώ στο στούντιό μας καλεσμένο τον μάγειρα της 4Ε, τον κύριο Ηλία Κούτλα, που τον παρακολουθούμε στις εβδομαδιαίες εκπομπές του. Τώρα λοιπόν τον έχουμε φιλοξενούμενο στην πρωινή καθημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο ραδιόφωνο μας.
1: Χαίρετε, αγαπητοί φίλες και φίλοι του ράδιου Λιδία και του 4Ε, γιατί από την τηλεόραση μας βλέπετε, από το ραδιόφωνο μας ακούνε, σωστά?
0: Έτσι, ναι.
1: Μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα, από εδώ που έχει ξεκινήσει και ο Πάτερ Θεόφιλος. Και συγκίνηση και έτσι δέος που είμαι εδώ στα στούντιο και γνωρίζω όλη την αδελφότητα γενικότερα, αλλά πιο πολύ τον κόσμο που μας ακούει, γιατί το ραδιόφωνο είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και μας εμπνέεται γενικότερα με αυτό που κάνετε, το έργο στο ραδιόφωνο, είτε μεταφέροντας τις λειτουργίες ραδιοφωνικά για μας που δεν μπορούμε και δουλεύουμε, είτε είμαστε μερικές φορές άρρωστοι, είτε πάρα πολλά, είτε είμαστε στο εξωτερικό, είτε είμαστε στο εσωτερικό, και είμαστε πάντα κοντά στους κόλπους της Εκκλησίας και όχι μακριά.
0: Να πούμε στους φίλους ακροατές πως είστε ένας από τους πιστούς ακροατές του ραδιοφώνου της Αγίας Λιδίας, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Θυμάμαι όταν στα νεανικά μου χρόνια ξεκίνησε το ράδιο Λιδία, το άκουγα ανηλυπώς, γιατί δεν είχε κάτι άλλο να πω, την αλήθεια, έτσι. Και είναι τιμή για το ραδιόφωνο αυτό να έχει πιστούς ακόλουθους, γιατί όντως δίνουν ζωή. Το ραδιόφωνο, το χριστιανικό, έτσι, το ορθόδοξο, με τις εκπομπές που έχετε και εσείς, μερικές φορές εμείς, τώρα να πω, δεν λέω την ηλικία, αλλά έχουμε γενικότερα κάποιες φορές όλοι οι άνθρωποι προβλήματα, και με το λίγο κάτι που θα ακούσουμε μέσα από μια εκπομπή, κάποιο λόγο, θα πάρουμε μια απάντηση. Και ίσως δώσει έτσι θέλει να παίρνουμε απαντήσεις άμεσα στη ζωή μας, σε τα προβλήματά μας. Γιατί τις πιο πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι είναι προβληματισμένοι, είναι έτσι λίγο δύστροποι, τα μούτρα τους τα έχουν κατεβασμένα. Εγώ βλέπω ότι όσο μεγαλώνουμε, το χαμόγελο μας πέφτει προς τα κάτω και δεν έχουμε χαμόγελο όπως έχουν τα παιδιά, το χαμόγελο το καλό. Και αυτό μας βοηθάει, το ραδιόφωνο μας βοηθάει, ναι.
0: Εσείς μέσα από την εκπομπή σας βλέπουμε, από την 4Ε, μαζί με τις εύκολες και πρακτικές συνταγές, και αυτό προσπαθείτε να περάσετε, το χαμόγελο, τη χαρά, τη χριστιανική αισιοδοξία. Έτσι το εισπράττουμε και πιστεύω ότι και αυτό θέλετε να μεταδώσετε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να μεταδώσω, γιατί ο κόσμος, γενικότερα βλέπει στη τηλεόραση κάποιους μάγειρες που κάνουν εκπομπές, λένε διάφορα πράγματα και στο διαδίκτυο, αν παρακολουθήσετε, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν παρουσιάζουν τη συνταγή σωστά, είτε θέλοντας να τραβήξουν κόσμο στο κανάλι τους, στις συνταγές τους, λένε πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο έτσι ορθόδοξα, να πούμε. Και εντάξει, εγώ στενοχωριέμαι όταν βλέπω πέφτει κάτι έτσι στην αντίληψή μου και το αλλάζω, αλλά εγώ θέλω μέσα από την εκπομπή της Οικογενειακής Τράπεζας να σκεφτούμε όλοι ότι είμαστε μια οικογενειακή τράπεζα, είμαστε μια τράπεζα του Χριστού. Και άμα ήμασταν όλοι στην τράπεζα του Χριστού, πώς θα ήμασταν? Με το κινητό ή με προσοχή στο φαγητό και στην προσευχή που κάνουμε. Γιατί αν μη τι άλλο, το μεσημέρι έχετε και τα πνευματικά αναγνώσματα την ώρα του φαγητού. Και όπως ξέρετε κι εσείς, σε κάθε ένα μοναστήρι την ώρα του φαγητού διαβάζονται κάποια αναγνώσματα και παίρνουμε και υλική τροφή και πνευματική τροφή.
0: Το θέμα μας λοιπόν, το θέμα σας βασικά, το επάγγελμα και διακόνημά σας στη ζωή αυτή είναι η μαγειρική. Με αυτήν ασχολείστε και για αυτήν ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε, αλλά και για τις υπόλοιπες προεκτάσεις της. Είναι εύκολο να διακονεί συνέχεια, να μαγειρεύει συνέχεια, να ετοιμάζει συνέχεια πράγματα, φαγητά?
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι για να κάνεις κάτι πρέπει να είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις, έτσι. Δεν λέμε ότι βρίσκουμε αυτό που έχουμε στη ζωή μας από την αρχή, ότι αυτό είναι και τελείωσε. Στην πορεία μπορείς να βρεις και άλλα πράγματα. Αλλά όταν κάνεις κάτι, να το κάνεις με μεγάλη αγάπη. Δηλαδή, σαν να είναι απέναντί σου, παράδειγμα, σαν να κάνεις ένα γέμμα στο Χριστό. Ή να κάνεις τη δουλειά σου και να είσαι απέναντι στο Χριστό. Να είναι στην τράπεζα, να περιμένεις τον και είσαι παράδειγμα Χριστός. Οπότε, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε σαν να είμαστε ερωτευμένοι με αυτό που κάνουμε. Να δίνουμε όλο μας. Όλο μας το είναι. Όλο μας το είναι. Αυτό είναι καλό γιατί έχουμε και απόδοση στη δουλειά μας, αλλά και έχουμε και ψυχική ωφέλεια. Τώρα θα μου πείτε, δεν γίνεται εγώ παράδειγμα να δουλεύω και να χαμογελάω και να έρχεται ο άλλος να με βρίζει και να φωνάζει και να κάνει. Ναι, είναι και αυτό μια αντιμετώπιση, αλλά πρέπει να έχουμε μια μια μετριότητα στον εαυτό μας γενικότερα, για το ότι δεν είναι όλοι άνθρωποι σκυθροποί και στενοχωρημένοι. Υπάρχουν και άλλοι που χαμογελάνε. Και αν μη τι άλλο, εμείς οι χριστιανοί, επειδή στρώμε πάρα πολλές σφαλιάρες γενικότερα από όλο τον κόσμο και δυνατές, εντάξει, άμα το δούμε διαφορετικά, θα σου πει ο άλλος ότι συγγνώμη, αλλά είσαι λίγο ανόητος σε αυτό που κάνεις και χαμογελά συνέχεια. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Θεός τα βλέπει όλα αυτά και μας φωτίζει. Όπως και φωτίζει τη μαγειρική. Δηλαδή, εμείς στην κουζίνα μας έχουμε τον Άγιο Φρόσινο. Έτσι. Τι ήταν και ο Άγιος Φρόσινος? Ήταν ένας μάγειρας ο οποίος πάντα, μα πάντα, άκουγε λόγια. Γιατί ήταν μέσα στη Μουτζούρα, μέσα στην Κερβουνιά, μέσα στις μυρωδιές. Όπου και αν πήγαινε, τον πειράζαμε στο μοναστήρι. Οπότε και όταν εμφανίστηκε αυτό το όραμα στο γέροντα και είδε τον Άγιο Φρόσινο στον παράδεισο, ο Άγιος εξαφανίστηκε. Δεν ήθελε την τιμή. Ούτε και τώρα οι μάγειρες πιο πολύ θέλουν την τιμή, αν και αρκετοί είναι που θέλουν να δειχθούν μέσω της μαγειρικής, αλλά η μαγειρική στην ουσία είναι διακονία. Διακονία που την κάνουν όλοι.
0: Όταν ασχολείστε με κάτι τόσο γήινο, όπως είναι η προετοιμασία των φτελών, ας πούμε, υλικών που θα χρειαστούν για να κάνουν ένα παντανόσιμο φαγητό, εκείνη την ώρα, ας πω, δεν ασχολείστε με κάτι πολύ υγιεινό, πώς μπορεί αυτό να πάρει και πνευματικές προεκτάσεις?
1: Επειδή μερικές φορές εγώ το λέω, το ότι μεγάλωσα και στο Άγιο Όρος μέσα και έμπαινα και σε κουζίνες μέσα στο Άγιο Όρος, έβλεπα τους πατέρες εκεί. Ένα απλό παράδειγμα είναι το ότι δίπλα στην κουζίνα ήταν η λάντζα και ο καλόγυρος, ο μοναχός που έκανε διακονία, έψελε ένα τροπάριο για να το μάθει. Και λέω, τι κάνει τώρα αυτός? Και το έλεγε συνέχεια και συνέχεια, ξανά και ξανά. Και άκουγα μέσα στην κουζίνα τον να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο. Μπορεί να γινόταν κάτι, να έπεφτε κάτι. Δεν πειράζει, λέει, αδερφέ, δεν πειράζει, να είναι ευλογημένο. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι, όπως και τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, έτσι, να μην λέμε ψέματα. Αλλά στην ουσία, μέσα από την κουζίνα μπορείς να δεις μια πνευματική ωφέλεια. Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε μια κουζίνα διόνι και ο κυράς δεν χωράνε. Τώρα να πούμε για τα κοσμικά. Αφήσαμε τα μοναστηριακά, να πάμε στα κοσμικά. Θα σου πω το προσωπικό παράδειγμα, το ότι όταν πάω να μαγειρέψω και εγώ και η γυναίκα μου, καταλαβαίνω ότι κάποιος πρέπει να κάνει πίσω. Γιατί ο Θεός το θέλει. Συγκρούμαστε μαζί. Δεξιά εγώ, δεξιά και αυτή. Αριστερά εγώ, αριστερά και αυτή. Οπότε ένας πρέπει να κάνει πίσω. Μέσα σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα λέγεται και η υπακοή και η ταπείνωση. Έτσι. Πρέπει να το δουλεύουμε, να είμαστε και καλά όλοι μας συνειδητοποιημένοι ότι ναι, είμαστε σε μια οικογένεια. Πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πάνω τώρα σε αυτό εδώ πέρα που λέγατε ότι πώς μπορεί να είναι πνευματική η εργασία. Πολλές φορές στη δουλειά, όταν είμαι μόνος, έχω το ραδιόφωνο και ακούω πάρα πολλές ομιλίες που μου βοηθάνε, και ιδίως με το πρωί στις 5 ώρα όταν ξεκινάει η δουλειά, είναι χαρά μου να ακούω ωραίες ομιλίες, είτε από τον Δεσπότα τον Ιωήλ που μου αρέσει πάρα πολύ και έχει πάρα πολλά θέματα, και μέσα από αυτό εδώ πέρα το διακόνημα παίρνω και εγώ πνευματική τροφή και μέσα αυτό παραδειγματίζω και τους άλλους γενικότερα σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
0: Άρα μπορούμε να ασχολούμαστε με κάτι γήινο και να ακούμε με τα αυτιά μας κάτι ουράνιο, κάτι που μας ωφελεί πνευματικά, οπότε δεν σπαταλούμε το χρόνο μας μόνο στην ύλη, συγχρόνως τον αξιοποιούμε με πνευματικά ακούσματα. Ναι.

0: Με τα άλλα παιδιά, έτσι, με τους
1: συναδέλφους, ναι.
0: Τους συναδέλφους.
1: Σίγουρα, ναι. Υπάρχει και αυτό το σημείο που πρέπει να μπει κάποιος σε κάτι, αλλά υπάρχει και τα της δουλειάς που μετά, εντάξει, παίρνουν μετά άλλη τροπή και όταν έχεις ένταση και πίεση στη δουλειά, όσο να είναι, αν δουλεύεις από μέσα την προσευχή, προσεύχεσαι.
0: Μπορεί να... αυτό που κάνετε, η εργασία σας, που ασχολείστε όμως με το φαγητό και προσφέρετε στον κόσμο εδέσματα, φαγητά, μαγειρευτά φαγητά ή ό,τι άλλο έχετε στο κατάστημά σας, μπορεί να είναι και αυτό εκδήλωση αγάπης. Πώς μάλλον μέσω αυτού του διακονήματος, παύλα επαγγέλματος, μπορείτε να προσφέρετε αγάπη στον πελάτη?
1: Να σας πω λίγο το χρονικό της πρώτης φοράς που άνοιξα το εστιατόριο. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα νηστεύει το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα και έκανα πάρα πολλά μανί νηστίσιμα φαγητά και ερχόταν και λέγανε, λέω, τι είναι αυτό, λέει νηστίσιμο. Α, δεν νηστεύω αλλά θα το φάω. Ήταν η πλήρη απογοήτευση, λέω, πω πω Θεέ μου, λέω, τι κάνω τώρα. Αλλά όταν όμως βάζεις αγάπη για το φαγητό και το παρουσιάζει ότι είναι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο το φαγητό, ο άλλος το εκλαμβάνει και νομίζω ότι και το Θεός ευλογεί το φαγητό και γίνεται ακόμα πιο έτσι νόστιμο.
0: Μάλιστα. Αλλά για το να φροντίσετε τα υλικά, να μην κάνετε κάτι ας πούμε με σκάρτα υλικά, νοθευμένα, οτιδήποτε.
1: Αυτό άλλο είναι στην επιλογή του καθενός επιχειρηματία.
0: Και αυτό δεν είναι θέμα.
1: Είναι θέμα, ναι, και το τι θες να δώσεις. Δηλαδή, πρόσφατα ακούμε ας πούμε, γενικότερα συζητήσεις στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι κάτι έγινε σε κάποια εταιρεία και δηλητηριάστηκε κάποια άτομα. Μπορεί να γίνει και λάθος, ναι. Δεν κατακρίνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θες να προσφέρεις το καλό, θα επιλέξεις το καλό. Εγώ λέω ότι αν έχω κάτι το οποίο δεν μου γεμίζει το μάτι, το υλικό, λέω, αν ήταν χρωστός, τι θα δίνα, το καλύτερο. Οπότε στον πελάτη θα δώσει το καλύτερο. Και θα του πω, αυτό έχω. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και νομίζω, αγαπητοί μας φίλοι, μας ακούτε την ώρα αυτή, θα συμφωνείτε κι εσείς ότι σε όποιο χώρο, σε όποιον επαγγελματία, επιχειρηματία συναντήσουμε, αν έχει μέσα του φόβο Θεού, διορθώστε με κύριε Κούτλα, αν είναι έτσι τα πράγματα, αν έχει μέσα του φόβο Θεού, ό,τι και να πιάσει στα χέρια του, θα σκέφτεται ότι αυτός που θα το λάβει θα είναι ο αδελφός του Χριστού, θα είναι ο Χριστός. Επομένως, αλλιώς θα το χειριστεί.
1: Πρέπει να.
0: Άλλη συνείδηση έχει ο χριστιανός, δηλαδή.
1: Πρέπει να υπάρχει πολύ. Έτσι, πώς λέει και ο Άγιος Νεκτάριος στο βιβλίο, το γνώθεις αυτό, πρέπει να έχεις εσωτερική καλλιέργεια μέσα για να μπορείς να καταλάβεις αυτό το πράγμα. Πράγμα που όχι ότι εγώ είμαι ατάσταλτος τελείως. Αλλά βλέποντας μέσα από την εμπειρία της δουλειάς ότι γίνονται κάποιες φορές ζημιές, είτε σε ψυγεία, είτε σε υλικά, είτε οτιδήποτε άλλο γίνεται. Αν με το κάθε ένα μικρό πραγματάκι άρχισες και νευρίαζες, στην αρχή νευρίαζα, δεν λέω ψέματα, αλήθεια σου λέω, νευρίαζα. Αλλά μετά θα το δω διαφορετικά, πνευματικά. Τι έλεγε ο παπά Εφραίμ ο Κατανοκέτης όταν πήγε στην Αγίου Παύλου το παντελόνι του Κυπουρού και το έδωσε στον ηγούμενο και αντί να το δώσει στον Κυπουρό, ο Κυπουρός πήρε μια πέτρα για να το χτυπήσει και έσκυψε ο παπά Εφραίμ και είπε να είναι ευλογημένο. Οπότε παραδειγματίστηκε από εκεί, χάλασε το ψυγείο, να είναι ευλογημένο. Καλά μου λέει, μέσα είχε πράγματα. Λέω να είναι ευλογημένο, θα μας το δώσει τόσο άλλα τόσα, λέω, δεν πειράζει, λέω. Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε και ούτε να. Γιατί αν καθόμαστε και ασχολούμαστε με αυτές τις ζημιές που γίνονται γενικότερα, είτε στην επαγγελματικό μας χώρο, είτε στο σπίτι μας μέσα, γιατί να νευριάζουμε, τζάμπα θα νευριάζουμε. Στην ουσία, θέλουμε αγάπη, δεν θέλουμε να είμαστε όλοι νευριασμένοι με κάτι τύπου γίνεται. Οπότε αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Στον κόσμο γενικότερα.
0: Κύριε Κούτλα, μαγειρική και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media, όπως τα λέμε σήμερα, πώς
1: πιάνει η
0: σχέση τους.
1: Ποια είναι η σχέση τους. Όλοι θέλουν να γίνουν μάγειρες. Όλοι θέλουν να γίνουν γνωστοί, όπως λέμε, influencers. Είτε ζαχαροπλάστες, είτε μάγειρες. Και πιάνουν ένα κινητό, βρίσκουν μια εφαρμογή, ανεβάζουν κάποια βιντεάκια. Αυτό το βιντεάκι μπορεί να επηρεαστεί από κάποιος. Στην προκειμένη περίπτωση, για να ανέβει κάποιο βιντεάκι και σε views, πώς τα λέμε στην νεοελληνική, πρέπει να πληρώσει κιόλας, να δώσει κάποια λεφτά. Είτε αυτοί που έχουν κάποιο κανάλι στο YouTube, είτε αυτοί που είναι υποτίθεται influencer και στις καινούργιες εφαρμογές, είτε Facebook είτε Instagram. Αυτά θέλουν, όπως λέμε στην κοινή ομιλουμένη γλώσσα, τάισμα, δηλαδή χρήματα. Κάποιοι το κάνουν για να

0: Βούνε να κάνουν να ανεβούν τα views τους και να γίνουν διάσημοι, σε εισαγωγικά διάσημοι. Αλλά βλέποντας όμως ότι η νεολαία χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτές τις εφαρμογές για να χάνει χρόνο στην ουσία, δεν έχει όφελος, έτσι. Χάνει χρόνο. Εντάξει, θα μαζέψεις κάποιους ακόλουθους μαζί σου, θα βγάζεις συνέχεια βίντεο, αλλά δεν θα σε κουράσει αυτό. Θα είναι λίγο δύσκολο. Έτσι, εγώ αποτρέπω στα παιδιά να χρησιμοποιούν τα κινητά για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να κάνουν τι, να γίνουν διάσημοι. Βέβαια, γίνε διάσημος στην οικογένειά σου. Γίνε καλύτερος σε τόση αγάπη, παρά να δίνεις στα κινητά και στις εφαρμογές ενέργεια. Γιατί, όπως βλέπουμε, ναι, το δείχνει και η συνταγή στο βίντεο πάρα πολύ εύκολο. Αχ, αυτό και αυτό ωραίο, αχ και το άλλο πολύ ωραίο. Και μέσα της εφαρμογής βάζουμε καρδούλες. Και όσο συλλέγονται καρδούλες από την εφαρμογή, συλλέγονται και στοιχεία από το λογαριασμό μας και συνέχεια μετά στο κινητό μας βγάζει διαφημίσεις και διάφορα πράγματα από τη μαγειρική. Και λες, όχι, φτάνει πια τόσο πολύ μαγειρική. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι καλό είναι να έχουμε ένα μέτρο σε όλα. Ένα μέτρο είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αυτό με τα social και τη μαγειρική λίγο παραπάει. Εμένα δεν με. Δεν με εμπνέει τόσο πολύ, γι' αυτό και ναι, έχω λογαριασμούς και στο Instagram και στο Facebook. Έχω σταματήσει να ανεβάζω κάποιες αναρτήσεις, όχι βέβαια από τη ζωή μου, αλλά από τη μαγειρική μου. Λέω, δεν πειράζει. Όποιος θέλει να δει, θα ακούσει και θα δει μαγειρική δική μου μέσα από το κανάλι του 4Y και την οικογενειακή τράπεζα.
1: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλοί μάγειροι που βγαίνουν, ας πω, σήμερα, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ πέραση αυτό σαν επάγγελμα, σαν ασχολία και στην ιδιωτική ζωή ίσως, πως ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με το φαγητό μας.
0: Πλέον η μαγειρική έχει μπει στα καλά στην τηλεόραση μέσα από αυτά τα τηλεπαιχνίδια που υπάρχουν, τα οποία καλώς ή κακώς έτσι δείχνουν μόνο τους καυγάδες και δεν δείχνουν τη μαγειρική. Βέβαια, αυτά που φτιάχνουν μέσα εκεί αυτά τα παιδιά, να ξέρετε πάντα ότι είναι η υποποίηση, είναι υπό περιορισμό και αυτό που κάνουν είναι υπερπροσπάθεια, γιατί έχουν ένα εγκλεισμό μέσα σε ένα σπίτι με άλλα 20 άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Και πώς μπορείς να προσαρμοστείς, ας πούμε, σε ένα σπίτι με άλλα 20 άτομα που δεν τους έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Οπότε καταλαβαίνετε τι καυγάδες βγαίνουν στα γυρίσματα. Σας το μιλάω αυτό, σας το λέω από ιδία μου πήρε, γιατί είχα πάει κι εγώ, είχα δοκιμάσει να πάω σε ένα τέτοιο τηλεπαιχνίδι. Όπως στην πρώτη εβδομάδα που ήμασταν 50 άτομα για να επιλέξουν τους 20, κατάλαβε τι ήταν. Ευχαρίστησα τον παραγωγό και σηκώθηκα και έφυγε, γιατί επέλεξα την οικογένεια παρά να βγω στην τηλεόραση και να γίνω, ας πούμε, υποτίθεται απόψη μου, λέγει ο παραγωγός, θα χάσει τη δημοσιότητα. Λέω, δεν θέλω να χάσω την οικογένειά μου πάνω απ' όλα και όχι τη δημοσιότητα. Η δημοσιότητα δεν με ενδιαφέρει. Οπότε όλα τα παιδιά αυτά έχουν μάλλον κάποιες λάθος πρότυπα. Γιατί? Το πρότυπο του βασικά είναι το τατουάζ. Δηλαδή, ήξερα κάποιον ο οποίος ήταν σε σχολή μαγειρικής και έλεγε: έρχονται τα παιδιά να μάθουν μαγειρική και είναι ζωγραφισμένα τα χέρια τους, τα κεφάλια τους. Λένε: παιδιά, λέει, μάθε μαγειρική και μετά λέει: κάντε ό,τι είναι να κάνει. Α, λέει: εγώ θα γίνω μάγειρας. Έχω κάνει 7 κουτάλια, 2 μαχαίρια. Λέει: η μαγειρική, ξέρεις να μαγειρεύεις. Θα μάθω στην πορεία. Στην πορεία όμως δεν μάθουν να μαγειρεύουν και μαθαίνουν μόνο να κάνουν την εκπαίδευση και στην πορεία δεν θέλουν να πάνε να πιάσουν δουλειά. Άλλο ένα πρόβλημα της σημερινής εποχής που τα νέα παιδιά δεν θέλουν να ζοριστούν στη δουλειά.
1: Γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μόνο η δόξα και όλο αυτό που νομίζουν ότι θα βρούνε, αλλά χρειάζεται και πολύ κόπος.
0: Παραπάνω είναι ο κόπος παρά η δόξα. Η δόξα δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη και όλοι θέλουν να μπουν σε αυτά τα τηλεπαιχνίδια για να αποκτήσουν δόξα. Η οποία δόξα θα τους ακολουθεί μόνο για ένα μήνα, ένα εξάμηνο, άντε και ένα χρόνο. Μετά δεν τους θυμάται κανένας, μα κανένας, πιστέψτε με. Δυστυχώς, αν δεν μπεις στη δουλειά, αν δεν ταπεινωθείς, αν δεν πέσεις κάτω να ματώσεις τα γόνατά σου, να μάθεις πράγματα, να έχεις και θέληση όμως να ακούσεις, γιατί αυτό το καιρό ο εγωισμός είναι πάνω από το κεφάλι μας. Γιατί μιλάς κάποιον σε μια δουλειά και κατευθείαν τώρα ένα παιδάκι 19-20 χρόνια που βγήκε τώρα από το λυκείο και πάνω δουλέψει, που πρέπει να μάθει να ακούσει. Πάνω από το πάνω στο δουλειά, λέει, εγώ ξέρεις ποιο είναι το εγώ, αυτό θα μας φάει ο όλος μας, θα μας φάει όλος πραγματικά. Δηλαδή, όταν ακούω τέτοιες συζητήσεις, στρίβω και φεύγω μακριά, λέω, εγώ δεν είμαι για εδώ, είμαι για αλλού, τελείωσε.
1: Κύριε Κούτλα, κύριε Ηλία Κούτλα, θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή μας με κάτι από την ελληνική παράδοση, την ελληνική παραδοσιακή μαγειρική, που ιδιαίτερα την αγαπάτε και ιδιαίτερα την προωθείτε. Τι νομίζετε ότι έχει χώρο στο σύγχρονο ελληνικό τραπέζι, πρέπει να ασχοληθούμε με να φροντίζουμε να μαγειρεύουμε μόνο τα ευρωπαϊκής προέλευσης στους φαγητά ή τα καινούργια μενού?
0: Στο σύγχρονο ελληνικό τραπέζι μας λείπει η απλότητα της γιαγιάς που ήταν στο σπίτι και μαγείρευε και όλοι τρώγανε. Και καθόταν στο τραπέζι και η γιαγιά έλεγε πρώτα αυτόν του Χριστού και του φτωχού. Δεν το πειράζει κανένας. Αυτό μας λείπει δυστυχώς. Κοιτάζουμε να κάνουμε όλα τα πιο τελευταίες τεχνολογίες φαγητά με αυτές τις τελευταίες φριτέζες που είναι, να μην πω, air fryer, και στα γρήγορα και στα εύκολα και όλα αυτά. Η γιαγιά όμως είχε έναν τρόπο να βάλει ψωμί και ζάχαρη πάνω στο τραπέζι και να το φάνε όλοι και να ευχαριστηθούν. Δυστυχώς αυτό μας λείπει πάρα πολύ. Δηλαδή, μας λείπει αγάπη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μας λείπει κάτι από την κουζίνα μας. Τελικά όλα τα έχουμε. Αγάπη μας λείπει μεταξύ των συνανθρώπων μας και αυτούς που αγαπάμε γενικότερα να τους το δείχνουμε. Και το λέω αυτό γιατί τρώμε, έτσι. Τρώμε στο φαγητό μας εκεί στο τραπέζι μας. Κάνουμε το σταυρό μας. Στο τέλος κάνουμε το σταυρό να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε φαγητό, ή σηκώνομαστε φεύγουμε, παίρνουμε το κινητό μας και πάμε στην τηλεόραση να κάσουμε, να δούμε την τηλεόραση, να δούμε και το κινητό μαζί. Κάθε κάποιος να βοηθήσει στο τέλος του τραπέζι. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι και η ταπείνωση μέσα στο σπίτι. Δηλαδή να πει κάποιος, εγώ θα κάτσω να βοηθήσω τη μαμά, εγώ θα κάτσω να βοηθήσω τον μπαμπά. Δεν λέω για τα παιδιά, αλλά και για τους σύζυγους. Έτσι, γιατί σίγουρα μπορεί κάποιος να μην μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Και μπορεί να του πει από την αρχή: εγώ δεν κάνω, δεν μπορώ να πλένω τα πιάτα γιατί δεν μου βγαίνει. Πρόσφατα γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε ότι ανέβηκα 2 φορές στο Everest, αλλά μην με βάλεις να μαγειρέψω. Πεθαίνω, λέει. Λέω και εμένα: μην βάλεις να ανέβω στο Everest. Δεν μπορώ, λέει. Αλλά στην ουσία αυτό μας λείπει, η αγάπη μέσα από το σπίτι. Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω αγάπη, θα ήταν ακόμα πιο καλά, έτσι. Θα ήμασταν, πιστεύω, πιο ευτυχισμένοι.
1: Να νοιαζόμαστε όλες για τον άλλον, έτσι, και μέσα στο ζευγάρι και με τα παιδιά. Να μην κοιτούμε μόνο τις δικές μας υποχρεώσεις, ναι, τις δικές μας εξόδους προσωπικές, ναι, τα δικά
0: αυτό
1: μας
0: το, αυτό
1: προβλήματα.
0: Το εγώ, αυτό το εγώ που μας καίει όλους γενικότερα, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε και τη διακονία στον συνάνθρωπό μας.
1: Πείτε μας όμως και για τη μαγειρική της γιαγιάς, στην οποία πολύ ωραία αναφερθήκατε, γιατί βλέπουμε στην 4Ε, στις συνταγές σας, ότι πολύ συχνά έχετε τέτοιες συνταγές, παλιές και παραδοσιακές.
0: Ναι, οι συνταγές αυτές ψάχνω να τις βρω γενικότερα, έτσι, και από γηθίες στο χωριό που έχω και από γιαγιάδες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί κρατάνε την αγλότητα της εποχής. Χρησιμοποιούν απλά υλικά, έτσι, όχι πάρα πολλά. Βέβαια τώρα με τη νέα τεχνολογία που έχει γίνει μπορείς να συνδυάζεις πράγματα. Αλλά αν κάτσουμε και αναλογιστούμε τι μας δίναν οι παλιοί άνθρωποι να φάμε, ήταν τα πράγματα που τρώγαμε στις 4 εποχές στον καιρό τους. Ντομάτα και αγγούρι το καλοκαίρι, σταφύλι τον Αύγουστο μετά το Γησοτήρος, τα μήλα και τα πορτοκάλια Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο εκεί πέρα, την άνοιξη τα φρούτα, τα κεράσια τώρα, ας πούμε, το Μάιο, Ιούνιο. Νομίζω ότι και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην κουζίνα, το ότι να έχεις τα υλικά που ήταν της εποχής και όχι που είναι άλλο κάτω εποχή τώρα.
1: Μάλιστα. Και ποιο είναι το χωριό, αν θέλετε να μας πείτε, από όπου παίρνετε, από όπου είναι η...
0: Α, το χωριό είναι η Άσυρος.
1: Καταγωγή σας.
0: Η παλιότερη, το λέγανε Γκιουβέζνα τα παλιά τα χρόνια, έτσι. Από εκεί είμαστε, εκεί ζούμε. Βέβαια, εκεί απολαμβάνουμε. Βλέπετε και τον κήπο μερικές φορές έξω που κάνουμε, ναι, γυρίσματα, ή φεύγουμε μέσα στο δάσος και κάνουμε και ένα γύρισμα. Εντάξει, λίγο δύσκολο, αλλά όσο επιτρέπει ο Θεός και έχουμε και την ευλογία του Πάτερ Θεόφλου, θα τα κάνουμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα.
1: Ενώ εργάζεστε?
0: Ενώ εργάζομαι στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο.
1: Στη Σύνδο, ναι, ναι.
0: Και τώρα που ήρθα εδώ στο κέντρο, λίγο με ζόρισε, γιατί άλλος είναι να είσαι μαθημένος στο χωριό και άλλος να είσαι στην πόλη.
1: Κύριε Κούτλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ ωστόσο για τον κόπο σας να έρθετε εδώ στο στούντιό μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά σας, για ό,τι κάνετε για την 4Ε και για όλο το έργο της αδελφότητας.
0: Εγώ ευχαριστώ και να με συμπαθάτε για ό,τι λάθη και ατέλειες κάνω, έτσι, γενικότερα, γιατί τα πιο πολλά λάθη τα κάνω εγώ. Αλλά είναι, όπως λέει και ο Πάτερ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ότι πάντα θέλω να μαθαίνω και αυτό είναι καλό, γιατί ποτέ δεν χάνεται η γνώση, αυτό είναι το θέμα. Είτε από τα λάθη, είτε και από τα σωστά πράγματα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Κούτλα, μάγειρα, που ήρθε εδώ στο στούντιό μας και μιλήσαμε για τη μαγειρική και όχι μόνο.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός ασπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κύριος Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφύλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
5: Διπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
6: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με τη βοήθεια του Θεού προσφυλής μας ακροατέ, αξιωθήκαμε να μελετήσουμε την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θεωρήσαμε σκόπιμο να ασχοληθούμε και να μελετήσουμε και τη δευτέρα επιστολή προς Θεσσαλονικής που έστειλε ο Απόστολος Παύλος. Στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος που απευθύνει στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης μεταξύ των άλλων προέτρεπε τους πιστούς να νύφουν και να γρηγορούν και να ζουν πάντοτε με την προσδοκία του ερχομού της ημέρας του Κυρίου. Λεπτομέρειες.

Κέριες της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας παρέχει ο Απόστολος Παύλος εις το πέμπτον κεφάλιον στίχος 1 έως 10 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Η προτροπή αυτή συνεκίνησε βαθύτατα, εγκατέλειψαν τις εργασίες των, έπαυσαν να ασχολούνται περί των βιωτικών πραγμάτων και διατελούσαν εν αναμονή του ερχομού της ημέρας του Κυρίου. Και όλα αυτά προσπαθούσαν να τα θεμελιώσουν σε κάποιο προφητικό χάρισμα που έλαβε κάποιος από αυτούς και στο ότι αυτοί εκκινούντο σύμφωνα με το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου «Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται, ελθέ Κύριε». Η κατάσταση αυτή δημιούργησε αναταραχή και ανησυχίες στο πλήρωμα της πρώτης εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, η οποία αναγκάστηκε να αποστείλει μία αντιπροσωπεία στην Κόρινθο προς συνάντηση και ενημέρωση του Αποστόλου Παύλου, ως και την λήψη μέτρων και νέων οδηγιών, ώστε να μην οδηγηθούν σε πλανεμένο δρόμο και άθελά τους γίνουν παραχαράκτες της ορθής πίστεως. Το πρόβλημα αυτό υπήρξε ο πρώτος λόγος και η βασική αιτία της συγγραφής της Δευτέρας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς, και ένας δεύτερος λόγος είναι η διαφύλαξη του πληρώματος της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων από την αδράνεια και την οκνηρία και η ενεργός δράση σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, προβάλλοντας ως παράδειγμα και την ειδική του ζωή. Ο ίδιος εργάζεται, ουδέ δωρεάν άρτωνε φάγομεν παράτινος, αλλεν κόπο και μόχθο νύχτα και ημέραν εργαζόμενη, προς το μη επιβαρύσε την αημών. Β' Θεσσαλονικής κεφάλιον τρίτον στίχος 8. Δε ζήσαμε αργή, ούτε φάγαμε ψωμί δωρεάν από κανένα, αλλά με κόπο και μόχθο νύχτα και ημέρα εργαζόμεθα για να μη επιβαρύνουμε κανένα από σας. Και οπωσδήποτε ένας ακόμη άλλος λόγος της Αποστολής, της Δευτέρας Επιστολής προς τους Θεσσαλονικείς, είναι η οικοδομή των χριστιανών της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων και η βαθυτέρα γνωριμία του θελήματος του Θεού. Η επιστολή εγγράφει σε μικρό χρονικό διάστημα ύστερα από την πρώτη επιστολή και εστάλει από την Κόρινθο, όπου και ευρίσκεται μαζί με το εκλεκτό του επιτελείο, τον Τιμόθεο και το Σίλα. Από τη μελέτη αυτή της επιστολής διαφαίνεται ολοκάθαρα η θερμή αγάπη του Αποστόλου Παύλου στο πλήρωμα της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων και το άγρυπνο και ανίστακτο ενδιαφέρον του διδασκάλου και κήρυκος των εθνών δια τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Ελπίζομαι στη σειρά των αγιογραφικών μας συναντήσεων να μας δοθεί η ευκαιρία να εντρυφήσουμε στις σελίδες της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής και να αντλήσουμε ωφέλιμα και πρακτικά διδάγματα προς πνευματική μας οικοδομή. Η Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή διαθέτει πλούσια κοιτάσματα πνευματικού θησαυρού και δίδει μία απάντηση σε όλους τους πιστούς που ζουν έντονα το πρόβλημα των εσχάτων ημερών.

τι συμβαίνει με την ημέραν του Κυρίου, την αποστασίαν των ανθρώπων, το συντελούμενον μυστήριον της ανομίας, την έλευση της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Όλες οι απαντήσεις υπάρχουν εις το αιρών Ευαγγέλιον και ιδιαιτέρως εις την Δευτέραν προς Θεσσαλονικής επιστολήν.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πάντοτε με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτζή, φιλολόγου, ανιχνεύουμε, ψάχνουμε μέσα στο ελληνικό λεξικό τις λέξεις τις ελληνικές που έχουν τόση βαρύτητα στην καθημερινότητά μας. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που είστε και πάλι εδώ κοντά μας για να εντρυφήσουμε και πάλι, όπως είπαμε, στο ελληνικό λεξικό και να το δούμε από μια άλλη πλευρά, όχι απλώς της γνώσης, της ορθογραφίας, των ενιών, αλλά των ενιών μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι αλήθεια, το ελληνικό λεξιλόγιο ανεξάντλητο όχι μόνο ως προς το πλήθος των λέξεων, αλλά και ως προς το βάθος των ενιών. Σήμερα μια λέξη θα μας απορροφήσει λίγο, που μας απορροφά με την αρνητική σημασία της λέξης πολλές φορές και στη ζωή μας. Όλοι μεγαλώνουμε στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, με σκοπό να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να αποκτήσουν ένα επάγγελμα προσοδοφόρο, όπως λέμε, επικερδές επάγγελμα. Γι' αυτό το λόγο οι οικογένειες καταβάλουν προσπάθειες και οικονομικές δαπάνες καταβάλουν επίσης, προκειμένου με τα φροντιστήρια ή με όποια άλλη ετοιμασία τα παιδιά να είναι ικανά να βγουν στη ζωή για να μπορούν να κερδίσουν. Και αυτό γίνεται πολλές φορές αιμονή, στόχος που απορροφά όλες τις δυνάμεις των οικογενειών και προσπαθούμε για την καλύτερη σχολή, για την πιο εύκολη στην αποκατάσταση μακροχρόνια, για αυτή που θα εξασφαλίσει κέρδη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πολλές φορές μένουμε μόνο σε αυτή την εξωτερική έννοια του κέρδους. Από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντοπίσεται η ακρίβεια των τροφίμων και όλων των καταναλωτικών αγαθών. Και λέμε ότι το βαλάντιο ή αλλιώς το πορτοφόλι των οικογενειών με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών βρίσκεται σε κίνδυνο. Λιγοστεύουν τα εισοδήματα, ακριβαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα βρίσκονται στη ζυγαριά πάνω σε αυτή το δίσκο, πάνω σε αυτό το δίσκο που λέγεται ζημία. Δηλαδή οι οικογένειες ζημιώνονται.

0: χάνουν πολλά από τα κεκτημένα, όπως λέμε, από τα χρήματα, από τα εισοδήματα που θα μπορούσαν να τους κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, ποιοτικότερη. Είναι αυτό που λέμε η ακρίβεια. Είναι αυτό που λέμε ότι όλο και ακριβαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Και έτσι βρισκόμαστε όλοι σε μια καθημερινότητα που αφενός, όπως προανέφερα, προσπαθούμε τα παιδιά μας να τα εξασφαλίσουμε με ένα επικερδές επάγγελμα για το μέλλον τους, και από την άλλη μεριά ζούμε σε μια καθημερινότητα που ζημιωνόμαστε, γιατί η ακρίβεια της καθημερινότητας μας απειλεί. Και αυτό δεν αφήνει τις ψυχές μας ανέγγιχτες. Μας καταβάλει. Δεν είναι μόνο κάτι που αφορά το πορτοφόλι μας και τα εισοδήματά μας. Είναι κάτι που προκαλεί ταραχή, προκαλεί άγχος, προκαλεί ανασφάλεια, προκαλεί πολλές φορές διαφωνίες ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς για το ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν, ή ανάμεσα στους συζύγους για τα χρήματα που φτάνουν ή δεν φτάνουν για την οικογένεια. Και τελικά το κέρδος μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο οικονομικά, η ζημία όμως είναι σίγουρα μεγάλη, γιατί η ταραχή αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων, τις φθείρει και προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές στις αρμονικές σχέσεις των μελών μιας οικογένειας.
1: Κυρία Μαρία, το οικονομικό είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις οικογένειες. Βλέπετε, αδέρφια μεταξύ τους χωρίζουν, δεν μιλούνται, είναι στα δικαστήρια. Γενικώς το χρήμα είναι αυτό που κινεί, θα λέγαμε, παγκοσμίως τα νήματα. Το θέμα είναι πόσο το βάζουμε στη ζωή μας και πόσο πραγματικά γίνεται το αφεντικό μας, ο μαμονάς, ας πούμε, που κατευθύνει τη ζωή μας. Το θέμα είναι ακριβώς πώς το έχουμε αφεντικό μας, πόσο επηρεάζει τη ζωή μας ανάλογα με το πώς το έχουμε εμείς μέσα μας. Και μετά να δούμε πραγματικά αν, γιατί οικονομικά προβλήματα από εδώ και πέρα ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε και θα έχουμε, και θα, όπως φαίνεται, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μην μας επηρεάζει?
0: Είναι αλήθεια ότι είναι προτεραιότητα στους ανθρώπους η ύλη την οποία έχουν στη φθαρτή τους οντότητα, και κατ' επέκταση το χρήμα και τα υλικά αγαθά με τα οποία τρέφουν την υλική τους υπόσταση. Έτσι δεν είναι? Από την ύλη είμαστε φτιαγμένοι και με την ύλη τρεφόμαστε και απολαμβάνουμε. Μόνο που ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνο ύλη, ότι είμαστε ψυχοσωματικά όντα, και ότι αν η ζωή μας και η καθημερινότητά μας ορίζεται ως ποιότητα ζωής από τα υλικά αγαθά, νομίζω πολύ περισσότερο από τα υλικά αγαθά παίζουν ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο κανείς αντιμετωπίζει τις πνευματικές αξίες, δηλαδή τα πνευματικά αγαθά και τις πνευματικές έννοιες, ώστε να διαχειρίζεται τα υλικά αγαθά, ώστε να προάγεται και η ψυχή του, ώστε να προάγεται και το πνευματικό μέρος της ταυτότητάς του. Δεν είμαστε μόνον ύλη, δεν τρεφόμαστε μόνον με υλικά αγαθά, ούτε είναι εγγύηση ευτυχίας το να έχει κανείς γεμάτα τα αμπάρια του σπιτιού του, σε εισαγωγικά, με πράγματα ή με χρήματα.
1: Βέβαια, να σας διακόψω εδώ, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί κυρία Μαρία, δεν λέμε πλέον για γεμάτα αμπάρια, αλλά όταν ο άλλος σου λέει αν έχω να ταΐσω το παιδί μου, να είναι ευτυχία, γιατί το παιδί μου θα είναι ήρεμο, γιατί θα υπάρχει, θα μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα στο σπίτι, ενώ αν δεν έχεις να του δώσεις αυτά που χρειάζεται, μετά αρχίζει η γκρίνια, αρχίζουν οι αρρώστιες, αρχίζουν άλλα πράγματα, και όντως είναι δυστυχία η έλλειψη.
0: Έτσι είναι. Μα γι' αυτό, αν το θυμόμαστε κάθε μέρα, λέμε στην προσευχή, την Κυριακή προσευχή που ο ίδιος ο Χριστός μας παρέδωσε, εκείνο το Πάτερ ημών, Πατέρα μας, που συνεχίζει μετά από κάποιους στίχους και δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός μας ζητάει να τον παρακαλούμε να μας δίνει το καθημερινό μας ψωμί. Δεν αγνοεί ο Θεός μας την ανάγκη της ύλης. Ίσα ίσα θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, ότι είναι προτεραιότητα να έχουμε τα υλικά αγαθά για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε και τα πνευματικά. Σκεφτείτε άλλωστε εκεί στην λίμνη της Γενισαρέτ, όταν πείνασαν οι Εβραίοι, ο Χριστός τάισε με 2 ψάρια και 5 ψωμιά χιλιάδες ανθρώπους, 5.000 ανθρώπους και περίσεψαν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι νοιάστηκε ο Χριστός για την υλική πλευρά του σώματός τους. Μπορεί να τους κήρυτε, να τους μιλούσε για την αξία της ψυχής, αλλά δεν αγνόησε την πείνα του σώματός τους, ούτε τους άφησε να σκορπίσουν στα σπίτια τους και να αναζητήσουν στα σπίτια τους ο καθένας μόνος του τροφή. Δηλαδή σαν καλός πατέρας φρόντισε να τους ταΐσει και να τους καλύψει και τις υλικές ανάγκες. Επομένως ο Θεός σαν πατέρας δεν αγνοεί, ίσα ίσα θέλει πάρα πολύ να επιδιώκουμε με την εργασία μας, με την τίμια εργασία μας, με τον κόπο που καταβάλει το σώμα ή το πνεύμα, να εξασφαλίζουμε τον άρτον των επιούσεων για την οικογένειά μας. Το θέμα είναι μήπως αυτό γίνεται στόχος ζωής, δηλαδή μήπως το κέρδος γίνεται βραχνάς, γίνεται αγχώνη, γίνεται άγχος και τελικά γίνεται τόσο επικίνδυνο το να θέλουμε να κερδίζουμε, να πάρουμε πράγματα που καταντάει πλεονεξία. Η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία κατά τον Απόστολο Παύλο. Και επίσης τελικά η πλεονεξία οδηγεί τον άνθρωπο στην υπερεκτίμηση των υλικών αγαθών και συγχρόνως στην απαξίωση των πνευματικών. Έρχεται λοιπόν εκεί στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός να μας δώσει μια ζυγαριά και να μας πει ποια είναι η αξία του κέρδους και ποια είναι η αξία της ζημίας. Τι πρέπει να φροντίζουμε να κερδίζουμε και τι πρέπει να φροντίζουμε να χάνουμε ή να μην χάνουμε. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Χριστού που τα είπε με το δικό του ακριβώς στόμα. Τι γάρο φελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Από τη μία μεριά μας λέει ότι ο άνθρωπος ενδεχομένως να κερδίσει όλο τον κόσμο, δηλαδή κτήματα, χρήματα, περιουσίες, χώρες, κοσμήματα, δόξες και τιμές, επαγγελματικές θέσεις, είναι το κέρδος. Αλλά όμως από την άλλη μεριά μπορεί κανείς αυτό το κέρδος να το εξασφαλίσει μένα, αλλά σε βάρος της ψυχής του, και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Τι κερδισμένος μπορεί να είσαι από υλικά πράγματα τα οποία είναι φθαρτά? Πόσο κερδισμένος μπορείς να είσαι μόνο για 50, 60, 70 χρόνια και μετά εσύ θα φύγεις και αυτά θα μείνουν στη γη άχρηστα, μάταια, χωματένια? Πόσο κερδισμένος μπορεί να είσαι όταν αγωνίστηκες αυτά τα 50, 60, 70, 80 χρόνια, όταν αυτά θα τα αφήσεις κάτω και εσύ θα ανεβείς επάνω, και εκεί επάνω θα έχεις μια ψυχή για την οποία δεν φρόντισες, δεν νοιάστηκες, και θα έχεις ζημιώσει, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, την ψυχή σου. Θα έχεις απώλεια. Και σε ένα, πώς να πω, λογιστικό γραφείο υπάρχει καταχώρηση των εσόδων των εξόδων. Υπάρχει καταχώρηση των κερδών και των ζημιών. Τελικά δηλαδή ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αγωνίζεται να κερδίσει και στο τέλος της ζωής του βγαίνει χαμένος, αλίμονο. Γιατί? Γιατί η ζυγαριά την οποία χρησιμοποίησε έδειχνε λάθος, έδειχνε βαρύτητα, έδειχνε τη βαρύτητα στα υλικά πράγματα και όχι τη βαρύτητα στα πνευματικά πράγματα. Πόσες ετοιμασίες κάνουμε, παράδειγμα, εν ώψη των μεγάλων γιορτών? Στολίζουμε τα σπίτια μας, αγοράζουμε καλά φαγητά, αγοράζουμε καλά ρούχα, δίνουμε σημασία στο κέρδος που θα απολαύσουμε μέσα από την οικογενειακή συνάντηση. Καλό και αυτό, εντάξει. Αλλά μήπως για την ψυχή μας αγνοούμε την προετοιμασία? Μήπως δεν ετοιμαζόμαστε και ενώ κερδίζουμε σε μια πώς να πω, χριστιανική γιορτή, από την υλική πλευρά δεν έχουμε εξασφαλίσει μυστηριακή ζωή από την πνευματική ζωή πλευρά, συγγνώμη. Μήπως δηλαδή δεν φροντίζουμε να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε και να μην είναι τα κρέατα ζημιά τελικά για την ψυχή μας?
1: Κυρία Μαρία, λέει σε κάποιο σημείο μέσα στο Ευαγγέλιο, εκεί που είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Αν όντως ο θησαυρός μας είναι το κέρδος, ας πω, το υλικό, δηλαδή πώς να μαζέψουμε χρήματα, διάφορα υλικά αγαθά, εκεί θα είναι η καρδιά μας, οπότε δεν μένει ούτε χρόνος ούτε χώρος για κάτι άλλο και πολύ περισσότερο για κάτι πνευματικό.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Μήπως
0: είναι.
1: Υπάρχει απλώς άγνοια, μήπως δεν γνωρίζει ο κόσμος?
0: Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολλές φορές έτοιμος να κατηγορήσει τους ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στο Θεό και απαρνούνται τελείως τα υλικά αγαθά. Δηλαδή μπορούν να πάνε σε μια αδελφότητα, να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό ή σε ένα μοναστήρι, να γίνουν μοναχοί, μοναχές. Μπορούν να αφιερώσουν τη ζωή τους σε κάτι πνευματικό, στην Ιερή Αποστολή. Και ο κόσμος δεν ξέρει ότι αυτό που κάνουν, αυτή η αφιέρωση, είναι το κέρδος για την ψυχή αυτών των ίδιων ανθρώπων, αλλά και το κέρδος για την οικουμένη, γιατί αυτοί θα προσεύχονται για όλους τους υπόλοιπους. Αντίθετα, θεωρεί ότι αυτό που κάνουν είναι ζημία. Ζημία για τον εαυτό τους και ζημία για τους άλλους. Μόνο που δεν ξέρουν, για να ξαναγυρίσω σε αυτό που λέγατε, δεν ξέρουν. Τα κριτήρια που έχουν είναι τόσο μα τόσο μα τόσο επιφανειακά. Για τόσο μικρό διάστημα μπορούμε να ελέγξουμε τη ζωή μας, ενώ η αιωνιότητα είναι μπροστά μας και εξαρτώνται τα κέρδη μας από τα λίγα χρόνια που μας δίνει ο Θεός εδώ σε αυτή τη ζωή να αγωνιστούμε ενσυνείδητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όσο είμαστε νέοι, μέχρι τα 20 ας πούμε, είμαστε σχεδόν παιδιά και δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Η ενηλικίωσή μας όμως είναι άραγε και στο πνευματικό επίπεδο ανάλογη με την ενηλικίωση που έχουμε στον επαγγελματικό μας τομέα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκοτωνόμαστε για να εξασφαλίσουμε ένα κερδοφόρο επάγγελμα που μετά από 30 χρόνια θα μας δώσει μια σύνταξη και μετά από κάποια χρόνια θα έρθει το τέλος της ζωής μας. Πρέπει και γι' αυτό, εντάξει, αλλά ως προτεραιότητα πρέπει να έχουμε το κέρδος στην άλλη ζωή που δεν εξασφαλίζεται μόνο από μας, εξασφαλίζεται και από το έλεος του Θεού, αλλά από τη δική μας στάση, από τη διάθεση δηλαδή να χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή μέσα στο κάδρο της αιωνιότητας. Να μην θεωρούμε αποκομμένη την κάθε μέρα από την αιωνιότητα. Να καταθέτουμε ένα λιθαράκι και για την ψυχή μας σε αυτό το κάδρο. Και έτσι να μην είναι ζημία η κάθε μέρα σε κανένα επίπεδο, ακόμα και αν κυριολεκτικά έχει ζημίες. στη ζωή μας συμβαίνουν και πράγματα που δεν είναι επιτυχία. Συμβαίνουν και καταστροφές και δυστυχήματα και αρρώστιες και αναπηρίες. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Αυτά βρίσκονται στον χώρο της, συγγνώμη, αλλά ζημίας είναι. Όταν αυτά καθεαυτά μας απορροφούν, τότε μας απομυζούν τη δύναμη και μας κάνουν να αισθανόμαστε αδύναμοι. Όταν όμως αυτές οι δυσκολίες, αυτές οι ζημίες σε εισαγωγικά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα της ζωής μας μπουν μέσα στο κάδρο της αγάπης του Θεού, τότε αποκτούν άλλες διαστάσεις. Γίνονται σκαλιά που χρειάζεται λίγος υδρότας για να ανεβούμε και να φτάσουμε κοντά στο Θεό. Γίνονται σταυροί που τους σηκώνουμε μαζί με τον Χριστό που σηκώνει το δικό του σταυρό. Γίνονται δάκρυα που μας ταπεινώνουν, που μας ηρεμούν, που μας φέρνουν πιο κοντά στην καθημερινότητα του πόνου, των ασθενών, των νοσοκομείων. Γίνονται κατάθεση ψυχής, δηλαδή η ψυχή μας οριμάζει όταν δοκιμάζεται. Δεν μπορεί ένας έμπορος να κερδίζει πάντα, έτσι δεν είναι? Έρχεται και η απώλεια. Έτσι λοιπόν και εμείς, σαν τον καλό έμπορο, πρέπει να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε την καθημερινότητα και προς κέρδος της ψυχής μας, αλλά και τις ζημίες ακόμα, τις δυσκολίες δηλαδή, τις αναβάσεις δηλαδή, να μην τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες. Να μένουν στην ψυχή μας ως κυριελέησον, ως ταπείνωση, ως επίκληση του ονόματος του Θεού στη ζωή μας, ως αίσθηση οικότητας, παιδιά σου είμαστε Θεέ μου, ελέησέ μας. Μην αφήνεις αυτή τη δοκιμασία να με καταβάλει, εσύ σκέπασέ με. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που έχει ένα παιδί του Θεού τον κάνει να προσεύχεται με το ψαλμικό που λέει «Επίρριψον επί Κύριον την ημέρημά σου». Και αυτό σε διαθρέψει. Σε κάθε δυσκολία δηλαδή, άσε τη μέρημνα στα χέρια του Θεού και εσύ μπορεί να φαίνεσαι χαμένος, αλλά ο Θεός θα σε θρέψει.
1: Κυρία Μαρία, βέβαια για να φτάσουμε σε αυτό νομίζω χρειάζεται πολύ κατήχηση. Τη σήμερον ημέρα, πριν που είπατε ότι κάνουν τόσο κόπο ας πούμε τα παιδιά για να αποκτήσουν ένα επάγγελμα προσοδοφόρο, κερδοφόρο, θα έλεγα ότι έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τα παιδιά πλέον δεν κάνουν κόπο, γιατί έχουν βρει επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο και έχουν πολύ χρήμα μέσω, μέσω του διαδικτύου. Έχουν βρει, απλά χρειάζεται να έχεις λίγο το χάρισμα, στο πω έτσι, του λόγου, ή δεν ξέρω τι άλλους τρόπους βρίσκουν, χωρίς διάβασμα, χωρίς γνώσεις, και βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, οπότε δεν τους νοιάζει κάτι διαφορετικό και φυσικά δεν βλέπουν ούτε το μέλλον. Θα δουν το τώρα, το τώρα να περάσουν καλά, τώρα θα βγάλουν κάποια χρήματα, από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει ας πω το υπόλοιπο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι τρόποι ζωής και, και για όλα αυτά νομίζω ότι όντως φταίει το διαδίκτυο, γιατί μας δίνει άλλους τρόπους ζωής.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι η κοινωνία μας έχει αντιστρέψει τους όρους. Παλαιότερα οι νέοι φρόντιζαν να μορφωθούν για να εξασφαλίσουν μια έτσι επαγγελματική θέση και κατέβαλαν τον περισσότερο χρόνο και τα καλύτερα νιάτα τους γι' αυτό. Τώρα έχουν αλλάξει οι αξίες. Όμως ένα καμπανάκι πρέπει να προσέχουμε που χτυπάει, χτυπάει, χτυπάει και που πρέπει ακόμα και για αυτούς που επαναπαύονται στα εύκολα κέρδη να γίνει καμπάνα που σημαίνει και λέει ο άνθρωπος έχει αρχή, έχει και τέλος. Δηλαδή η φύση έχει κανόνες. Μπορεί να κερδίζεις τώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κερδίζεις στην αιωνιότητα. Είσαι 20, θα γίνεις 30 και μετά 60. Τα κέρδη θα τα αφήσεις εδώ. έπρεπε στόχο ή πρέπει στόχο σου να είναι το κέρδος. Και δεν χορταίνουν τα κέρδη. Αν κανείς μετρήσει τις συμπεριφορές των πλουσίων ανθρώπων, θα δούμε πόσο ανικανοποίητοι είναι εφοπλιστές που αυτοκτονούν, πλούσιοι που γίνονται θύματα των ναρκωτικών, άνθρωποι που ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο γίνονται θύματα διαστροφών, άνθρωποι που καταφεύγουν στη βία, στο έγκλημα, για να κερδίσουν. Και γίνονται θύματα οι άνθρωποι του κέρδους. Και αντί να αναδειχθεί ο άνθρωπος και να καταξιωθεί και σε αυτή τη ζωή. Και εντάξει, και στην άλλη ζωή όποιος το πιστεύει, γιατί δεν πιστεύουν όλοι στην άλλη ζωή. Ας μην γελιόμαστε. Αλλά και για, σε αυτή τη ζωή για να καταξιωθείς, πρέπει να είσαι άνθρωπος. Όχι να είσαι χρήμα.
1: Ναι, αλλά όπως βλέπουμε, αυτό που περνάει είναι το χρήμα. Δεν σε νοιάζει πώς θα πιστέψει ο άλλος σε σένα, τι είσαι εσύ για τον άλλον, αρκεί να έχεις το πορτοφόλι σου γεμάτο, να πάρεις ό,τι θέλεις και ό,τι διαφημίζεται. Ακόμα και αυτό το YouTuber, ας πούμε, που σου λέει πήρα αυτό, πήρα εκείνο, πήρα το άλλο, σου δημιουργείται ένα αίσθημα ότι θες και εσύ να το πάρεις, θες και εσύ να έχεις αυτά που πήρε ο άλλος ή εκεί που πήγε ο άλλος, στις διακοπές, ό,τι τέλος πάντων ζει ο άλλος, με ποιο τρόπο τα έχει αποκτήσει. Και αυτό είναι το μόνο ζητούμενο αυτής της ζωής. Δεν βλέπουμε πλέον ότι και χρήματα πώς αποκτούν οι άλλοι. Σε κοροϊδεύουν μέσω του κινητού, μέσω μιας εφαρμογής και σου τραβάνε χρήματα από την τράπεζα. Το πάνε δηλαδή, δεν τους νοιάζει ούτε αν είναι ηθικό ή όχι αυτό, αρκεί να μπουν στη δική τους τσέπη τα χρήματα.
0: Τελικά ο νόμος της ζούγκλας, που είναι ο νόμος του κέρδους, παρασέρνει και ανθρώπους οι οποίοι ίστανται σε θέσεις σε κλειδιά και βλέπει κανείς να παρεκτρέπονται και να κλέβουνε άλλοτε φανερά και άλλοτε κρυφά και να τους συλλαμβάνει αστυνομία και να βρίσκονται υπόλογοι, υπόδικοι, κατηγορούμενοι, γιατί ήθελαν να κερδίσουν λίγο παραπάνω, να αυξήσουν λίγο το κέρδος τους. Πόσο θύματα γινόμαστε της ύλης και πόσο δεν βλέπουμε την αξία της ψυχής μας. Της ψυχής μας, πόσο δευτερεύουσα θέση δίνουμε στην ψυχή μας και κάνουμε ανομίες στο όνομα του κέρδους. Βέβαια, ο άνθρωπος πάντοτε έτσι ήταν. Από τους μύθους του Εσώπου, άμα μετρήσουμε τις διαστάσεις των αξιών, θα δούμε ότι ο Φιλάργυρος έθαβε το θησαυρό του στο χώμα και τον καμάρωνε στο φως του φεγγαριού και λειτουργούσε αυτάρεσκα και ικανοποιούνταν με το κέρδος. Μόνο που κάποιος κλέφτης τον είδε, του τον έκλεψε και του αποκάλυψε ότι ο θαμμένος θησαυρός δεν έχει καμιά αξία, γιατί εσύ θα φύγεις. Νομίζω ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι αυστηρός και κάθετος και έχει ένα ερωτηματικό στο τέλος. Ρωτάει δηλαδή, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του. Ρωτάει και δεν απαντάει ο Χριστός. Αφήνει σε εμάς να απαντήσουμε. Σαν να μας λέει η ζωή που σου έδωσα, έτσι είναι δική σου. Εγώ σου έδωσα τη ζωή για 60, 70, 80 χρόνια. Σου έδωσα το μυαλό, την κρίση, να κρίνεις. Εγώ σου θέτω το ερώτημα, αν θα δώσεις βαρύτητα δηλαδή στα υλικά ή στα πνευματικά, αν θα δώσεις αξία στα χρήματα ή στα πνευματικά, στις αξίες πνευματικές, χωρίς να, απαξιώνεις τελείως την έννοια των υλικών, ή αν θα παραδοθείς στον καταράκτη που λέει φάγομεν πίωμεν αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Έτσι δεν έλεγαν κάποιοι άνθρωποι οι ληστές, όπως τους λέμε, οι ληστές. Ό,τι προλάβουμε, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε μετά. Άλλο τραγούδι λέει, εδώ είναι ο παράδεισος και κόλαση εδώ, σιγά τώρα μην νοιαστώ εγώ για την άλλη ζωή. Ε, ναι, αλλά έτσι καταδικάζεις και το σώμα σου και το πνεύμα σου σε έναν υλιστικό τρόπο αντιμετώπισης των πάντων. Και ένας υλιστής δεν χορταίνει. Δεν χορταίνει. Γίνεται ανικανοποίητος και τότε πατάει επιπτωμάτων, όπως λέμε. Χρησιμοποιεί το υλικό που έχει προκειμένου να εμπορευτεί ναρκωτικά, παράδειγμα, όπλα ή ό,τι άλλο άνομο, ανθρώπους, εμπόριο της λευκής σαρκός λέμε, έτσι, προκειμένου να κερδίσει. Και αυτά όλα τα χρήματα που διακινούνται για τους πολέμους που γίνονται, μην νομίζετε ότι γίνονται τόσο πολύ για εθνικούς λόγους. Πιο πολύ για οικονομικούς λόγους γίνονται. Για να κερδίσουν κάποιοι περισσότερα σε σχέση με κάποιους άλλους. Για να διακινηθούν όπλα και να αυξηθούν τα κέρδη των εργοστασίων που τα παράγουν, των εταιριών που τα παράγουν, των κρατών που τα διακινούν. Και βλέπετε ότι η ανομία επικρατεί στη ζωή μας. Και τα θύματα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν φταίνε κιόλα. Είτε οι μάχημοι είτε οι άμαχοι, γιατί και οι μάχημοι κρίνουν ότι αυτός ο πόλεμος είναι άκαρπος. Τελικά δεν έχουμε αξιολογήσει τον άνθρωπο όσο πρέπει. Η λέξη άνθρωπος σημαίνει κοιτάει ψηλά, άνω θρόσκο. Έχει προτεραιότητες, όχι τη λάσπη και τον πυλό. Εντάξει, από εκεί είναι φτιαγμένος, σε εκείνον θα επιστρέψει. Αλλά έχει και μια αθάνατη ψυχή, η οποία τον κάνει να είναι το εκλεκτό δημιούργημα του Θεού, που αυτό παίρνει αξία μέσα στην ευχή που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο σε πλάθο κατοικώνα για να αποκτήσει το καθομοίωσιν. Δηλαδή, είμαστε πλασμένοι με την εικόνα του Θεού, εναπόκειται όμως σε εμάς. Αν χρησιμοποιήσουμε τον υλικό κόσμο για να προσεγγίσουμε το καθομοίωσιν και να είναι προς δόξαν Θεού αυτό και προς ωφέλεια δική μας, γιατί ο άνθρωπος που δίνει προτεραιότητα στα πνευματικά είναι πιο συγκροτημένος.
1: Άρα, κυρία Μαρία, θα λέγαμε ότι δύο λύσεις υπάρχουν. Ένα, μας χρειάζεται μια γενικότερη κατήχηση και η οικογένεια. Μακάρι η οικογένεια να παίξει τέτοιο καλό ρόλο, να γνωρίζουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά. Άρα χρειάζεται κατήχηση στους γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά και να αλλάξει αυτός ο κόσμος όσο μπορεί βέβαια να αλλάξει.
0: Έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι χώροι εμπορευματοποιημένοι. Πουλούν και αγοράζουν. Επομένως, σε καμία περίπτωση μην περιμένουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας παιδαγωγήσουν. Αντίθετα, όπως είπατε, η οικογένεια και η εκκλησία μπορούν να κατηχήσουν τα παιδιά και τους νέους και τις οικογένειες με άλλη προοπτική, όχι με σκοπό το κέρδος το υλικό, αλλά με το κέρδος το πνευματικό. Όχι με τη ζημία την ηλικία, αλλά με τη ζημία η οποία θα αποτραπεί από τη ζωή τους, γιατί κάθε βλάβη είναι ζημία. Λέμε, ας πούμε, μια οικογένεια φτιάχνεται και καταλήγει σε μια διαφωνία. Πώς θα αποτραπεί η ζημία αν αποφευχθεί το διαζύγιο, αν αγωνιστούν για να κερδίσουν τη σχέση τους, για να κερδίσουν τη συζυγία τους, για να κερδίσουν το γάμο τους. Και αυτό το κέρδος δεν το προωθεί η τηλεόραση ή το YouTube, το προωθεί η εκκλησία και η οικογένεια. Νομίζω. Νομίζω ότι η λέξη κέρδος και η λέξη ζημία εξαρτάται από την προοπτική που το βλέπει κανείς, από την πλευρά του πρίσματος, όπως λένε οι φυσικομαθηματικοί. Πρέπει να αγωνιζόμαστε να βλέπουμε πνευματικά τη λέξη κέρδος και πνευματικά τη λέξη ζημία.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι και στις Πανελλήνιες τα παιδιά σκοτώνονται με το άγχος που τους διακατέχει να περάσουν. Για να εκμεταλλευτούν αυτή την περίοδο για να κερδίσουν με την υπομονή, τη σιωπή, την εργατικότητα, τη συγκρότηση. Δηλαδή, και η πιο δύσκολη περίοδος, που είναι η περίοδος των Πανελληνίων ας πούμε, αν αντιμετωπιστεί με σκοπό το πνευματικό κέρδος, γίνεται περίοδος που αφήνει στην ψυχή μας πώς να πω, λουλούδια, άνθη.
1: Όφελος.
0: Ναι. Όφελος. Ναι. Δεν αφήνει κατά κάθε την απώλεια ότι ήταν μια κατεστραμμένη περίοδος. Αντίθετα. Από εμάς εξαρτάται. Να δημιουργούμε και να μην καταστρέφουμε. Να μένουμε με κέρδη και όχι με ζημίες.
1: Έτσι. Μακάρι, ας ευχηθούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να το θέλει βέβαια η καρδιά μας, να στοχεύουμε στο πνευματικό κέρδος και να ξέρουμε ότι αν στοχεύουμε στο πνευματικό κέρδος, η κάθε ζημία, όπως είπατε και εσείς στη διάρκεια της εκπομπής, είναι σκαλοπάτι για να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε, να αποκτήσουμε εμπειρία, πείρα και να αυξηθεί στο τέλος περισσότερο το πνευματικό μας κέρδος. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, κυρία Μαρία. Ολοκληρώσαμε τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Ας αφήσουμε τώρα τους φίλους ακροατές να προβληματιστούν, γιατί αυτό το σκοπό έχει και αυτή η εκπομπή. Και ας βγάλει ο καθένας τα προσωπικά του συμπεράσματα. Αγαπητοί μας φίλοι, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού που φροντίζει με την σωστή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας να μεταφέρει στα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης σε όλη τη γη το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για αυτή την κατεύθυνση, άοκνα, με πολύ κόπο αλλά και με μεγάλο κέφι και ενθουσιασμό. Μια ιδιότυπη ιεραποστολή προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών και αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες. Δοξάζουμε τον Θεό που μας παρέχει αυτές τις ικανότητες και εσείς βλέπετε την εκπομπή όψης του αποκρυφισμού. Σε αυτή την εκπομπή αναλύουμε τη διδασκαλία του αποκρυφισμού μέσα από, όπως την παρουσιάζεται μέσα από διάφορες ομάδες του αποκρυφισμού, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις προσπάθειες αυτών των ομάδων να εμφυσίσουν, να εμπνεύσουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων τον αποκρυφισμό, φέρνοντας στην καθημερινότητα, στην καθημερινή μας ζωή, τις διδασκαλίες, την εφαρμογή των διδασκαλιών του αποκρυφισμού. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε την ανθρωποσοφία και τώρα σήμερα θα δούμε τομείς της ανθρωποσοφίας οι οποίοι προσπαθούν την διδασκαλία περί Θεού, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί Χριστού της ανθρωποσοφίας να την φέρουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα την επίσημη της ανθρωποσοφίας, ο γενικός τομέας. Το γενικό ανθρωποσοφικό τμήμα, λέει η ιστοσελίδα της, θέτει τις βάσεις για όλους τους τομείς της πνευματικής έρευνας που είναι κοινή σε όλα τα τμήματα και το έργο στην κοινότητα. Υπάρχουν πολλοί τομείς ανθρωποσοφικής έρευνας και υπάρχει ένα γενικό επιτελείο που συντονίζει όλη αυτή την κατάσταση. Αποτελεί το θεμέλιο για τη σχολή πνευματικής επιστήμης. Άλλος τομέας είναι η σχολή πνευματικής επιστήμης, στην οποία φοιτούν οι άνθρωποι που προσπαθούν να διεισδύσουν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες για να επηρεάσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων και να εφαρμόσουν στην κοινωνία μας το ανθρωποσοφικό μοντέλο. Τα κύρια θέματα του τομέα αυτού είναι η διδασκαλία της πνευματικής επιστήμης, του διαλογισμού δηλαδή και του οραματισμού και της φαντασίας, η διερεύνηση της φύσης της ανθρώπινης ύπαρξης, η βιογραφία, το πεπρωμένο, η μετεσάρκωση, η ουσία του πνευματικού κόσμου και η θέση της ανθρωπότητας μέσα σε αυτόν, η ιστορία της ανθρωπότητας, όπως την κατανοεί η ανθρωποσοφία, όχι με την, δεν έχει σχέση όλο αυτό με την επίσημη επιστήμη, η εξέλιξη της γης και η ίδια η επιστήμη της μοίησης. Όταν λέει η εξέλιξη της γης, μην νομίζετε ότι κάνω γεωλογία και αστρονομία και προϊστορία, αλλά μιλάνε για το πώς η γη ενσαρκώνεται και μετά πνευματοποιείται και μετά ξανά ενσαρκώνεται και σε ποια φάση βρίσκεται της ενσάρκωσης της γης βρισκόμαστε κλπ. Οι σημερινές συνθήκες ζωής απαιτούν μια ριζική και συνειδητή αλλαγή αξιών και πρακτικών. Αυτό είναι αξίωμα. Το δέχονται οι οπαδοί της ανθρωποσοφίας έτσι όπως το ακούσαμε. Απαιτείται λοιπόν ριζική και συνειδητή αλλαγή αξιών και πρακτικών. Και εργάζονται στο να αλλάξουν τις αξίες μας και τις πρακτικές μας, τον τρόπο ζωής μας δηλαδή. Η ενεργός συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή αποτελεί καθήκον του γενικού ανθρωποσοφικού τμήματος. Δεύτερος τομέας, των ανθρωπιστικών επιστημών. Ο τομέας αυτός εργάζεται για την κατανόηση ολόκληρου του πολιτιστικού παρελθόντος, των μυστηρίων και των τελετουργιών, των υψηλών πολιτισμών τους, την προσέλευση των μύθων και των ιερών κειμένων των θρησκειών. Κάποιοι ανθρωποσόφοι, οπαδοί της ανθρωποσοφίας, ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, με σεμινάρια, με συνέδρια, με διαλέξεις, με εκπομπές, με κάθε τρόπο, με βιβλία, με φυλάδια, προσπαθούν να διαδώσουν τις δικές τους, στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, τις δικές τους ιδέες. Να μας μάθουν να αντιμετωπίζουμε τις επίσημες επιστήμες, να τις διαβάζουμε με τα γυαλιά του ανθρωποσοφιστή. Με τα γυαλιά, με το πρίσμα της ανθρωποσοφίας. Υπάρχει τομέας κοινωνικών επιστημών. Το έργο του τομέα καλύπτει τον ευρύ τομέα των κοινωνικών θεμάτων, από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, την οργάνωση των θεσμών, των επιχειρήσεων και των εταιριών, μέχρι τα μείζωνα ζητήματα διαμόρφωσης της νομικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας.
Σε αυτό το τομέα λοιπόν διεισδύουν οι ανθρωποσοφιστές, οι οπαδοί της ανθρωποσοφίας, και προσπαθούν να αλλάξουν, όπως είπε, τις αξίες και τις πρακτικές των ανθρώπων και να εμπνεύσουν τη δικιά τους θέση, τη διδασκαλία της ανθρωποσοφίας, όπως τη έχουμε εξηγήσει. Υπάρχει τομέας φυσικών επιστημών. Ο τομέας φυσικών επιστημών είναι ένας χώρος συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών κλάδων. Περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το ζήτημα του πώς μπορεί να εκπροσωπηθεί η ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη επιστήμη στη σύγχρονη επιστημονική κουλτούρα, καθώς και ζητήματα εσωτερικής εμβάθυνσης των διαφόρων τομέων εργασίας. Επιπλέον, ο τομέας διαχειρίζεται ένα Ινστιτούτο στο Ντόρναχ, όπου μια ομάδα εργάζεται σε επιστημονικά προγράμματα, ιδίως για τα φαρμακευτικά φυτά, τις μέλισσες, προγράμματα φυσικής επιστήμης για το φως και το χρώμα, καθώς και για τη σύγχρονη φυσική. Βλέπετε, προσπαθούν να διεισδύσουν σε όλους τους τομείς του επιστητού, σε όλη την επιστημονική κοινότητα, και να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες και τη δικιά τους οπτική και προσανατολισμούς. Μία συνεργασία με το ιατρικό τμήμα είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα σχετικά με το ζήτημα της έρευνας του εγκεφάλου και της ελεύθερης βούλησης. Εκτός από τις ομάδες του τμήματος σε διάφορες χώρες, υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες. Για παράδειγμα, για τα φαρμακευτικά φυτά, τη μικροβιολογία, το νερό, τη φυσική και τη χημεία. Επομένως, να καταλάβουμε ότι πολλές φορές απόψεις επιστημόνων που προσπαθούν να αντιθούν το κύρος της επιστημονικής άποψης, δηλαδή προσωπικές γνώμες κάποιων επιστημόνων, δεν εκφράζουν την επιστήμη στο σύνολο. Αλλά επειδή οι επιστήμονες αυτοί μπλέχτηκαν με την ανθρωποσοφία που προσπαθεί να τους δελεάσει με διάφορα δωράκια και με διάφορους τρόπους μέσα στο χώρο αυτόν, επηρεάστηκαν λοιπόν οι επιστήμονες, είπαν κάποιες θέσεις, δεν σημαίνει ότι τις ασπάζεται η επίσημη επιστήμη αυτές τις θέσεις. Θέλει προσοχή να κάνουμε αυτή τη διάκριση και να ξέρουμε ότι στον τομέα της επιστήμης, σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, κινούνται άνθρωποι που μεταδίδουν, μεταλαμπαδεύουν, εμφυσούν τις θεωρίες της ανθρωποσοφίας. Υπάρχει ο τομέας μαθηματικών και αστρονομίας. Ο τομέας μαθηματικών και αστρονομίας, γράφει στην ιστοσελίδα της η ανθρωποσοφία, επιδιώκει να δείξει με απτή έρευνα πως το ανθρώπινο όν ως πνευματική οντότητα δεν είναι απλώς ένα όν που ορίζεται από την τύχη. Τι δουλειά έχουν τα μαθηματικά και η αστρονομία με αυτό το πράγμα τώρα, θα μου πείτε. Κι όμως, το έργο του τομέα είναι η έρευνα και οι διδασκαλίες στους τομείς των μαθηματικών και της αστρονομίας υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής πνευματικής επιστήμης, καθώς και η παροχή συντονισμού και συνεργασίας σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οργανώνονται σεμινάρια, συνέδρια, χρηματοδοτούνται εκδρομές, ταξίδια, προκειμένου να μαζευτούν οι επιστήμονες να τους κάνουν διδασκαλία υπό το πρίσμα της ανθρωποσοφικής πνευματικής επιστήμης. Έτσι πλησιάζονται όλες οι επιστήμες από την ανθρωποσοφία. Έχουν χωρίσει το επιστημονικό πεδίο σε τομείς και διεισδύουν, προσπαθούν να διεισδύσουν στα πανεπιστήμια και στον χώρο της επιστήμης και να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να ερμηνεύσουν υπό το πρίσμα της ανθρωποσοφικής πνευματικής επιστήμης τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης. Και τώρα, όταν βρούνε ανθρώπους που τους πιστέψουν, και αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα είναι καθηγητές στα σχολεία, θα είναι γιατροί στα νοσοκομεία, θα είναι άνθρωποι που θα κατέχουν θέσεις, και καταλαβαίνετε την αλλίωση και τη διάβρωση της κοινωνίας που μπορεί να γίνει όταν πετύχει αυτό το σχέδιο της ανθρωποσοφίας. Η ανθρωποσοφική ιατρική. Υπάρχει και Ινστιτούτο ανθρωποσοφικής ιατρικής. Ο ιατρικός τομέας προωθεί και συντονίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την εφαρμογή της ανθρωποσοφικής ιατρικής στις ιατρικές πρακτικές, τα φάρμακα και τις ανθρωποσοφικές κλινικές. Υπάρχουν λοιπόν φαρμακευτικές εταιρείες που βγάζουν φάρμακα με τον τρόπο που η ανθρωποσοφία αντιλαμβάνεται τα φάρμακα. Υπάρχουν ιατρικές πρακτικές, είναι εναλλακτική ιατρική,
η ανθρωποσοφική ιατρική, υπάρχουν και ανθρωποσοφικές κλινικές. Κλινικές ιδιωτικές, οι οποίες προσπαθούν να θεραπεύσουν τους ασθενείς με βάση το ανθρωποσοφικό μοντέλο ερμηνείας του κόσμου, της ασθένειας, του ανθρώπου, του σώματος του ανθρώπου κλπ. Υπάρχουν πιστοποιημένα μαθήματα κατάρτισης για τους γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, θεραπευτικούς ευρυθμιστές, θεραπευτές τέχνης και ψυχοθεραπευτές σε όλο τον κόσμο. Καλούν λοιπόν τους γιατρούς να παρακολουθήσουν σεμινάρια με πιστοποίηση, έτσι δεν είπε, πιστοποιημένα μαθήματα, να τους καταρτήσουν στο μοντέλο ερμηνείας της αρρώστιας και της υγείας, όπως το βλέπει η ανθρωποσοφία. Ο διεθνής συντονισμός αυτών των ποικίλων δραστηριοτήτων διευθύνεται από ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι ο Διεθνής Συντονισμός της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Πνευματικής Επιστήμης. Ένας άλλος τομέας είναι ο τομέας της που λέγεται βιοδυναμική γεωργία. Το τμήμα συνεργάζεται με ανθρώπους που αναζητούν μια ανθρωποσοφική και πνευματική επιστημονική εμβάθυνση στον τομέα της γεωργίας. Αυτό γίνεται με τη μορφή μαθημάτων, ομάδων εργασίας, συνεδρίων, διαλέξεων και δημοσιευμάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται ιδέες για αυτοκαθοριζόμενη δραστηριότητα στη γεωργία και την κυπουρική, στην επεξεργασία και το εμπόριο τροφίμων, στην εσωτερική διαλογιστική εργασία και στις εξωτερικές δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, εκπαιδεύονται οι γεωργοί και οι κυπουροί να κάνουν διαλογισμό κάνοντας τη δουλειά τους με τη γη και αυτά. Είναι μια οικολογική προσέγγιση της γεωργίας, χρήσιμη, καλή, δεν απορριπταία στο σύνολό της, αλλά υπάρχει η βασική ιδέα, ο βασικός πυρήνας, ο βασικός προσανατολισμός είναι η ερμηνεία που δίνει η ανθρωποσοφία για τον κόσμο, για το τι είναι ο κόσμος, για το τι είναι ο άνθρωπος, για το τι είναι η γη, για το... και λέει παρακάτω, για να μην σας τα λέω εγώ και νομίζετε ότι λέω δικά μου λόγια, να τα δούμε γραμμένα. Ο τομέας καλλιεργεί ενεργά ένα παγκόσμιο δίκτυο ατόμων και ενώσεων, ιδίως εταιριών Demeter, έτσι λέγονται, μέσω της έρευνας, της παροχής συμβουλών και της κατάρτισης, με ιδρύματα που συνδέονται με τον τομέα και άλλους επαγγελματικούς τομείς, όπως η ιατρική και η εκπαίδευση. Στη βιοδυναμική γεωργία, το αγρόκτημα θεωρείται ζωντανός οργανισμός. Αυτή η φράση δεν εννοεί ότι όντως στο αγρόκτημα υπάρχουν, ότι είναι ένας βιότοπος το αγρόκτημα. Δεν το εννοεί με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι, αλλά δεν ερμηνεύεται έτσι στο μυαλό του ανθρωποσοφιστή. Ερμηνεύεται με τη θεϊκή, με τον παγανιστικό τρόπο, όπως το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θεωρείται η γη και ο άνθρωπος ως νοήμονα όντα. Όπως ο άνθρωπος είναι ένα νοήμονον, έτσι θεωρείται και η γη ότι είναι ένα νοήμονον και το οποίο βρίσκεται σε εξελικτική πορεία για την τελειότητα, όπως το θέλει η θεοσοφία, έτσι το λέει και η ανθρωποσοφία. Οπότε αυτή η φράση, όταν προέρχεται και πηγάζει από ομάδα της ανθρωποσοφίας, δεν εννοεί απλώς ότι το αγρόκτημα είναι ένας βιότοπος, όπως το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι. Οι πρακτικές της βιοδυναμικής γεωργίας λαμβάνουν υπόψη τόσο την πολυπλοκότητα του οικολογικού συστήματος, καλά κάνουν, όσο και τις ζωντανές δυνάμεις της φύσης. Τι θα πει ζωντανές δυνάμεις της φύσης? Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία μεταφυσική ερμηνεία κάποιων καταστάσεων. Οπότε εδώ εμφολεύει ο κίνδυνος να παρασυρθεί κάποιος που θέλει να κάνει στο αγρόκτημά του ή στον κήπο του ή στη φάρμα του έναν πιο οικολογικό τρόπο εργασίας, να παρασυρθεί από αυτούς τους ανθρώπους σε ιδέες και απόψεις που δεν ταιριάζουν με την ορθόδοξη πίστη. Και λέει παρακάτω, ο παραγωγός είναι ανοιχτός σε μια ολοκληρωμένη άποψη του φυσικού κόσμου, ολιστική θεώρηση δηλαδή, ο οποίος επεκτείνεται πέρα από τη γνώση των φυσικών επιστημών και αντιεπιστημονική θεώρηση. Έτσι ομολογούν οι ίδιοι ότι η οπτική περί κόσμου ξεπερνάει τα επιστημονικά δεδομένα. Και λέει παρακάτω, το φεγγάρι, ο ήλιος και τα άστρα
καθώς και τα ειδικά βιοδυναμικά παρασκευάσματα απελευθερώνουν και αναζωογονούν τις δυνάμεις της ζωής. Αυτό διδάσκεται ο αγρότης, ότι ξέρεις, χρησιμοποιώντας βιοδυναμικά συσκευάσματα και ερχόμενος σε επικοινωνία με κάποιον τρόπο, διαλογισμό προφανώς, με το φεγγάρι, με τον ήλιο, με τα άστρα, θα ενεργοποιηθούν οι αναζωογονητικές δυνάμεις της ζωής και έτσι θα φυτρώσει το χωράφι σου. Στη βιοδυναμική γεωργία υπάρχει αλληλεπίδραξη μεταξύ του εδάφους, των ζώων, των φυτών και των πλανητών. Και συντονίζεται αυτή η αλληλεπίδραση. Σε άλλο site διαβάζουμε ότι η βιοδυναμική φιλοσοφία έχει επικριθεί για το γεγονός ότι δεν περιέχει επιστημονικές θεωρίες και μεθόδους. Είναι μια

φύσης και όχι μόνο με τις υλικές ανάγκες της φύσης. Αντιμετωπίζεται η φύση με ένα μεταφυσικό μάτι, με μια παγανιστική ματιά, και προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία ο αγρότης μέσω του διαλογισμού με τις δυναμικές ενέργειες της φύσης και έτσι να ενεργοποιήσει ζωογονητικές δυνάμεις. Μία πτυχή αυτού είναι η χρήση κοσμικών ρυθμών. Ακολουθείται δηλαδή ένα ημερολόγιο εργασιών που σχετίζεται άμεσα τόσο με τις φάσεις της Σελήνης όσο και των άλλων αστρικών σωμάτων, αστερισμοί, πλανήτες κλπ. Υπάρχει ένας τομέας της παιδαγωγικής, τον οποίο διεισδύει η ανθρωποσοφία. Ο παιδαγωγικός τομέας αναπτύσσει και συντονίζει τις ανθρωποσοφικές οθήσεις. Ανθρωποσοφικές οθήσεις εννοεί τη διδασκαλία της ανθρωποσοφίας, τις ανθρωποσοφικές ιδέες και ερμηνείες για τη ζωή. Στον τομέα της εκπαίδευσης, διαφορετικά πνευματικά ερευνητικά πεδία εξετάζονται στο πλαίσιο της σχολής πνευματικής επιστήμης. Η σχολή πνευματικής επιστήμης είναι μια σχολή της ανθρωποσοφίας που εκπαιδεύει ανθρώπους για να τους μπρώξει σε αυτούς τον καθένα σε διαφορετικό τομέα, στους τομείς που αναφέρουμε, και να διαδώσουν την ανθρωποσοφία σε όλο αυτό το φάσμα των επιστημών. Τι εξετάζονται, ποια ερευνητικά πεδία? Η εμβάθυνση της κατανόησης των ανθρώπινων όντων, η αντίληψη της ανθρώπινης ατομικότητας, η εμβάθυνση της διαλογιστικής εργασίας στην εκπαίδευση, πώς βοηθάει ο διαλογισμός στην εκπαίδευση δηλαδή κλπ. Στην Αθήνα λειτουργούν διάφορες πρωτοβουλίες προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγία δηλαδή, με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής Βάλντορφ. Η παιδαγωγική της ανθρωποσοφίας ονομάζεται Βάλντορφ. Υπάρχουν λοιπόν σχολεία Βάλντορφ στην Ελλάδα. Το σχολείο Βάλντορφ αποτελεί μια ανθρωπιστική και ολιστική προσέγγιση στην παιδαγωγική. Η λεγόμενη ολιστική προσέγγιση εννοεί ότι προσεγγίζουμε το παιδί, προσεγγίζουμε το παιδί λαμβάνοντας υπόψη και τα 7 σώματα του ανθρώπου και τα 7 παιδεία, λαμβάνοντας δηλαδή αποκρυφιστικές και μυστικιστικές, εσωτεριστικές διδασκαλίες υπόψη, και προσπαθούμε να μοιήσουμε το παιδί σε διδασκαλίες της ανθρωποσοφίας για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για τον διαλογισμό, για την ψυχή. Τους μιλάνε για τη μετασάρκωση, για το κάρμα, τέλος πάντων τους διδάσκουν την ανθρωποσοφία. Εντάξει, νόμιμο και δίκαιο. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι χριστιανικές και δεν συμβιβάζονται με τη χριστιανική θρησκεία, με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Αν λοιπόν κάποιος γονέας πάει το παιδάκι του εκεί πέρα, να ξέρει ότι το παιδί του βγαίνοντας από εκεί δεν θα γίνει πιστός χριστιανός. Έτσι. Ως αποκλειστικό σκοπό έχουν την αρμονική ανάπτυξη της υγείας του σώματος, της ισορροπίας της ψυχής και της ελευθερίας του πνεύματος. Η τριμερής διάκριση του ανθρώπου, την οποία δέχεται ο αποκρυφισμός, το σώμα, η ψυχή, το πνεύμα. Ως σώμα εννοούν τα διάφορα σώματα του ανθρώπου, δεν εννοούν μόνο το φυσικό σώμα, αλλά λέει ότι ο άνθρωπος έχει, είπαμε, 7 διαφορετικά σώματα. Ως ψυχή εννοούν το θεϊκό αυτό πυρήνα του ανθρώπου, ο οποίος μεταπηδάει από σώμα σε σώμα. Και ως πνεύμα εννοούν την θεϊκή καταγωγή του ανθρώπου που οφείλει να φτάσει, που επηρεάζεται, που τέλος πάντων κατευθύνει τη ζωή του σύμπαντος. Η παιδαγωγική Βάλντορφ βλέπει σε κάθε παιδί ένα μοναδικό και ακέραιο άτομο, το οποίο προϋπήρχε της γέννησης και της σύλληψής του, και βέβαια του φέρεται ανάλογα. Στον τομέα των οικαστικών τεχνών λένε εκεί πέρα ότι οι εργασίες του τομέα οικαστικών τεχνών καλύπτουν όλα τα θέματα και τους κλάδους στον τομέα των οικαστικών τεχνών. Οι κύριοι τομείς του είναι η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, ο σχεδιασμός υφασμάτων, ο σχεδιασμός κοσμημάτων, ο σχεδιασμός επίπλων, ο σχεδιασμός χρωμάτων, η χαρακτική γυαλιού και η έρευνα για το χρώμα των φυτών. Ιδιαίτερη εστίαση των εργασιών του τομέα είναι το ενδιαφέρον και η εμβάθυνση μιας πνευματικά συνειδητοποιημένης καλλιτεχνικής έκφρασης. Βλέπετε σε πόσους τομείς μπορούν να διεισδύσουν και προσπαθούν να διεισδύσουν και να μεταφέρουν τις διδασκαλίες της ανθρωποσοφίας. Τρέχει ο χρόνος, πρέπει να τρέξω κι εγώ. Υπάρχει τέλος ο τομέας παραστατικών τεχνών, που διερευνά θέματα σχετικά με το τι σημαίνει.

σημαίνει για τον ερμηνευτή ο πνευματικός προσανατολισμός και ο διαλογισμός και πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν. Παραστατικές τέχνες είναι ο χορός, η ηθοποιία, τέτοια πράγματα. Με βάση την ανθρωποσοφική ανθρωπολογία, ο τομέας προσπαθεί να κάνει ορατό ολόκληρο τον άνθρωπο, δηλαδή να εκφράσει σωματικές, συναισθηματικές και πνευματικές πτυχές και πραγματικότητες. Να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον ανώτερο εαυτό του και ούτω καθεξής. Τέλος, η σχολή πνευματικής επιστήμης, την οποία πολλές φορές αναφέραμε, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της, όλα αυτά είναι τομείς της σχολής πνευματικής επιστήμης, αποτελεί τον πυρήνα της ανθρωποσοφικής κοινότητας. Η αφετηρία της ανθρωποσοφικά προσανατολισμένης πνευματικής επιστήμης είναι η ανθρώπινη σκέψη. Μιλάει για τη θετική σκέψη. Η επιστήμη γίνεται με βάση τη σκέψη. Δηλαδή να σκεφτώ ότι θα πετύχω και θα πετύχω. Αυτό, η αυθυποβολή δηλαδή. Αυτό είναι. Τα μέλη της σχολής εργάζονται σε μια ατραπό στοχασμού της γνώσης, όχι εκμάθησης. Στοχάζονται τη γνώση, δεν τη μαθαίνουν, δεν αποκτούν γνώσεις, που αναπτύσσει τον άνθρωπο και το συνδέει με τα πνευματικά όντα του κόσμου. Εδώ βλέπουμε και μια σύνδεση με άλλες οντότητες, τα οποία για την Εκκλησία μας θεωρούνται δαιμόνια. Αυτά όλα επιδιώκει και διδάσκει η ανθρωποσοφία. Τα κείμενα που σας διάβασα είναι κείμενα από την ιστοσελίδα της ανθρωποσοφίας. Λοιπόν, να είμαστε υποψιασμένοι, μπορεί να συναντήσουμε τις θεωρίες της ανθρωποσοφίας εκεί που δεν το περιμένουμε, σε τομείς της ζωής που ούτε καν φανταζόμαστε. Δεν ζούμε σε ένα χριστιανικό κόσμο και σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Γίνεται προσπάθεια αποχριστιανοποίησης του τρόπου σκέψης και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι συνωμοσιολογίες αυτά που σας λέω, ούτε είναι φαντασίες. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων, που έρχονται άνθρωποι επηρεασμένοι από αυτές τις καταστάσεις και μπλεγμένοι και δεν ξέρουν πώς να ξεμπλέξουν και πώς να τα βγάλουμε πέρα μαζί τους. Και θέλει πολύ υπομονή και πολύ σωστή μεθοδολογία για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επανέλθουν στη σωστή και φυσιολογική ζωή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

ας περιμένουμε την ώρα του Θεού. Με ένα χρονικό προσδιορισμό οι ιεροί Ευαγγελιστές μας πληροφορούν, φίλοι ακροατέ, πότε ο Κύριός μας άρχισε το δημόσιο έργο του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, παραδείγματος χάρη, μας λέγει: «Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγιν». Από τότε, δηλαδή από τη στιγμή που εγκατεστάθη στην πόλη Καπερναούμ, την παραθαλασσία. Από τότε, δηλαδή μετά τους πειρασμούς στην έρημο, μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη υπό του Ιωάννου. Με μία λέξη, μετά την πλήρη προετοιμασία του. Χρειάστηκε, βλέπετε, και ο Κύριος ως άνθρωπος μια προετοιμασία για το κοσμοσωτήριο έργο του. 30 ολόκληρα χρόνια, σιωπηλός, άγνωστος, ως απλός εργάτης, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ετοιμάζεται για τη μεγάλη ώρα που θα έβγαινε για να διακηρύξει σε έναν κόσμο καθημερινών εν χώρα και σκιά θανάτου το σωτήριο διάγγελμά του. «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών».

30 χρόνια περίμενε. Δεν βιάστηκε και δεν έκανε τίποτε πριν της ώρας του. Ήξευρε ότι τα μεγάλα έργα θέλουν πολύ προετοιμασία, αλλά και υπομονή. Και μας διδάσκει έτσι και εμάς ότι προτού προβούμε σε κάποιο έργο μας, πρέπει να προετοιμαζόμεθα με υπομονή και να περιμένουμε την ώρα του Θεού. Έτσι θα έχουμε εξασφαλισμένη την επιτυχία. Θέλει κανείς παραδείγματος χάρη να ανοίξει σπίτι, να δημιουργήσει την οικογένειά του? Ας προετοιμαστεί. Ας προετοιμαστεί πολύ. Δεν είναι μικρό το έργο που αναλαμβάνει. Χρειάζεται υλική, μα προπαντός ψυχική προετοιμασία. Ο έγκαμος βίος απαιτεί δυνάμεις πολλές για να αντιμετωπιστούν τα ποικίλα προβλήματά του. Ας καταρτίζουμε τον εαυτό μας με υπομονή. Ας αναμένουμε την κατάλληλη ώρα που ο Θεός θα φέρει τις περιστάσεις. Κάθε βιασύνη στο θέμα του γάμου ίσως μας κοστίσει ακριβά. Πολλοί εναυάγησαν γιατί βιάστηκαν

ή άλλος θέλει να γίνει επιστήμον. Ας προετοιμαστεί, ας κοπιάσει, ας μελετήσει, ας σπουδάσει με υπομονή και θα έλθει η ώρα που θα πραγματοποιηθεί το όνειρό του. Πάντοτε του θερισμού προηγείται η κοπιαστική σπορά.

ή κάποιος άλλος ίσως φλέγεται από τον Ιερό Πόθο να γίνει ιερεύς, να υπηρετήσει το Θεό. Ας μη βιαστεί και αυτός. Εδώ χρειάζεται η πιο μεγάλη και σοβαρή προετοιμασία. Πρέπει να οριμάσει πρώτα στην ηλικία. Έπειτα πρέπει να καταρτιστεί διανοητικά, να μορφωθεί. Σήμερα ο εργάτης του Ευαγγελίου πρέπει να είναι μορφωμένος. Προπάντων όμως πρέπει να προετοιμαστεί ψυχικά, να καλλιεργήσει τον εαυτό του πνευματικά, να προσευχηθεί πολύ, να ταπεινωθεί βαθιά ενώπιον του Θεού, να αγωνιστεί να ξεριζώσει τα πάθη του, να γίνει Άγιος, και τότε θα έρθει η ώρα να γίνει άξιος της ιεροσύνης.

να γίνει Άγιος, και τότε θα έρθει η ώρα να γίνει άξιος της ιεροσύνης. Από τότε μόνον και αυτός θα έχει το δικαίωμα να λέει μας θλίψεις. Ταπεινά, υπομονετικά και με μετάνοια ας περιμένουμε να επέμβει ο Θεός, κάνοντας και εμείς ό,τι εξαρτάται από μας. Ιδιαίτερος όμως ας το προσέχουμε αυτό στο πνευματικό μας αγώνα για την αναγέννηση του εαυτού μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο της ζωής μας. Ας αφήσουμε το Θεό να εργάζεται επί της ψυχής μας, προετοιμάζοντας απλώς εμείς το έδαφος με την αγαθή μας προαίρεση και την τυφλή υπακοή στις Άγιες εντολές Του. Ώστε το συμπέρασμα είναι ότι αν ο Κύριος που ήταν και Θεός επί τόσα χρόνια προετοιμάστηκε με τόση υπομονή για το έργο Του, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε αδύνατοι και αμαρτωλοί άνθρωποι έχουμε αυτή την ανάγκη. Για κάθε πράγμα ας περιμένουμε την ώρα του Θεού και ας προσευχόμεθα. Για κάθε σπουδαίο έργο μας είναι καθορισμένη άνωθεν η στιγμή ενάρξεως και πραγματοποιήσεως Του. Ας μην κάνουμε πρόχειρες ενέργειες, θα καταλήξουμε στην αποτυχία. Ποιος ξέρει αν για τόσες και τόσες αποτυχίες που συνέβησαν ως τώρα φταίει το ότι βιαστήκαμε και δεν περιμέναμε να μας δώσει το πράσινο φως ο Θεός. Πιστέψαμε ίσως στις δικές μας ικανότητες και όχι στο φωτισμό του Θεού. Το πάθημα όμως ας μας γίνει μάθημα να αφήνουμε το Θεό να προηγείται στις αποφάσεις και στις προσπάθειές μας.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε σήμερα, Τρίτη στην ολόδικη σας ώρα. Πιστεύω πως τα μικρότερα παιδάκια θα έχετε γυρίσει στο σπίτι, θα έχετε επιστρέψει από το σχολείο σας. Με τους υπόλοιπους θα συναντηθούμε στην απογευματινή μας ζώνη. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το σχολείο? Είστε ακόμα ξεκούραστοι από το καλοκαίρι και πιστεύω ότι έχετε όρεξη. Έχετε κουράγιο, και σωματικό και πνευματικό. Για να μην σταματήσει, παιδιά, αυτή η όρεξη, για να παίρνετε κάθε τόσο δυνάμεις και να αυξάνετε το κουράγιο σας και η δύναμή σας, θα πρέπει να βάλετε ένα στόχο. Στόχος του σχολείου, της παιδείας, δεν είναι μόνο να αποκτήσετε γνώσεις, είναι και αυτό. Οπότε πρέπει να γίνει και δικό σας στόχος αυτή τη χρονιά να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την ηλικία στην οποία βρίσκεστε. Στόχος όμως, παιδιά, του σχολείου είναι να ζήσετε εκεί μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, να μάθετε να συνεργάζεστε, να μάθετε να υποχωρείτε, να μάθετε να συναγωνίζεστε, να μάθετε να έχετε όμορφο χαρακτήρα απέναντί τους, να είστε ευγενικοί, να μιλάτε όμορφα, δηλαδή να διαμορφώσετε έναν σωστό χαρακτήρα και να γίνετε έτσι πολίτες αύριο μεθαύριο αυτού του κράτους που θα είστε έτοιμοι να προσφέρετε για την πατρίδα μας, για την κοινωνία μας, για τους συνανθρώπους μας. Οπότε αυξάνονται και οι δικοί σας στόχοι, μικροί μου φίλοι. Όχι μόνο να αποκτήσετε γνώσεις, αλλά να μάθετε και να συνεργάζεστε. Να μάθετε να υποχωρείτε κάποιες φορές στο παιχνίδι ή μέσα στη συνεργασία όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ακόμα κι αν η δική σας είναι η σωστή, καλό θα είναι να τη λέτε βέβαια την άποψή σας, αλλά από τώρα, μικροί μου φίλοι, να μάθετε να υποχωρείτε και να ξέρετε ο Θεός θα σας ευλογεί σε αυτό. Έτσι να βάλετε ακόμα ένα στόχο, να μάθετε να ακούτε και τη γνώμη του άλλου. Να μάθετε να βλέπετε τα όμορφα, τα καλά, τα προτερήματα των συμμαθητών σας, τις αρετές τους, αλλά και τα χαρίσματά τους. Και όχι μετά να τα ζηλεύετε με την κακή έννοια και να θέλετε είτε να τα χάσουν τα χαρίσματά τους, είτε να πέφτουν σε γκάφες, είτε να θέλετε το κακό τους, είτε να τους περάσετε απλώς στα μαθήματα και οπουδήποτε αλλού, αλλά να τα ζηλεύετε με την καλή ζήλια. Αυτή τη ζήλια που να λέτε θα προσπαθήσω κι εγώ, θα αγωνιστώ να γίνω κι εγώ καλόκαρδη, καλόκαρδος, σαν τη συμμαθήτριά μου, σαν το συμμαθητή μου. Θα διαβάσω κι εγώ, να μπορώ κι εγώ να απαντήσω στις ερωτήσεις του δασκάλου, όπως η συμμαθήτρια ή ο συμμαθητής μου. Νομίζω, μικροί μου φίλοι, πως το σχολείο μας δίνει πολλές δυνατότητες και αν μάλιστα έχετε και δάσκαλο ή δασκάλα που αγαπούν πολύ όλα αυτά, νομίζω ότι θα τελειώσει η χρονιά σας έχοντας όχι μόνο πραγματοποιήσει και φτάσει τους στόχους σας, αλλά έχοντας γεμίσει καρπούς μέσα στην καρδιά σας, καρπούς μέσα στην αγκαλιά σας και τις γνώσεις, αλλά και τα όμορφα του χαρακτήρα που πρέπει να αποκτήσουμε.
Ήταν επίσης πολύ όμορφο, μικρή μου φίλη, να κάνετε κάποιες φορές να φτιάχνετε όταν μπορείτε, όταν οικονομικά μπορείτε, όταν ο χρόνος σας δίνει τη δυνατότητα, συζητώντας το πάντα με τους γονείς και τους κηδεμόνες σας, να φτιάχνετε κάτι στο σπίτι και να κερνάτε κάπου κάπου όλους τους συμμαθητές σας, όλη την τάξη σας, από ένα κουλουράκι, ένα σοκολατάκι, κάτι από τα χεράκια σας, που δεν θα χρειάζονται και πολλά χρήματα. Και επίσης, όσο μπορείτε μικρή μου φίλη, να δείχνετε την αγάπη σας σε όλους. Και αν κάποιος ζητάει τη βοήθειά σας στα μαθήματα, ευχαρίστως να την προσφέρετε. Ή και εσείς, αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε ταπεινά και με απλότητα να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου συμμαθητή, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να γίνει από τον δάσκαλο, να ζητήσετε δηλαδή τη βοήθεια του δασκάλου. Με την ευκαιρία να πω, να μην τρέπεστε να ρωτάτε όταν κάτι δεν το καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι κακό, ίσα ίσα και εσείς θα το καταλάβετε, και σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι που θα ντρέπονται να σηκώσουν το χεράκι τους και να ρωτήσουν να ξαναπεί ο δάσκαλος κάτι που δεν κατάλαβαν ή να ξαναδείξει κάποια άσκηση που δεν μπόρεσαν να τη συλλάβουν. Μικρή μου φίλη, θα μπορούσαμε πολλά ωραία να λέμε για το σχόλιο. Έχει πολλά και θα συναντήσετε καθημερινά πολλά περιστατικά. Αρκετά από αυτά θα τα συζητάμε και μαζί. Και σας έχω και μια έκπληξη. Περιμένετε και θα δείτε. Όχι σήμερα, θα δείτε. Σιγά σιγά, καθώς οι μέρες περνούν. Θα συναντούμε μαζί και θα λύνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Σχολικά θέματα. Πολλά όμως σας είπα και περιμένετε τη συνέχεια του διηγήματός μας. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ετοιμαστούμε κι εμείς, να ετοιμαστείτε κι εσείς. Πάμε λοιπόν.

Καλή χαρά σε Ευαγγέλια. Σαν μικρή η Λαφίνα τρέχει λενιό για το μαντρί του Γιώργη. Μήτε τις πέτρες λογαριάζει που την πονούν, μήτε τα βάτα που τη σκίζουν τα πόδια. Εκείνος τη βλέπει από μακριά και ανήσυχος αφήνει κάτω το καρδάρι με το γάλα που κρατάει και πηγαίνει προς το μέρος της. «Τι έγινε, λενιό μου, τι πάθατε?» Το μικρό κορίτσι κάθεται λαχανιασμένο πάνω σε ένα κούτσουρο και προσπαθεί να βρει τη μιλιά του. Ο Γιώργης παίρνει ένα μαστραπαδάκι, το γεμίζει με νερό και της δίνει να πιει. «Έλα, έλα, ηρέμησε, πες μου τι πάθατε?» Η λενιό πίνει μερικές γουλιές νερό και αναστατωμένη του λέει: «Μας πήραν την ελευθερία!» Ο Γιώργης πετάγεται όρθιος. «Ποιοι τι πήραν? Πότε? Πού?» «Είχαμε πάει κάτω στο ποτάμι να πλύνουμε τα ρούχα. Δεν προφτάσαμε καλά-καλά να τελειώσουμε και να σου τρεις καβαλάριδες μοχαμετάνοι. Την αρπάζουν, τις δένουν στα γρήγορα το στόμα με ένα μαντήλι και τη ρίχνουν πάνω στο άλογο. Σένα πώς και σ' αφήσανε? Ο ένας ήθελε να με πάρουν και μένα, αλλά οι άλλοι λέγανε ότι η διαταγή ήταν μόνο για την ελευθερία. Έτσι μ' αφήκανε. Πάνε, μου λένε, και πες την κυρά σου ότι η κόρη της θα πληρώσει για όλες τις ζημιές που πάθαμε από τα όπλα που στέλνει ο κύρις της.» «Ώστε το μάθανε λοιπόν. Κάποιος μας πρόδωσε.» «Δεν ξέρω, Γιώργη μου, τι να σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα τρελάθηκα. Δεν ήξερα κατά πού να πάω. Στο σπίτι πρώτα είσαι εσένα, η καημένη ελευθερία. Την ώρα που τη φίμωναν πρόλαβε και φώναξε: Στο Γιώργη, τρέχα στο Γιώργη.» «Και ήρθες κατευθείαν εδώ?» «Όχι, πήγα πρώτα στη Θιά. Είπα, μάνα είναι, αυτή πρέπει πρώτα να το μάθει.» «Καλά έκανες. Φαντάζομαι ότι θα έγινε στο σπίτι.» «Αχ, σαν άκουσε το χαμπέρι η Θιά Νικόλαινα, φώνασε και τραβούσε τα μαλλιά της. Ήθελε να πέσει δόλιο στο πηγάδι να πνιγεί για τη συμφορά που μας έβρε. Ευτυχώς που ήταν εκεί η Θιά Παράδοση και τη συνέφερε λίγο. Αλλά κι ούλο το χωριό, Γιώργη μου, κλαίει και οδύρεται. Λίγο το έχεις να χάσουμε την ελευθερία μας. Κοπέλα έμορφη, σαν τα κρύα τα νερά, μοναχοπέδι. Αχ, σαν του λόγου της καλύτερη δεν έχει άλλη. Ξέρεις κάθε μέρα πόσες προξενιές έρχονται. Τα καλύτερα παλικάρια τη θέλουνε, μα αυτή δεν ήθελε μήτε να ακούσει για προξενιά.» Ο Γιώργης αμίλητος βηματίζει νευρικά πάνω κάτω. «Αχ, τρέμω κι εγώ η δόλια, αδελφέ μου, για την ελευθερία μας. Φοβάμαι μη μας τη σκοτώσουν οι άπιστοι και δεν την ξαναδούμε.» Εκείνος αγκαλιάζει την αδελφή του με συμπόνια και προσπαθεί να την παρηγορήσει. «Μη κλαις, λενιό μου. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε και θα τη σώσουμε. Εσύ τώρα, άμα αισθάνεσαι λίγο καλύτερα, γυρνά πίσω στο σπίτι πριν νυχτώσει. Πες τη Θιά την Νικόλαινα να μου στείλει εδώ πάνω το φώτο. Θα περιμένω μέχρι αύριο το πρωί. Αν δεν στείλει κάποιον στο πόδι μου, πες της ότι εγώ θα φύγω από εδώ και ότι θέλει το μεντρία ας γίνει. Κατάλαβες?» Η λενιό σηκώνεται. «Κατάλαβα, Γιώργη μου.» Ο Γιώργης της χαϊδεύει τα μαλλιά και τη φυλάει. «Μη μου στεναχωριέσαι. Μόνο κάνει προσευχή και παρακάλα την Παναγιά να πάρουμε γρήγορα πίσω την ελευθερία μας.» «Θα παρακαλώ συνέχεια, Γιώργη.» «Άντε, αδελφούλα μου, σύρες το καλό. Μεθαύριο του Ευαγγελισμού θα τα μώσουμε πάνω στο μοναστήρι και θα τα πούμε.

Πριν ακόμα αρχίσει η αγρυπνία, οι γυναίκες σκουπίζουν την εκκλησία και ανάβουν τις καντήλες. Σιγοψάλλοντας η κύρα παράδοση, στολίζει με λουλούδια γύρω-γύρω την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία φέρνει το πανέρι με τα πρόσφορα, το κρασί και το λάδι για την Ορτοκλασία και το βάζει πάνω σε ένα μικρό τραπεζάκι εμπρός από το εικόνισμα της Παναγιάς. Τα παιδιά που την ακολουθούν γεμάτα περιέργεια τη ρωτούν: «Γιατί η κύρα παράδοση λέει τον Αρχάγγελο Γαβρίλ άγγελο της χαράς?» «Γιατί αυτός πρώτος έφερε στην Παναγιά μας το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα γεννήσει γιο που θα σώσει όλους τους ανθρώπους. Φαντάζομαι τη λαχτάρα που θα πήρε η καημένη όταν τον είδε μπροστά της ουρανοκατέβατο. Γι' αυτό και ο άγγελος την καθησύχασε γλυκά και της είπε: «Μη φοβάσαι Μαριά μου, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας, γιατί είναι ορισμένο από το Θεό να βασιλεύσει για πάντα και η βασιλεία του να μην έχει τέλος». Ταπεινά τότε η Παρθένος Μαρία σκύβει το κεφάλι και του λέει: «Είμαι δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του». «Γιατί Ορθοδοξία ο άγγελος στην εικόνα βαστά στο χέρι ένα κοντάρι?» Αυτό συνήθιζαν να το κρατούν οι αγγελιοφόροι, και ο Αρχάγγελος Γαβρίλη είχε σταλεί από το Θεό σαν αγγελιοφόρος. «Στην εικόνα υπάρχει και ένα τραπεζάκι με ένα βιβλίο». «Το βιβλίο αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη. Επίσης, αν προσέξετε, θα δείτε και ένα βάζο με λουλούδια. Αυτό συμβολίζει την αθωότητα της Παναγιάς μας, που είναι αγνή σαν άσπρος κρίνος». Η κύρα παράδοση τελειώνει το στόλισμα της εικόνας και πάει κοντά τους. Ένα μικρό αγόρι τότε τη ρωτά με παράπονο: «Γιατί καλέθια μας έφτιαξες την κύρα Σαρακοστή με 7 ποδάρια? Μέχρι να τα κόψουμε όλα η κοιλιά μας θα κολλήσει από την νηστεία». Τα παιδιά που τον ακούν γελάνε και τον πειράζουν. Εκείνη τρυφερά του χαϊδεύει τα μαλλιά και του λέει: «Αύριο μέρα του Ευαγγελισμού θα φάμε ψαράκι και θα δυναμώσουμε. Φέρω όμως πως και οι πατέρες απόψε κάτι καλό έχουν ετοιμάσει για να μας φιλέψουν μετά τη λειτουργία». Εκείνο όμως δεν ησυχάζει και ανυπόμονο ξαναρωτά: «Και το τελευταίο ποδάρι πότε θα το κόψουμε?» «Δεν είπαμε πως θα το κόψουμε το Μέγα Σάββατο? Μου φαίνεται όμως πως δεν την προσέξατε καλά την κυρά Σαρακοστή. Δεν είδατε πως δεν έχει στόμα, γιατί δεν πρέπει να τρώει και να μιλά? Μόνο έχει τα χέρια της σταυρωμένα και προσεύχεται». «Την είδαμε, την είδαμε», λένε όλα με μια φωνή τα παιδιά. Ωραία λοιπόν, να σας ακολουθήσουμε κι εμείς το παράδειγμά της και χωρίς άλλες κουβέντες να πάμε στην εκκλησιά, γιατί σε λίγο αρχίζει η αγρυπνία», είπε η Ορθοδοξία. Οι δύο γυναίκες ξεκινούν και τα παιδιά της ακολουθούν χαρούμενα, καθώς σκέφτονται ότι μετά τη λειτουργία τα περιμένει ένα χορταστικό τραπέζι.

Έπεσα στη μικρή εκκλησιά του μοναστηριού. Οι φτωχοί ραγιάδες ακούν τους ύμνους και αναστενάζουν. Αχ, πότε θα έρθει και για μας το πλήρωμα του χρόνου, αναρωτιούνται. Με πόνο καρδιάς πέφτουν στα γόνατα, σκύβουν το κεφάλι και παρακαλούν. Κύριε, λυπήσου το δύστιχο ελληνικό γένος. Παναγιά μας, Ευαγγελίστρια, σώσε μας από τη σκλαβιά. Η Παναγία ακούει και τους συμπονάει. Παίρνει την προσευχή τους και πάει στο γιο της. Παιδί μου, 400 χρόνια στενάζει η Ρωμιοσύνη μας. Θυμήσου πως αυτή ήταν που άνοιξε πρώτη την αγκάλη της και με αναγνώρισε για μητέρα σου αληθινή. Αυτή έστειλε σε όλο τον κόσμο διδασκάλους, ποιμένες και αγίους, που πήραν στο χέρι το σταυρό σου και πορεύτηκαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Δείξε τη φιλανθρωπία σου. Ο Κύριος ακούει την παράκληση της μητέρας του, βλέπει και τη μετάνοια της Ρωμιοσύνης και με αγάπη λέει: ας γίνει και πάλι χαρά σε Ευαγγέλια. Εκείνη την ώρα μέσα στη μικρή εκκλησιά αρχίζει να κουνιέται η καντήλα μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς της Ευαγγελίστριας και μια ουράνια χαρά πλημμυρίζει όλους. Ο καπετάν Γιάννης και τα παλικάρια του αναθαρεύουν. Η Ορθοδοξία και η Κυραπαράδοση κλαίνε από συγκίνηση. Οι πατέρες με τρεμάμενη φωνή συνεχίζουν να ψάλουν και όλος ο κόσμος τους ακολουθεί. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνους μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και εμείς συν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Ο Γιώργης κλείνει τα μάτια και μυστικά προσεύχεται: βοήθαμε Παναγιά μου, βοήθαμε να σώσω την ελευθερία. Την ίδια στιγμή η Παναγιά παρηγορεί την ψυχή της μάνας της. Η πονεμένη γυναίκα νιώθει μια θαλπορή και σταματά να λιποψυχεί. Ξέρω πως θα μου φέρεις πίσω το κοριτσάκι μου, γλυκιά μου Παναγιά, ψιθυρίζει η Γαλήνια. Οι φτωχοί ραγιάδες σηκωνόνται και με ευλάβεια ψάλουν το υπερμάχο, νιώθοντας την ανακούφιση που φέρνει η προσμονή της χλευτεριάς.

0: χαμογελώ μέσα τους.
1: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Μην ανησυχείτε, είστε στη σωστή εκπομπή. Σας υποδεχτήκαμε με ένα καπαδόκικο τραγούδι του Πασχαλινού κύκλου, τραγούδι για ένα κάστρο, τραγούδι που δεν έχει στίχο ελληνικό, λόγω των ιδιαίτερα πιεστικών συνθήκων που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες εκεί τότε. Πάμε όμως λίγο βορειότερα τώρα στον Πόντο.

Αλέξης Παρχαρίδης, ξεχωριστή παρουσία στον κόσμο του Ποντιακού τραγουδιού, και τώρα Κώστας Δούσας σε ηχογράφηση του 1932. Ήδη βρεθήκαμε στην Ατάλεια.

άκουσμα ξεχωριστό σαν το ίδιο το νησί και τους ανθρώπους του τώρα. Βέβαια θα μου πείτε και ποιος τόπος ελληνικός δεν είναι ξεχωριστός. Έχετε δίκιο. Πάντως αυτό που θα ακούσουμε είναι από την Κάρπαθο.

Νεότερη εκτέλεση τώρα ενός κλασικού κυπριακού τραγουδιού Αχερόμπασμαν και ο Αλκίνος Ιωαννίδης να τιμάει την καταγωγή του.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

εξάγων ψυχάς εκ του άδου. Ο γέροντας Δαμασκηνός, που τόσο εθαύμαζε την θεοίδιαν του ανθρώπου, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η εικόνα του Θεού, αντί να απολαμβάνει την Θεία Δόξα για την οποία έχει πλαστεί, ευρίσκεται στο ζώφον της κολάσεως και βασανίζεται αιωνίως από τους τυγερούς δαίμονας. Γι' αυτό προσευχόταν με βαθύτατο πόνο και με τα πολλών δακρύων και θρήνων για τους δεσμότας του άδου. Η συμμετοχή του στην οδύνη των καταδίκων αυτών ήταν ουσιαστική. Ετολμούσε να κατεβάζει τον εαυτό του μέσα στον Άδη, να συμπάσχει με τους φυλακισμένους και από εκεί με γοερές κραυγές να επικαλείται το Θείον Έλεος. Είχε δε τέτοια ένταση αυτή η θρηνώδης ηκεσία του, ώστε προβλημάτιζε και αυτόν τον ίδιο. Εφοβήθη μήπως η φιλανθρωπία του αυτή προσβάλλει την αγάπη του Θεού. Είχα για χρόνια απορία μέσα στην ψυχή μου και έλεγα, μήπως η προσευχή μου για τους νεκρούς δεν είναι κατά Θεόν. Όταν κάνω κομποσχήνη για τους εντοάδη, πονάει η ψυχή μου αφάνταστα και υποφέρω μαζί με αυτούς τους δυστυχισμένους, επειδή δεν έχουν καμία ελπίδα. Λοιπόν, είχα τον λογισμό, μα τι, είμαι πιο εύσπλαχνος εγώ από το Θεό? Μήπως ο Θεός δεν θέλει να λυπάται τόσο και να βγαίνω μπροστά στην αγάπη του? Μήπως δεν πρέπει να προσεύχομαι έτσι για τους κολασμένους? Γι' αυτό απεφάσισα να επισκεφθώ τον πατέρα Παΐσιο και να τον ερωτήσω αν έπρεπε να συνεχίσω την προσευχή ή να σταματήσω. Και εκείνος μου είπε, «Τι λες ευλογημένε, τέτοια προσευχή ζητάει ο Θεός από μας. Αυτοί είναι οι φυλακισμένοι που έχουν την ανάγκη μας».

Ένας αγιορείτης μοναχός, καταγόμενος εκ μεγάρων, διηγείται. Είδα στον ύπνο μου κάποιο γνωστό μου βλάσφημο που είχε πεθάνει προκαιρού και μάλιστα ανέτοιμος. Τον εκράτησα από το μανίκι και γεμάτος αγωνία τον ερώτησα: «Πες μου, τι κάνεις, πώς είσαι, πού ευρίσκεσαι?» Εκείνος προσπαθούσε να μου ξεφύγει, εγώ όμως επέμενα: «Πώς είσαι εκεί, πού ευρίσκεσαι?» «Να είναι καλά ο πατήρ Δαμασκηνός», απήντησε, «που η προσευχή του ανεβαίνει από τη γη σαν άβρα και σαν φλόγα στον ουρανό». Τέτοια ήταν πράγματι η προσευχητική δύναμη του γέροντα, γιατί ανέβλιζε εμπόνος από τα βάθη της αγαπός της καρδίας του. Εγνώριζε να ταπεινώνεται έως εσχάτων και να εισέρχεται σαν ληστής μέσα στη φυλακή του Άδου, επισπώντας τους εκτιρμούς του Θεού. Σε κάποια τέτοια κάθοδό του στον Άδη, ο Θεός γνωρίζει πως έγινε αυτή η επίσκεψη εκεί. Είδε ανάμεσα στους κολασμένους έναν γνωστόν του ιερέα να του ζητεί βοήθεια με απόγνωση. Για αρκετό καιρό ο παππούς έκλαιγε με λυγμούς, ιδίως κατά τη Θεία Λειτουργία, και ήταν όλη την ημέρα ασυνήθιστα σιωπηλός και λυπημένος. Όταν τον ερώτησαν οι αδερφές τι του συμβαίνει, απεκάλυψε την φοβερά εμπειρία του. Αφού επί πολύ χρόνο καταπονήθηκε σε προσευχή για να βοηθήσει τον Πάσχοντα ιερωμένο, τον οποίον υπεραγαπούσε, έλαβε την πληροφορία ότι η δέησής του εισακούστηκε. Αργότερα ανήγγειλε στις αδερφές με φεδρό πρόσωπο ότι είδε στον ύπνο του εκείνον τον ιερέα να τον ευχαριστεί χαρούμενος, λέγοντας: «Σε ευχαριστώ που με ελευθέρωσες». Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι η δωρεά του Θεού προς την Εκκλησία του, να έχουν οι Άγιοι τη δυνατότητα να ελευθερώνουν τους αδερφούς τους από την εξουσία του σκότους και να τους εισάγουν στη Βασιλεία του Φωτός, εξομοιούμενοι με τον Χριστό.

με κάθε μας πνοή να εισέρχεται μέσα μας η σκέψη του Χριστού. Με κάθε μας πνοή να εισέρχεται μέσα μας η σκέψη του Χριστού, για να δεχόμεθα τους ευώδεις ανέμους του Αγίου Πνεύματος, όπως τους δέχονται οι Άγιοι στον Παράδεισο, όπου τα πάντα λένε «Δόξα σοι ο Θεός». Τότε θα κλείσουμε τις θηρίδες των νοημάτων μας προς κάθε περιττό, επιζήμιο και παροδικό, και θα τις ανοίξουμε προς το ανέσπερο φως του ουρανίου κόσμου. Πρέπει όμως να έχουμε θέσει γερές βάσεις με την τήρηση των εντολών, για να μπορούμε να κάνουμε πνευματικές εκτινάξεις. Διαφορετικά όλα θα είναι άχρηστα και θα έρθει ένας άνεμος και θα τα πάρει αμέσως και θα φύγει. Μόνο με την ταπεινοφροσύνη γλιστράει η προσευχή και φεύγει μόνη της, δηλαδή πάει επάνω ελεύθερα. Ποτέ δεν επεδίωξε ο γέροντας γνωσιολογική προσέγγιση των θείων μυστηρίων, αλλά θεωρώντας τον εαυτό του αστοιχείωτο και αδαή περί τα θεία, άφηνε το Άγιο Πνεύμα να πηδαλιουχεί το νου του στην Θεία Γνώση. Έτσι μπορούσε να εμβαθύνει, εναισθήσει στα θαύματα της Θείας Οικονομίας και να κατανοεί το μυστικό νόημα που θησαυρίζεται στις προσευχές της Εκκλησίας. Ιδιαιτέρως εντρυφούσε στην Κυριακή Προσευχή, στο Πάτερ ημών και στο σύμβολο της πίστεως. Όταν απήγγελε αυτές τις προσευχές, γέμιζαν τα χείλη του με την απόλαυση της ψωμωμένης πίστεώς του, όπως έλεγε, και χόρτενε με την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού και της απείρου φιλανθρωπίας του. Εάν κατανοήσεις το Πάτερ ημών και το απαγγείλεις όχι με τα χείλη αλλά με την καρδιά σου, πέφτεις μέσα σε μία απειρία, γιατί η Κυριακή Προσευχή περιέχει ολοκλήρους τόμους θεολογίας. Να πω και ακόμα ένα: εάν και μόνο το πιστεύω απαγγέλεις τη ζωή σου με επίγνωση των όσων λέγεις, δεν σου χρειάζεται τίποτε άλλο, και μόνον αυτό είναι ικανό να σε ενώσει με το Θεό και με τον ουράνιο κόσμο. Μόνο το πιστεύω, τίποτε άλλο. Σημασία έχει να μετέχει όλη η ύπαρξή μας στο μυστικό νόημα των λόγων, να κατανοούμε το πιστεύω και να το εγκολπωνόμεθα, για να μπορέσουμε να ανυψωθούμε στην απειρία του υπερβατικού χώρου. Όταν λέω «πιστεύω εις ένα Θεόν», ανοίγεται ο νους μου προς τον μοναδικό δημιουργό του σύμπαντος. Με το «Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης», αγκαλιάζω όλο το σύμπαν, εφόσον είναι ειδικών του και εγώ είμαι ειδικός του, και ατενίζω το άπειρο με θαυμασμό. Πράγματι, τι πλούτος κρύβεται μέσα στο πιστεύω. Όταν το απαγγέλω καλά-καλά, απολαυστικά, τότε νιώθω ένα πνευματικό χορτασμό στην ψυχή μου και δεν επιθυμώ τίποτε άλλο απολύτως. Μου φτάνει η πίστης εις τον Χριστόν.

Η έννοια του Θεού είναι ικανή να θεώσει τον άνθρωπο. Ο δίκαιος Ενόχ είχε 100 έτη τη διάνοιά του συνεχώς τεταμένη προς το Θεό. Και απορούμε, μα πώς είναι δυνατόν? Κι όμως, αυτό ήταν το πρωταρχικό θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν ο Δημιουργός ενεφύσισε εις το πρόσωπο του ανθρώπου πνεύμα ζωής, του έδωσε και την έννοια του Θεού για να μπορεί πάντοτε το πλάσμα να συνδέεται με τον πλαστουργό του. Αυτή η έννοια είναι ικανή να θεώσει τον άνθρωπο. Η μνήμη του Θεού μας ενώνει με όλα τα όντα και ιδιαίτερα με τον ουράνιο κόσμο. Όταν ομιλούμε ή διακονούμε, η διάνοια μπορεί να παραμένει στο Θεό. Έχω την έννοια του Θεού, αλλά είμαι και στη διακονία. Αν δεν διακονείς τον Κύριον, ποιον Θεό βλέπεις? Εδώ στο μοναστήρι κλειστήκαμε ανοιχτά για να βλέπουμε το Θεό ανα πάσα στιγμή. Ακόμη και στη διακονία, η διάνοια καθορά το Θεό. Όπως δηλαδή όταν υπάρχει μία λάμπα που φωτίζει όλο το δωμάτιο, ενώ βλέπω το φως, βλέπω και εσένα, τους άλλους και όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό, αλλά συγχρόνως και εγώ παραμένω μέσα στο φως, έτσι και η διάνοια είναι μέσα στο άκτιστο φως και βλέπει τον Θεό, έστω και αν απασχολείται με οτιδήποτε άλλο.

Ραμόνας μέσα στο ναό της κτήσεως. Ο παππούς δεν έβρισκε κόρο στην προσευχή, γιατί στην καρδιά του έκαιγε άσβεστη φλόγα του θείου έρωτος. Πολλές φορές λοιπόν αποσυρώταν μόνος του στην ερημιά για να βυθιστεί στον ωκεανό της αγάπης του Θεού, η οποία εμφαίνεται εις όλη τη δημιουργία, διεισδύοντας ο ίδιος στους λόγους των κτισμάτων και απολαμβάνοντας την παρουσία του Δημιουργού. Με πόση θέρμη εφανέρωνε τις εμπειρίες της κατανισωμένης καρδίας του. Επιθυμούμε να είμεθα κατά μόνας. Θέλουμε να ομιλήσουμε με τον πιστό μας φίλον. Καλοί είναι όλοι, αλλά ο φίλος μας, η ψυχή μας, η ζωή μας, ο έρωτάς μας, ο Θεός μας είναι ο Ιησούς. Μόνον με Αυτόν επιθυμούμε να ομιλήσουμε. Θέλουμε η ψυχή μας να είναι πάντα μουσκεμένη από τα μοίρα της αγάπης Του, να έχουμε ανοιχτά στα στήρας προς είσοδον του Βασιλέως του Μεγάλου, και αυτή η επιθυμία να ενωθούμε μετά του Θεού καταγκαίει την ψυχή. Ο Θεός δίδεται εις τους ανθρώπους αναλόγως προς την δίψαν εκάστου και γνωρίζεται δια της κοινωνίας. Εκεί, στο κατά μόνας, γίνεται η κοινωνία του Θεού μετά της ψυχής. Εκεί οι χρυσές κουβεντούλες δροσίζουν την ψυχή, την αναζωογονούν και της δίδουν θαλερότητα. Εκεί ξεδιπλώνεις τους μυστικούς σου πόθους, ανοίγεις την καρδιά σου και τότε γίνεται το πατυρτί. Εκείνες τις στιγμές, αν κανείς μας ακούσει, θα μας νομίσει για τρελούς. Μόνος μέσα στην παγκόσμιον θεία αρμονία, όπου η λογική και η άλογος φύσης προσφέρει δοξολογική ευχαριστία στο Δημιουργό, έστρεφε το είναι του προς την αιώνιον βασιλείαν. Το υπέροχο κάλος της δημιουργίας γινόταν θηρίδα από την οποία αντίκριζε την άφθαρτη ωραιότητα και το φως της θεογνωσίας, θαυμάζοντας συγχρόνως το μυστήριο και την αξία της κατοικώνα Θεού πλαστήσης ανθρωπίνης υπάρξεως. Οι λόγοι του είναι ενδεικτικοί της βαθιάς θεολογικής του σκέψεως. Για πόσα πράγματα μπορείς να ομιλήσεις όταν ευρεθείς κατά μόνας μέσα στο ναό της κτήσεως, και πόσα θαύματα της Θείας Ενεργείας μπορούν να σου ομιλήσουν ώστε να προσανατολιστείς πλήρως προς την αγάπη του Θεού, να αισθανθείς ότι Αυτός είναι η ζωή και αυτή η ζωή είναι η ζωή σου. Και τότε κατανοείς ακριβώς ποια είναι η αξία της υπάρξεώς σου ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι ο Ον. Βλέπεις ότι του ομοιάζεις και έχεις την εικόνα του. Όταν δε σου αποκαλυφθεί η θεοίδια της υπάρξεώς σου και η άπειρη αγάπη του Θεού για σένα, τότε τολμάς να ομιλήσεις προς Αυτόν με λιγάκι θάρρος, όπως το παιδί στο πατέρα, και ο Θεός αμέσως σου παρέχει ενώπιό σου την αντίληψη της παρουσίας Του, μυστικό το τρόπο ασφαλώς, αισθητός μέσα στην ίδια σου την ύπαρξη. Τότε πλέον η ψυχή γνωρίζει και βλέπει. Αν κοιτάζομαι την ωραιότητα αυτού του φθαρτού κόσμου, δεν βλέπουμε τίποτε. Αν κλείσουμε αυτόν εδώ τον κόσμο και ανοίξουμε τον άλλο κόσμο, βλέπουμε πολλά μυστήρια με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, την Θεία ωραιότητα, την δόξα του Θεού, την αγάπη του Θεού και το έλεος Του που μας κατανήσει βαθιά. Περισσότερο δε απ' όλα έχουμε την αίσθηση και την απόλαυση της παρουσίας του Θεού
εντός μας.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός, πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Κυκλοφορεί όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

είσαστε νοικοκυρά και κάποτε σας ρωτήσουν τι σπουδές έχετε κάνει, μη διστάσετε να τους πείτε πως έχετε βγάλει το Πολυτεχνείο. Το λέγε μια κυρία και δεν είχε τον παραμικρό ενδιασμό πως μπορεί να μην ακριβολογεί. Να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου πως το νοικοκυριό δεν είναι ένα, αλλά καταμετρημένα 10 επαγγέλματα. Σίγουρα είναι πολυτεχνικό και ζητάει μυαλό και χέρια, μα πάνω απ' όλα ζητάει την καρδιά σας. Δεν γνωρίζουμε άλλο τόσο απαιτητικό επάγγελμα και υπάρχει το παράπονο πως ποτέ δεν είδα στην τηλεόραση μια εκπομπή που να παρουσιάζει αυτό το καταπληκτικό επάγγελμα. Πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Πώς γίνεται να μην μπορεί να στηθεί σπίτι χωρίς την οικοκυρά, να είναι σε όλους απαραίτητη και κανείς να μην μιλά για αυτή? Τουλάχιστον είναι παρηγορητικό το ότι όταν θέλουν να πούν κολακευτικά λόγια για έναν άνθρωπο, λένε ότι είναι νοικοκύρης ή ότι σκέπτεται νοικοκυρεμένα και δείχνουν έτσι, έστω έμεσα, ότι έχουν υπόλοιψη στο νοικοκυριό. Αφού λοιπόν δεν γίνεται από πουθενά κουβέντα για την οικοκύρα, θέλησε να μιλήσει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Για να το επιχειρήσουμε βέβαια, θα έπρεπε να μας διαθέσουν όλο το πρωινό και δεν θα φτάνει. Ωστόσο, είναι ανάγκη να το παρουσιάσουμε έστω σε λίγα λεπτά, μια και τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη απροθυμία για το επάγγελμα των οικιακών, που σε περασμένα χρόνια ήταν η αυτονόητη απασχόληση για μια γυναίκα.

0: Επάγγελμα
1: οικιακά.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητές μας νοικοκυρές, με μια ερώτηση γνωριμίας. Τι ωράριο έχει το νοικοκυριό? Από ό,τι ξέρουμε, το ωράριο είναι ελεύθερο. Δεν χτυπάτε κάρτα, όπως λέμε. Συνήθως όμως, η νοικοκυρά είναι το πρώτο πρόσωπο που βρίσκεται στο πόδι και το τελευταίο που θα κοιμηθεί, αφού κλειδώσει τις πόρτες και σβήσει τα φώτα. Οπωσδήποτε, η κάθε νοικοκυρά δουλεύει τόσο όσο χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού της, χωρίς να κοιτάζει ρολόι και να δίνει σημασία στα πόδια ή στη μέση, που με ενοχλήματα θυμίζουν καμιά φορά πως πάει να συμπληρώσει το δεύτερο οκτάωρο. Μια και δεν έχει ωράριο, μήπως έχει τουλάχιστον

Έχει τον όριο ηλικίας. Για απάντηση σας λέμε ότι μια γνωστή κυρία 80 χρονών και κάτι μένει μόνη της, μια και έχει καλή υγεία. Τα παιδιά και τα εγγόνια της όμως βλέπουν ότι κάτι μπορούν να ωφεληθούν ακόμα από αυτήν την ηλικιωμένη πια νοικοκυρά. Το τηλέφωνό της χτυπά συνέχεια. «Μαμά, έλα να με βοηθήσεις που έχω ένα τραπεζάκι το βράδυ. Καλέ γιαγιά, ράψε μου τη φούστα. Μητέρα, πάτε να πάρετε το παιδί από το σχολείο». Κοντά στις απαιτήσεις των παιδιών της έχουν προσθεθεί οι νύφες, τα εγγόνια, οι χαμπροί. Βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα.

Μήπως έχει διακοπές η νοικοκυρά? Ή μήπως και όταν η οικογένεια πηγαίνει εξοχή, η νοικοκυρά απλά αλλάζει πάγκο εργασίας? Αλήθεια, δεν είπαμε τίποτα για το δικαίωμα της απεργίας. Στις μέρες μας που απεργούν και τα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς, έχετε ακούσει να κάνει απεργία καμιά νοικοκυρά? Νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί απεργούσα νοικοκυρά και υπάρχουν λόγοι σοβαροί που θα δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.

0: Επάγγελμα
1: οικιακά.
0: Πριν από χρόνια, φίλοι μας στη Γαλλία, κάποια υπηρεσία έβγαλε μερικά στοιχεία για το καταπληκτικό αυτό επάγγελμα. Τους απασχόλησε ποιο ήταν το σύνολο της εργασίας μιας νοικοκύρας 70 χρόνων. Λοιπόν, τα στοιχεία που βγήκαν, ούτε η φαντασία του Ιουλίου Βέρν δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Είπαν παραδείγματος χάριν ότι στο διάστημα αυτό η νοικοκύρα έχει πλύνει και καθαρίσει 15 τόνους λαχανικά. Ότι τα πιάτα που έχει πλύνει η νοικοκυρά μέχρι τα 70 της χρόνια, αν τα βάζε το ένα πάνω στ' άλλο, θα γινόταν μια στήλη ίση με το ύψος του Λευκού Όρους επί δύο. Δηλαδή μιλάμε για 10.000 μέτρα περίπου. Είπαν ακόμα ότι στα χρόνια αυτά έχει περπατήσει η νοικοκυρά μέσα στο σπίτι 60.000 χιλιόμετρα. Ξέρετε πόση είναι αυτή η απόσταση? Είναι μια μισή φορά η περίμετρος της γης.

γελάγε. Αυτή η νοικοκυρά που έχει δουλέψει χωρίς ωράριο, διακοπές, απεργίες, όριο ηλικίας. Έχει το δικαίωμα κάποια συντάξεως και πριν από αυτό, το δικαίωμα των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Ομολογώ πως βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, γιατί ήταν στις προθέσεις μας να διαφημίσουμε το επάγγελμα, να προσελκύσουμε και νέο κόσμο κοντά του. Αλλά τα στοιχεία που βγαίνουν από την έρευνα δεν είναι ελκυστικά. Και να ήταν μόνο αυτά. Η νοικοκυρά ζει καθημερινά την καταστροφή του έργου της. Τι εννοώ με αυτό? Για να μαγειρέψει, παραδείγματος χάρη, μια νοικοκυρά ξοδεύει αρκετό από το χρόνο και τον κόπο της. Δηλαδή, θα βγει έξω να ψωνίσει και όταν επιστρέψει θα πιάσει να καθαρίσει τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, τις πατάτες, τα σκόρδα. Θα βάλει στη μέση ένα σωρό κατσαρολικά, τηγάνια, μίξερ, μπολ και ταψιά. Θα πρέπει να συμμαζέψει την κουζίνα ύστερα από όλη αυτή την αναστάτωση και θα στρώσει επιτέλους το τραπέζι. Μέσα σε μισή ώρα το πολύ, όλο αυτό το έργο που λέγεται καθημερινό μεσημεριανό φαγητό θα έχει τελειώσει. Θα μείνει μόνο η νοικοκύρα αμήχανη μπρος στην άδεια κατσαρόλα. Τίποτε δεν υπάρχει πια που να μαρτυράει τον κόπο και το χρόνο της. Και βέβαια, περιθώρια για συλλογισμούς δεν υπάρχουν, γιατί πρέπει στα γρήγορα να σκεφτεί με τι θα την ξαναγεμίσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες δουλειές. Κοντά στη σωματική κόπωση, λοιπόν, έχουμε και την απογοήτευση. Αυτά είναι τα δυσκολότερα του επαγγέλματος. Ακόμα το γεγονός ότι μια νοικοκυρά είναι και σύζυγος και συνήθως μάνα και από αυτές τις ιδιότητες πηγάζει πλήθος υποχρεώσεων. Να γρυπνά για το πώς και πού πορεύεται το κάθε πρόβατο της μικρής της στάνης. Κανείς δεν υποπτεύεται το φορτίο της.

0: Επάγγελμα.
1: Οικιακά.
0: Μετά από τα παραπάνω που είπαμε, πρέπει να προσθέσουμε ότι οι περισσότερες νοικοκυρές μοιάζουν με καζάνι που σιγοβράζει. Έτσι, κουρασμένοι και αποθαρρυμένοι τη βρίσκουν τα μηνύματα των φεμινιστικών οργανώσεων με τις αβασάνιστες συμβουλές τις γραμμένες στο γόνατο. Παρουσιάζουν τη γυναίκα με την εξωσπιτική απασχόληση, αεράτη και δυναμική, σε αντίθεση με την νοικοκυρά σκλάβα, όπως την χαρακτήρισαν. Επειδή όμως και όταν εργάζεται έξω από το σπίτι, οι δουλειές του σπιτιού παραμένουν δικές της, κάτω από τα παραπάνω μηνύματα, τις θεωρεί καταναγκαστικά έργα που εμποδίζουν την προσωπική της ζωή και εξέλιξη. Τις περιφρονεί και τις θεωρεί υπεύθυνες για το μόνιμο εκνευρισμό της. Αντίθετα με αυτές τις θέσεις, η Γαλλίδα συγγραφέας Μπενουάτ Γκρου αποκαλεί τη σύγχρονη εργαζόμενη νοικοκυρά ηρωίδα. Βλέπετε, πάντα υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να βλέπεις τα ίδια πράγματα, τα πράγματα που δεν αλλάζουν. Γιατί το νοικοκυριό είναι όπως το περιγράψαμε. Αυτό που μπορεί και πρέπει να αλλάζει είναι η στάση της νοικοκυράς απέναντι στον κόπο του νοικοκυριού. Είναι τα άλλα μάτια που βλέπουν πίσω από τα ταπεινά φαινόμενα την ουσία και το νόημα. Για την νοικοκυρά που είναι φωδιασμένη με αυτά τα άλλα μάτια, το νοικοκυριό δεν είναι σκοπός, αλλά μέσο. Δεν είναι το κύριος έργο, αλλά ο υπηρέτης του έργου. Υπηρετούμε τις υλικές ανάγκες των προσώπων του σπιτιού μας για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ευνοϊκές για την ψυχή και το πνεύμα. Ένα ξυλωμένο κουμπί που δεν θα ραφτεί στην ώρα του μπορεί να γίνει αφορμή για εκνευρισμούς που θα ξεκινήσουν μέσα από το σπίτι και θα συνεχιστούν στο δρόμο, στο γραφείο, σε κάθε συναλλαγή. Γι' αυτό κυριολεκτούμε όταν λέμε ότι η πιο απλή δουλειά μιας νοικοκυράς μπορεί να έχει προέκταση κοινωνική.

ένας άνθρωπος που βρίσκει στο σπίτι του ένα πιάτο φροντισμένου φαγητού, καθαρά ρούχα να φορέσει, ένα καλοβαλμένο χώρο για να ξεκουραστεί, ένα φιλόξενο περιβάλλον για να καλέσει ένα φίλο του. Ένας άνθρωπος που βρίσκει μέσα στο σπίτι του κάποιον που δεν τον κατσαδιάζει, αλλά τον κατανοεί, αυτός ο άνθρωπος θα είναι ειρηνικός και όπου εργάζεται θα έχει καλή διάθεση που θα τη μεταδίνει και στους γύρω του. Αυτό το έργο δεν μπορεί κανείς να το μετρήσει. Σε κανενός ηλεκτρονικού υπολογιστή την οθόνη δεν μπορεί να παρουσιαστεί.

Επάγγελμα οικιακά. Να επανορθώσουμε τώρα και ένα ψέμα που σας είπαμε. Ότι το έργο της νοικοκυράς καταστρέφεται. Όχι. Η κατσαρόλα με το φαγητό που αδειάζει είναι το μέσο για να θρέψει το λαό της, το λαό του Θεού. Και αυτό το έργο είναι αιώνιο. Να ανακαλέσουμε και το άλλο. Το νοικοκυριό δεν είναι επάγγελμα, είναι έργο που κρύβεται πίσω από καθημερινές ταπεινές διαδικασίες. Η προσγειωμένη νοικοκυρά δεν ζει στην απάτη της σαπουνόπερας. Ξέρει καλά πως η οικογενειακή ζωή είναι από τη φύση της ζωή διακονίας και αυταπάρνησης.

Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ή να ομολογήσετε πως η συστηματική προσπάθεια που γίνεται από παντού για να υποτιμηθεί η αποστολή της γυναίκας έχει τρυπώσει και στις δικές σας καρδιές. Έτσι συχνά νιώθουμε μειονεκτικά ή διαπιστώνουμε την εσωτερική μας αντίδραση, γιατί ξεχνούμε πως αυτό που ο κόσμος θεωρεί χαζομάρα, σκλαβιά και χαντάκωμα μπορεί να είναι ευκαιρία αγιασμού. Κάποιο παλιό ποίημα λέει: «Κάνε με, Κύριε, Αγία με το φτιάξιμο των φαγητών και με το πλύσιμο των πιάτων. Τούτο το λογισμό μου δέξου, Κύριε, δεν έχω για περισσότερα καιρό».

Αγαπητές μας νοικοκυρές, πρέπει μια για πάντα να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος του έργου σας, γιατί πρέπει να είσαστε περήφανες. Μια φίλη κάποτε καταντράπηκε σε μια δεξίωση γιατί τα χέρια της δεν ήταν περιποιημένα. Ήταν χέρια που δούλευαν σκληρά για να φέρουν βόλτα την πολυφαμελιά της. Ξερίζωναν τα χόρτα του κήπου, έπλαιναν την κατάκητη πεθερά, ζύμωναν και έπλεκαν, μπάλωναν και έδαιναν πληγές. «Για αυτά τα χέρια πρέπει να είσαι περήφανη», της είπε κάποιος. «Και αν στη δεξίωση γινόταν διαγωνισμός σχετικός, θα έπρεπε να έπαιρναν το πρώτο βραβείο». Η Παναγία Μητέρα, που ζήσε αθόρυβα εκτελώντας τα καθημερινά της καθήκοντα, να είναι το υψηλό σας πρότυπο. Η Παναγία σκούπιζε, η Παναγία μπάλωνε, η Παναγία μαγείρευε. Οι δουλειές του σπιτιού χάσανε την ταπεινότητά τους, καμωμένες από τάγια της χέρια. Είναι συλλογισμός που μπορεί να απομακρύνει κάθε εσωτερικό γονισμό.

Πριν τελειώσουμε, φίλοι μας, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για νοικοκυριό, δεν εννοούμε με κανέναν τρόπο την αρρωστημένη εκείνη κατάσταση όπου η νοικοκυρά είναι όλη μέρα με ένα ξεσκονόπανο στο χέρι. Να εξοικονομούμε χρόνο και για τις ανάγκες που υπάρχουν έξω από το σπίτι μας. Καθημερινά χρειάζεται να δίνουμε μερικές δόσεις απέναντι στο ατέλειωτο χρέος της αγάπης. Τα οικιακά. Το πιο μεγάλο και πιο απαιτητικό από όσα υπάρχουν. Δεν έχει σημασία αν τα αναγνωρίζουν οι άλλοι. Το σπίτι σας, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που σας περιστοιχίζουν, είναι η θέση που ο καλός Θεός τοποθέτησε την κάθε μια σας. Είστε υποχρεωμένες σε αυτόν τον χώρο να ανθίσετε και να φέρετε καρπούς. Η νοικοκυρά είναι η γυναίκα που με την ιδιαιτερότητα του ψυχισμού της ανασκουμπώνεται για να υπηρετήσει χωρίς όρους την ίδια τη ζωή.

Μετά από όλα αυτά, πιστεύουμε πλέον πως με τίποτα δεν θα αλλάζατε αυτό σας το πόστο. Αγαπητές μας νοικοκύρες, καλό κουράγιο!

Στο πόστο που με έβαλες, κύριε, δεν υπάρχουν βάρδιες και οχτάωρα. Δεν είναι ευγενικό να σου γκρινιάζω, μα διάλεξες δύσκολη θέση για μένα. Όχι για τα σκοινιά που από τα ρούχα στενάζουν και το πανέρι που ξεχύλισε κάλτσες. Δεν λέω για το φαΐ που του ρίχνω μπαχάρια από την ψυχή να νοστιμήσει και κάνει τους γιους μου να τρέξουν με λαχτάρα γρηγορότερα σπίτι. Μήτε για τα παπούτσια παραδιάστηκαν λασπωμένα στα σκαλιά και με ζητάνε. Όμως θα πρέπει να στα πω γρήγορα, κύριε, για να προλάβω το γάλα που φουσκώνει και το νηστίσιμο γλυκό να φτιάξω, να τους λαφρύνω το σαρακοστιανό τραπέζι.

Είχε τόσα πρέπει το σήμερα. Παναρωτιέμαι πώς έχω δύο χέρια, μια και χρειάζομαι 10. Κι άλλα τόσα πόδια και μάτια. Μεγάλο το έργο πόρισες να υπηρετώ. Μα τα εργαλεία μου, λειψά και αδύναμα. Τριγύρω μου, σωρή τα λεύρια. Πρέπει να ζυμωθούν και να φουσκώσουν. Τα μάτια άγρυπνα, να βρίσκουν τον καημό στα απέναντι το πρόσωπο. Τα αυτιά, τον ψήθυρο του στεναγμού να πιάνουν. Και η μύτη να οσμίζεται, σαν το πουλί, την πόρα πριν φτάσει. Καρδιά θέλει εδώ πάνω απ' όλα, απλό χωροσάκο και τράχυλο που θέλει να σκύβει. Γι' αυτά θέλω να πω πως με κυρτώνουν, Κύριε.

σε αυτό το πόστο κάποτε με ρώτησαν επάγγελμα? Οικιακά. Α, δεν δουλεύετε, μένετε σπίτι. Ας με έκανες τουλάχιστον ζωγράφο ή ποιήτρια. Να βλέπα τις ματιές ξετρελαμένες μέλισσες να κάθονται και να ρουφούν το έργο μου. Μα τώρα, ποιος τα μάτια να σηκώσει για τον άνεμο που μπαίνω βγαίνει με ποδιά και ανασκομπωμένα μανίκια.

στο πόστο που με έβαλες, Κύριε, δεν ευκαιρώ να σκουπίσω τα δάκρυά μου, να ακούσω τις μικροπεθυμιές μου, να κουμπίσω το μέτωπο στο τζάμι για να ταξιδέψω με τα σύννεφα της Δύσης, να χαϊδέψω στο περβόλι τα χρυσάνθεμα που βγήκαν και καλωσορίζουν τον Οκτώβρη, να πιάσω κουβέντα μαζί σου για να κομπολώ η απακριβά μου ονόματα.

Έβαλες ένα νύμπορο πλάσμα σε μια τόσο κέρια θέση. Βοήθα, μη λύσω τον κόμπο της ποδιάς μου. Απόψε ο δρόμος της υποταγής μοιάζει αδιάβατος, κύριε.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από τη χοροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως με χωράρχη τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη συναυλία που είχε γίνει ως αφιέρωμα στον Πέτρο Πελοποννήσιο και θα ξεκινήσουμε με τα τριαδικά άξιον εστί.

από την ίδια συναυλία προς τιμή του Πέτρου Πελοποννησίου θα ακούσουμε το αργό εκ νεότητός μου, τους αναβαθμούς του τετάρτου ήχου, τους οποίους λέμε σε εορτές Αγίων πριν το Ευαγγέλιο του Όρθρου.

Από την συναυλία που είχε γίνει προς τιμήν του Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου θα ακούσουμε την αργή δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου χρωματική.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι από την ίδια συναυλία προς τιμήν του Πέτρου Περεκέτου και θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο το αργό ασματικό Άγιος ο Θεός, το οποίο λέγεται μετά την αργή δοξολογία.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Είχε κοκκινήσει ο παπά Αμβρόσιος. Είχε τεντώσει το λαιμό του και ξέσκασε που επιτέλους τους είπε το μεγάλο παλιό του μυστικό. Ότι δηλαδή είχε πολεμήσει στο Μακεδονικό αγώνα με τον Παύλο Μελά. Κανείς έξω από τους γονείς και την αδελφή του δεν το ήξεραν. Και τώρα μείναν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Αλληλοκοιτάζονταν απορριμμένοι. Οι επικριτές του πάντως, άλλοι ντράπηκαν, οι πιο ευαίσθητοι, και άλλοι έκλεισαν το στόμα τους. Πριν αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους υποθετικά για το μεγάλο μυστικό του παπά, εκείνος πήρε ανάσα, συνήλθε από τη συγκίνηση που τους φανέρωσε τέτοιο μυστικό και συνέχισε πιο ήρεμα. «Ναι, αδέλφια, πολέμησα Βούλγαρους και Τούρκους στα βουνά και τις λίμνες της Μακεδονίας. Εμένα που με βλέπετε, πολέμησα με τον Παύλο το Μελά, μέχρι που σκοτώθηκε το 4. Το Μελά τον έχω εδώ μέσα στην καρδιά μου. Τα χρόνια εκείνα που ήμουν κι εγώ αντάρτης στα σώματα των Μακεδονομάχων με χόρτασαν ψήρα, πείνα, φόβο, κρύο, μπαμπεσιχές, προδοσίες και ό,τι άλλο κακό μπορείτε να φανταστείτε. Όμως, εξών από την ικανοποίηση ότι πολέμαγα για την πατρίδα για να μείνουμε Έλληνες, ότι εμπόδιζα το έργο των Κομιτατζίδων, εξών λέω από αυτά, το αντάρτικο εκείνο μου έδωσε πείρα, με έκανε πιο γνωστικό. Δεν είναι μωρέ αδέλφια μόνο το πετραχύλι μου που με έβαλε να σας φευγατήσω από το χωριό. Είναι και η ψυχή του καπετάν Ζέζα, μωρέ παιδιά, που την έχω φυλαγμένη μέσα στη δική μου ψυχή. Είναι και εκείνη που μου μιλάει. Ακούω και τη δική της φωνή. Γι' αυτό, μωρέ, σας λέω, μην αψηφάτε τα λόγια μου. Υπομονέψτε όσο μπορείτε. Να περάσει το κακό που μας βρήκε και έπειτα κάντε του κεφαλιού σας. Στον καλό καιρό, η άσκευτη κουτουράδα δεν φέρνει καταστροφή. Στον κακό καιρό όμως μόνο καταστροφή. Γι' αυτό σας λέω, κάντε τώρα υπομονή και μετά... Λοιπόν, για να έρθω στο προκείμενο. Βάζω από τούτη τη στιγμή μια επιτροπή για τις τροφές. 7 όνομά τους όλοι και όλοι. Αυτοί θα διατάζουν, αυτοί θα αγρυπνούν, αυτοί θα βλέπουν πού είναι μικρή και πού μεγάλη ανάγκη να προτρέξουν. Και αυτοί πάλι θα έχουν από 5 ή περισσότερους, αν γίνεται, να τρέχουν δεξιά και αριστερά, όπου είναι δυνατόν να μαζέψουν τροφές και να τις παραδίδουν ατόφιες στην επιτροπή. Σώπασε για λίγο. Έσκυψε το κεφάλι, το ξανασήκωσε και έψαξε με τα μάτια 7 μικρούς ανάμεσα στο πλήθος. Φώναξε αργά, τελετουργικά, λες και βρισκότανε στο ιερό βήμα 7 ονόματα. Τους έγνεψε να πλησιάσουν. Σταθήκανε όλοι μπροστά του. Πήρε το σταυρό από τα χέρια του Παναγιωτάκη, τον ύψωσε γερτά πάνω στα κεφάλια τους και τους ξόρκισε να οικονομούν δίκαια και κατά τις ανάγκες τα αγαθά και τις τροφές που θα τους δίνει ο Θεός με τα χέρια των άλλων χωριανών. Ύψωσε μετά περισσότερο το σταυρό να πιάνει ο ίσκιος του τους πολλούς χωριανούς και είπε μια ευχή. «Αδέλφια, να δώσει ο Θεός να μην χαθείτε, να μην πεθάνετε από πείνα και δίψα και τουρκικό μαχαίρι». Τελειώνοντας και το έργο τούτο, με την τελευταία λέξη της ευχής του, χαμήλωσε αργά το κεφάλι και ψιθύρισε τόσο σιγά που το άκουσε μόνο ο Παναγιωτάκης. «Και καλή αντάμωση στον άλλο κόσμο». Ο Παναγιωτάκης ταράχτηκε. Τον έπιασε από το μανίκι και ψέλισε. «Παπούλη, τι λες?» Το ψέλισμα τούτο φάνηκε κάτι να θυμίζει στον παπά Αμβρόση. Και ξαφνικά τέντωσε πάλι το κορμί, σταμάτησε τους 7 και αφού σταυροκοπήθηκαν, απομακρύνονταν και πρόσθεσε ηκετευτικά περισσότερο. «Και τον Παναγιωτάκη, τα ακούτε? Και τον Παναγιωτάκη». Οι 7 επίτροποι κατάλαβαν. Έπρεπε να φροντίζουν και το άμυρο αυτό πλάσμα, που δεν είχε κανένα στον κόσμο και προπαντός που δεν είχε σωματικές δυνάμεις να φροντίζει τον εαυτό του. Χωρίς άλλες κουβέντες και χωρίς να ξεκουραστεί αρκετά ο παπά Αμβρόσης και η θλιβερή πομπή ξεκίνησαν. Μπήκανε πάλι στο δρόμο αγόγγιστα και είχαν περπατήσει 18 ώρες αν λογαριάσουμε από τα μεσάνυχτα. Σχεδόν 22 ώρες αν λογαριάσουμε από το σούρουπο που τους μάζοψε στην εκκλησιά ο παπά Αμβρόσης. Προχώραγαν σαν τα πρόβατα που ξέρουν λίγο ή καθόλου να κρυφτούν από το λύκο ή το χασάπι. Με σηκωμένο κεφάλι, κουβέντες λίγες, όσο για να δίνει ο ένας τον άλλο κουράγιο και προπαντός ελπίδα. Τις πρώτες μέρες χρειάζεται κουράγιο και αντοχή, γιατί αυτά τα χάνει κανείς από την αρχή.
όπως και στη ζωή. Εκείνοι που βρίσκουν για τον ΑΒ λόγο κουράγιο και αντοχή, ανεβαίνουν πολλά σκαλοπάτια της ζωής. Εκείνοι που δεν έχουν αυτά, χανόνται γρήγορα ή σταματούν στα κάτω σκαλοπάτια της ζωής. Κάνουν χαμοζωή. Πάντοτε, αλλά περισσότερο μετά τις πρώτες μέρες, χρειάζεται κανείς ελπίδα. Εάν αυτή σου λείψει, θα χάσεις και το κουράγιο. Εάν δεν ελπίζεις, δεν ανανεώνονται οι σωματικές σου δυνάμεις. Αν κάπου μακριά δεν βλέπεις φως, γιατί να πασχίσεις να φτάσεις εκεί? Γιατί να πληγιάζεις τα πόδια σου περπατώντας νύχτα σε κακοτράχαλα βουνά? Πρέπει να βλέπεις φως για να περάσεις τα εμπόδια που σε χωρίζουν από αυτό. Σιγά σιγά ο ήλιος έπεφτε στη δεξιά τους βουνοπλαγιά και η γύρω φύση γλύκαινε. Μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα πότιζε τα νερά και τα κορμιά των ανθρώπων που άφηναν πίσω τη γη τους με άπειρο πόνο. Πονούσανε για αυτήν, κι ας μην ήξεραν ότι στη γη τούτη γεννήθηκαν μεγάλοι σοφοί που με το μυαλό τους προσπάθησαν να βάλουν κάποια τάξη στον κόσμο και στον άνθρωπο. Άλλωστε, αν είχαν οι σοφοί βάλει τάξη, δεν θα ήσαν οι φτωχοί τούτοι πρόσφυγες μέσα στους δρόμους? Στους δρόμους που περνούν από το άγνωστο για να φτάσουν σε ξέφωτο, που δεν είναι σίγουρο.

0: Προχώραγε και ο παπά Αμβρόσης. Στο ένα χέρι το σταυρό, μετά άλλο τον Παναγιωτάκι. Δίπλα του λίγο πιο πίσω και η αδελφή του. Ήταν όμορφη και νέα. Δεν πρόλαβε να παντρευτεί στο χωριό. Ακολουθούσε άβουλη και χαμένη. Ο παπάς δεν έβγαζε μιλιά. Ήτανε πολύ συλλογισμένος. Το αστερό φρύδι έπεφτε λίγο, μισόκλεινε το μάτι. Έτσι γινόταν ο Αμβρόσιος, όταν κάποιος φοβερός κόμπος έσφιγγε την καρδιά του ή όταν είχε πιει λίγο περισσότερο κοκκινέλι. Και το ένα και το άλλο συνέβαιναν σπάνια. Πάντα ήξερε τι τον βαραίνει. Ένα δύσκολο πρόβλημα. Τώρα όμως δεν ήξερε γιατί βάρινε τόσο η καρδιά του. Γιατί ένα γκρίζο σύννεφο μπήκε από τις φλέβες του στην καρδιά, προχώρησε στο μυαλό και όπου υπάρχει νεύρο σε όλη του την ψυχή. Έκανε μια προσπάθεια να σταθεί όρθιος. Η καρδιά, το μυαλό, τα νεύρα, η ψυχή του όλη. Τίναξε το κορμί του, τανήθηκε. Τίποτα. Μαύρη σκέψη πέρασε από το νου και αμέσως υδρότας πύκνωσε στο μέτωπό του. Από ζεστό έγινε παγερό. «Σε καλό μου», είπε και σταυροκοπήθηκε χωρίς να σταματήσει. Και ο Παναγιωτάκης ένιωσε το χέρι που τον κρατούσε ιδρωμένο και παγερό. Άρχισε το παιδί να αγωνιά. Το αδύνατο χέρι έτρεμε τώρα στο παγερό χέρι του παπά, που δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τι συνέβαινε. Όσο περνούσε η ώρα ο παπά Αμβρόσης, συζούσε όλο και έντονα με το σκοτεινό σύννεφο που τον γέμισε μέσα του και τον τύλιξε απ' έξω του. Συγχρόνως όμως, του έφυγε η πρώτη έκπληξη και μπορούσε να βάλει μια τάξη στο μυαλό του. Δηλαδή το ίδιο το μυαλό του, που δεν έπαψε να είναι βαρύ και ασήκωτο, μπορούσε πια να κάνει λίγα βήματα, έστω και τρικλίζοντας. Το έβαλε λοιπόν να σκεφτεί πώς και γιατί το κακό που τον σκέπασε. Αμέσως, ολάκερο το μυαλό, αφήνοντας έξω την καρδιά που δεν ξέρει να εξετάζει, έπεσε πάνω στους χωριανούς και τα τελευταία γεγονότα. Βρήκε ότι τα ίδια τα γεγονότα δικαίωσαν την απόφασή του και την προτροπή να ξεριζωθούν από τον τόπο τους, και μάλιστα στην ίδια την ώρα που τους το πρότεινε. Όσο για το δρόμο που πήραν, αυτό επιβλήθηκε από το ότι το τμήμα του πλαστήρα έφυγε προς τα εκεί και από το ότι από εκεί έφτανε κανείς πιο γρήγορα στην παραλία. Κατηφορίζοντας αύριο από το διάσελο για την περιοχή της Μύρνης, θα είχαν μπροστά τους δύο δρόμους. Αυτό όμως θα το αποφάσιζαν αύριο, βλέποντας και κάνοντας. Δεν είχε αποφασίσει ακόμη για να είναι ή να μην είναι λαθεμένη η απόφασή του. Οι συλλογισμοί αυτοί, τους μόνους που μπόρεσε να κάνει, τον ανακούφισαν. Δεν είχε μέχρι τώρα ενεργήσει άσχημα για να το βαραίνει κάποιο κακό που έκανε στο λαό του ή που έρχεται κατά πάνω του. Λίγα λεπτά της ώρας γαντζώθηκε στην ανακούφισή του, έτσι να ανασάνει από τον κόμπο που τον έπνιγε. Σπουδαίο πράγμα. Το ευχαριστήθηκε που αθώθηκε τόσο εύκολα. Για ό,τι έκανε λοιπόν, αθώος. Τι ζήταγε όμως το κακό σύννεφο μέσα του και έξω του? Ξανακίνησε το μυαλό. Αυτό τρέκλεισε πέρα δόθε. Ανέβηκε, κατέβηκε, μα έφτασε και κόλλησε στη σκέψη του. Τότε σχετίζεται με το ριζικό μου. Γέμισε όλος πικρή καπνίλα. Λες και είχε στα πνευμόνια του 1000 καντάρια πίσα και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Για μια στιγμή του φάνηκε ότι ο λαιμός του έκλεινε με ένα κοτρόνι. Προσπάθησε και κατάλαβε πως τα νεύρα και η καρδιά του έφτιαξαν το κοτρόνι. Έκανε νοερά το σημείο του σταυρού για να μην αφήσει τον Παναγιωτάκι και είπε σιγανά ένα τρισάγιο να ξετεντώσουν τα νεύρα και να ξεπετρώσει η καρδιά του. Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. Συνήλθε κάπως. Έβαλε τώρα το μυαλό πάνω στον εαυτό του στις κρίσιμες στιγμές της ζωής του και του είπε: «Κρίνε, μη με λυπάσαι». Αυτό, ας ήταν καψαλισμένο από τα τελευταία γεγονότα, κινήθηκε με τάξη. Πρώτα στα νεανικά χρόνια του Θανάση. Έμαθε λίγα γράμματα και έβγαζε το ψωμί του πολύ καλά. Ίσως βέβαια θα μπορούσε να είχε στραφεί στα ιερά νωρίτερα, γι' αυτό μάλλον άλλοι ευθύνονταν. Κατόπιν έγινε άντρας και πήγε να πολεμήσει αυτούς που εξολόθρευσαν τον ελληνισμό. Πολύ καλά. Μετά το θάνατο του Παύλου Μελά γύρισε στην Κωνσταντινούπολη και άνθρωποι του Πατριαρχείου τον φυγάδεψαν στην Κεσάρια να μάθει τα στοιχειώδη ιερά γράμματα και έγινε ιερέας του υψίστου. Πάλι πολύ καλά. Έπειτα, σαν ιερέας του υψίστου, λειτουργούσε τους χωριανούς. Τους βάφτιζε, τους πάντρευε, τους συμβούλευε. Τους εξηγούσε χοντρικά το λόγο του Θεού, χωρίς να μαζεύει λεφτά. Μόνο τα αναγκαία. Πολύ καλά. Όταν τέλειωσαν οι λογαριασμοί αυτοί, και αφού ο κόμπος μέσα του κάπνιζε και απειλούσε, του ξέφυγε το παράπονο. «Τι έκανα, Θεέ μου, και τιμωριέμαι τόσο?» Ψυχανεμίστηκε όμως ότι κακοπάτησε, γι' αυτό πρόσθεσε χαμηλόφωνα. «Δεν λέω, να με συμπαθάς τον αμαρτωλό, Θεέ μου, όπως θέλει το θέλημά σου». Ξαναπαραδόθηκε στο Θεό και άρχισε να ηρεμεί κάπως. Κάπως γιατί ο Παναγιωτάκης, από την ώρα που κατάλαβε το χέρι του παπά μουσκεμα και παγερό, τον πρόσεχε σε κάθε του κίνηση. Να πιάσει κάθε σύσπαση, κάθε μορφασμό του προσώπου του, κάθε ενδιαφέρον ή κάθε φόβο στα μάτια του. Αλλά τίποτα. Ούτε σύσπαση, ούτε μορφασμός, ούτε φόβος, ούτε τίποτα. Το άμυρο παιδί τρόμαξε. Και ενώ ήταν σχεδόν αγράμματο, δεν ήξερε παρά μόνο όσα του είχε μάθει ο παπάς για να ξυλώνει τρεις αράδες από το ψαλτήρι, συνέλαβε την κατάντια του παπά. «Μην έχει τίποτα ο παππούλης στην καρδιά ή στο κεφάλι». Μόνο που το σκέφτηκε, του ήρθε λίγο θυμιό. Τα δύνατα πόδια του έγιναν πιο αδύνατα. Το μυαλό του θόλωσε και κυριολεκτικά χωνόταν πίσω από τον παπά που σήκωνε το σώμα του και τράβαγε τα βάρη του τελείως άβουλα, μηχανικά. Όμως τράβαγε μπρος. Το παιδί έκανε χίλιες δυο σκέψεις. Όλο απογοήτευση και απελπισία. Στάθηκε όμως η βελόνα επίμονα σε τούτο. «Καλά», έλεγε μέσα του. «Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά πώς θα μας οδηγήσει ο παππούλης στο μεγάλο δρόμο της προσφυγιάς? Πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην Ελλάδα, αφού μέσα του δεν έχει τίποτα, ούτε καρδιά ούτε μυαλό? Μπορεί να γίνει?» Στο παιδί πρώτο είχε υψωθεί μέσα του ο παπά Αμβρόσιος σε Μωυσή, που οδηγεί το λαό του στη σωτηρία, στην απελευθέρωση. Βέβαια το παιδί δεν ήξερε ποιος είναι ο Μωυσής. Πίστευε όμως ότι ο παππούλης είναι ο αρχάγγελος που θα σκορπάει και θα ξεπερνάει τους εχθρούς μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα, όπου θα τους περιμένουν και θα τους κοιμήσουν στα πούπουλα, θα τους ταΐσουν με του πουλιού το γάλα. Οι μεγάλοι χωριανοί, άνδρες και γυναίκες, είχαν και αυτοί δει στη μορφή του παπά ένα μικρό Μωυσή. Αλλά βέβαια δεν περίμενα στην Ελλάδα πούπουλα και γάλα του πουλιού, αρκεί να έφταναν. Πεζοπόρησαν μέχρι που έπεσε το σούρουπο, μέχρι που νύχτωσε για καλά. Είχε τελειώσει το οροπέδιο και είχε αρχίσει ανάβαση για το διάσελο που λέγαμε. Ήταν ο πρώτος μεγάλος ανήφορος του μεγάλου δρόμου της προσφυγιάς. Σκέφτηκαν και αποφάσισαν να ξενυχτήσουν εκεί. Σταμάτησαν. Οι φαμελίτες παρέες-παρέες έψαξαν ένα γύρο κατάλληλο τόπο για να ξαπλώσουν, να ξεκουράσουν τα κουρασμένα τους κορμιά. Το ίδιο έκανε το παιδί για λογαριασμό του παπά και της αδελφής του. Κοντά στο δρόμο, σε ένα μικρό πεύκο που είχε δίπλα του λίγα θυμάρια. Εκεί οδήγησε ο Παναγιωτάκης τον παπά. Το έδειξε να κάτσει πάνω σε ένα θυμάρι για πιο μαλακά, μήπως συνέλθει κιόλας. Και μετά θα βρίσκε μόνος του πώς θα ξάπλωνε. Ο παπάς φάνηκε να βρίσκει τον εαυτό του. Το μαύρο του μάτι φωτίστηκε στη νύχτα, ψάχνοντας ένα γύρο στις πατουλιές και τα πεύκα να επισημάνει τα πρόβατά του. Η βαβούρα των γύρω ανθρώπων δούλεψε στο ίνο του σαν διεγερτική ένεση. Ζωντάνεψαν τα χαρακτηριστικά του και το πρόσωπό του όλο. Στράφηκε στο παιδί και σάλεψαν τα χείλη του για να πει: «Ε, Παναγιωτάκη, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ». Και του χάιδεψε το κεφάλι. Το παιδί αγαλίασε. Κοίταξε τον παππούλη με ένα χαμόγελο πλατή σαν τον ουρανό και φάνηκαν τα θεόστραβα δόντια του. Του φάνηκε ότι με το χέρι του παππούλη κατέβηκε στο κεφάλι του ένα σπουδαίο πράγμα. Κάτι σαν δύναμη, κάτι σαν ευλογία στερεωτική. Κάτι τέλος πάντων που έκανε το παιδί πιο σίγουρο, που το έδιωξε το φόβο και λιγόστεψε την αδυναμία του. Σαν χνούδι θοπευτικό πέρασε από το άσχημο κεφάλι του η ιδέα: «Μπορεί και εγώ να σωθώ. θα πάω κι εγώ στην Ελλάδα, αφού έγινε ο παππούλης καλά. Την ώρα τούτη ακριβώς ένας της Επιτροπής Τροφών, ο Μπαρμπαγιάνγκος, έφερε στον παπά Αμβρόση και τους δύο που ήσαν δίπλα του κάτι να φάνε.
1: «Έλα παπά μου, βάλε και εσύ κάτι στο στόμα σου να στυλωθείς. Σου έχω ένα πρώιμο λάχανο. Το καλαμπόκι το δώσαμε στα παιδιά και στις γυναίκες που έχουν βυζανιάρικα».
0: «Να σε καλά Γιάνγκο, ευχαριστώ», απάντησε ο παπάς και πήρε σιγά σιγά να βγάζει το εξωτερικό φύλλο του λάχανου για να δοκιμάσει το από μέσα. Σαν να μετάνιωσε που πέταξε το εξωτερικό φύλλο. Έμεινε λίγο άβουλος και μετά το πήρε από το θάμνο. Άρχισε να το μασάει και έδωσε από τα πιο μέσα λαχανόφυλλα στον Παναγιωτάκη και την αδελφή του. Έφαγαν κι άλλα λαχανόφυλλα. Νόμισαν ότι φτάνει για απόψε. Δεν είπανε πολλές κουβέντες. Ψαχουλεύοντας λίγο με το μάτι, λίγο με τα χέρια, βρήκαν εκεί στο πεύκο λίγο τόπο να ξαπλώσουν. Άλλος πιο δω, άλλος πιο εκεί.
1: «Καλή ξεκούραση», είπε ο παπάς και έκανε το σταυρό του κοιτάζοντας ερωτηματικά και οικετευτικά στον ουρανό που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες αστέρια.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για την ευσέβεια και το φόβο του Θεού που θα πρέπει να έχει ο ηγεμόνας στην καρδιά του, μας μιλάει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης Ηγεσίας». Όταν ρωτήθηκε κάποτε ο Θαλής ο Μιλήσιος ποιο πράγμα είδε σπάνιο στη ζωή του, απάντησε «Γέροντα τύραννο». Διότι πολύ δύσκολα βλέπουμε κάποιον από αυτούς με άσπρα μαλλιά στο κεφάλι ή βαθιά γυρασμένο. Το ίδιο λέω και εγώ για τον αμαρτωλό και κακότροπο άνθρωπο, ότι είναι πολύ σπάνιο να φτάσει σε βαθιά γεράματα, διότι οι αμαρτίες συντομεύουν ως επιτοπλίστων το χρόνο της ζωής του, όπως μας λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Άνδρες αιμάτων και δουλειότητος ουμή μισεύσουσι τα σημέρας αυτών. Αυτό προέρχεται πρώτον από τη Θεία Δικαιοσύνη, για να μην φθείρει ο κακός τους καλούς με το κακό του παράδειγμα. Αναφέρεται στο 13ο κεφάλαιο του Λουκά. «Έκοψον τη σικήν, ίνατι και τη γη καταργεί». Δεύτερον, προέρχεται και από την Θεία Ευσπλαχνία, για να μην προσθέτει ο αμαρτωλός και άλλες αμαρτίες στις αμαρτίες του και τιμωρηθεί βαρύτερα στη γέννα του πυρός. Αυτό το υποστηρίζουν πολλοί, και πρώτος ο Θεοσεβής και άμεμπτος Ιώβ, ο οποίος όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί σε εκείνον που ζει πολλά χρόνια και προσθέτει την ανομία επάνω στις ανομίες του, απάντησε «Η τομή αυτού προώρας φθαρίσεται και ο ράδαμος αυτού ουμή ευθαλίσει. Τριγηθεί δε ως περ άμφαξ προσώρας, εκπέσει δε ως η άνθους ελέας». Δεύτερος το επιβεβαιώνει ο σοφός βασιλεύς Σολομών, στο 7ο κεφάλαιο του Εκκλησιαστού. Εκεί σαν πατέρας νοθετεί και παρακαλεί λέγοντας «Μία σε βύσεις επί πολύ, μήποτε αποθάνεις ενού καιρό σου». Τρίτος το επισφραγίζει ο Μωυσής, ο οποίος περιγράφοντας το 6ο κεφάλαιο της γενέσεως, το χρόνο ζωής του ανθρώπου, λέει «Έσονται δε η μέρα αυτών 120 έτη». Εξηγώντας το ρητό αυτό ο Στράβων, λέει ότι πριν από τον κατακλυσμό δόθηκαν στους ανθρώπους 120 χρόνια για να μετανοήσουν. Επειδή όμως δεν μετανόησαν, επειδή παρέμειναν στην κακία και την ολοκλήρωσαν πριν από τον καθορισμένο χρόνο, γι' αυτό κατεστράφησαν δια του κατακλυσμού. Αλλά μήπως ο ίδιος ιστορικός προφήτης δεν αναφέρει για τον Χαμ, το γιο του Νόε, ότι ονομάστηκε από τον πατέρα του δεύτερος από τους γιους του? Όταν όμως συνήλθε ο Νόε και κατάλαβε τον εμπεγμό που του έκανε ο γιος του, δεν τον ονόμασε πλέον δεύτερο, αλλά είπε «Ιδών δε Νόε, όσα επίησε αυτό ο νεότερος».

Γιατί άργε τον αποκαλεί νεότερο? Αν ήταν μόνο δύο αδέρφια, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, διότι ο δεύτερος θα ήταν ο νεότερος. Αφού όμως ήταν τρία, πώς ο δεύτερος είναι ο νεότερος? Η απάντηση είναι η εξής. Όσο ο Χαμ ζούσε χωρίς φάλμα, λεγόταν δεύτερος, διότι έτσι το απαιτεί ο νόμος της φύσεως. Από τη στιγμή όμως που αμάρτησε, αμέσως έγινε μικρότερος, δηλαδή ο λίγων ετών. Εδώ αρμόζει να αναφέρουμε ένα αξιομνημόνευτο και πολύ επίκαιρο γεγονός. Συνέβη στην Καταλωνία την εποχή που ήταν εκεί δάσκαλος ο Βερναρδίνος από τη Σιένα, ο οποίος και το περιγράφει. Ένας νέος, αγένειος ακόμη, ηλικίας 22 ετών, μη υπακούοντας τις συμβουλές και νοθεσίες των γονέων του εξαιτίας των πολλών κλοπών που έκανε, κατεδικάστη στον διαγχώνης θάνατο. Εκεί λοιπόν που κρεμόταν νεκρός ενώπιον του λαού, ξαφνικά φύτρωσαν γένια στο πρόσωπό του, τα οποία άσπρισαν αμέσως μαζί με τα μαλλιά του. Και τόσο πολύ αλλοιώθηκε η όψη του, που φαινόταν γέρον 90 ετών. Απορούσαν όλοι και κατάπληκτοι φώναζαν όλοι μαζί, τι είναι αυτό το παράδοξο που βλέπουμε. Έπεσε σε προσευχή ο επίσκοπος της περιοχής και μετά από λίγο, αφού κατάλαβε την αιτία διαποκαλύψεως, είπε: «Ο κακοποιός αυτός επρόκειτο να φτάσει σε βαθιά γεράματα. Πέθανε όμως επάνω στο άνθος της ηλικίας του, επειδή όχι μόνο δεν άκουγε τον πατέρα του, αλλά είχε πέσει και σε πάρα πολλές ανομίες, οι οποίες εκέντρισαν το θάνατο και τον ανάγκασαν να έλθει πριν από τον καθορισμένο χρόνο. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, το κέντρο του θανάτου η αμαρτία».

Παρόμοιο είναι και εκείνο που διηγεί το ιερός Αντωνίνος για τον βασιλιά Αναστάσιο. Λέει ότι του φανερώθηκε στον ύπνο του ένας άντρας φοβερός στην όψη με ένα βιβλίο στα χέρια του στο οποίο ήταν γραμμένο: «Να, εξαιτίας της κακίας σου αφαιρώ 14 χρόνια από τη ζωή σου. Επομένως, ηγεμόν, εσύ που επιθυμείς ζωή μακροχρόνιο, πρόσεχε μην ασεβήσεις για να μην πεθάνεις γρηγορότερα. Θέλεις να σε υπακούει ο λαός και να επιθαρχεί στους νόμους και τις εντολές σου? Έχει αχώριστο σύντροφο το φόβο του Θεού και θα επιτύχεις αυτό που ποθείς. Διότι εκείνον που σέβεται το Θεό, τον σέβονται όλοι. Εάν όμως εσύ αποστατήσεις από το Θεό, ασφαλώς θα αποστατήσουν από Αυτόν και όλοι οι άλλοι. Και γιατί βλέπουμε τα κτίσματα να μην υπακούν στον άνθρωπο? Επειδή και ο άνθρωπος δεν υπακούει στο Θεό. Παλαιότερα, πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων, τα πάντα ήταν υποταγμένα στον άνθρωπο. Εξαιτίας όμως της αμαρτίας του Αδάμ και της επιθυμίας του να προβάλλει τον εαυτό του και να αποκτήσει την κυριαρχία που δεν είχε, έχασε με τρόπο ελεηνό και την κυριαρχία που του έδωσε ο Θεός. Απεστάτησε λοιπόν από τον Κύριό του, γι' αυτό και απεστάτησαν και τα κτίσματα από την κυριαρχία του. Απεστάτησε η γη και αντί φυτών άρχισε να βλαστάνει αγκάθια και τριβόλους. Άρχισε να αποστατεί η σάρκα, διότι ο άνθρωπος αντιλήφθηκε στα μέλη του άλλο νόμο, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός του, όπως λέει ο Απόστολος. Άρχισαν να του εναντιώνονται όλα τα ζώα, τα οποία εξαγριώθηκαν και όταν βλέπουν τον άνθρωπο, όχι μόνο δεν τον υπακούνε, αλλά και φεύγουν όσο μπορούν από αυτόν. Αλλά κι αν καμιά φορά τον πλησιάζουν, το κάνουν μάλλον για να βλάψουν παρά για να ωφελήσουν. Κι αν υπάρχουν μερικά ήμερα και κατοικίδια ζώα, αυτό οφείλεται στη συνήθεια που έχουν αποκτήσει, διότι από μικρά τα ανατρέφουμε και τα καλοπιάνουμε. Έτσι η συνήθεια γίνεται δευτέρα φύσης. Εάν όμως αντέλεγε κάποιος ότι εφόσον τα άλογα ζώα έχουν τη δυνατότητα να βλάπτουν τον άνθρωπο, άρα ο άνθρωπος αυτό το λογικό πλάσμα δεν εξουσιάζει τα άλογα, αλλά υπόκειται σε αυτά, διότι όποιος βλάπτει εξουσιάζει το βλαπτόμενο, σε αυτήν την ένσταση απαντώ. Είναι γεγονός ότι τα άλογα κτίσματα έχουν το δικαίωμα να βλάπτουν τα λογικά και ως προς αυτό τα υπερβαίνουν, όμως αυτό δεν συνέβαινε από την αρχή, διότι λέει το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως για τον άνθρωπο: «Είναι άρχιτε των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης». Μετά λοιπόν την διάπραξη της αμαρτίας, σαν τιμωρία για αυτήν ήταν εύλογο και δίκαιο να μην υποταχθούν τα κατώτερα όντα στον αρχηγό τους, αφού και αυτός δεν υπήκουσε στο Θεό που τον έπλασε.

0: Εάν λοιπόν επιθυμείς ηγεμόν να σε υπακούει ο λαός, υποτάξου κι εσύ στον Θεό και θα επιτύχεις το ποθούμενο. Πες μου όμως ακόμη, θέλεις να δεις την προκοπή των παιδιών σου? Τότε πρέπει να ζεις με φόβο Θεού, για να μην χαθούν τα παιδιά σου εξαιτίας των δικών σου αμαρτιών. Διότι λέει η Θεόπνευστος Γραφή στο 20ο κεφάλαιο της Εξόδου: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επί τέκνα, επί τρίτην και τετάρτην γενεάν της μισούσιμε». Εάν όμως κάποιος πει «Ού λείψεται ο Υιός το ανώμημα του πατρός αυτού», το απαντώ: «Είναι σωστό αυτό, εφόσον πρόκειται για πνευματικά αγαθά, διότι όντως οι αμαρτίες των γονέων δεν βλάπτουν ψυχικά τα παιδιά. Ούτε πρόκειται να τιμωρηθεί ο γιος αντί του πατρός του. Εφόσον όμως αναφέρεται στα πρόσχερα αγαθά, ασφαλώς είναι δυνατόν να τιμωρηθεί προσωρινά ο γιος για να συνετιστεί περισσότερο ο πατέρας, επειδή τα παιδιά είναι δημιούργημα των γονέων».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στολίδι ακριβό. Στολίδι του ανθρώπου που πιστεύει πως είναι εικόνα του Θεού. Στολίδι του ανθρώπου που πιστεύει πως και οι άλλοι είναι εικόνες του Θεού. Είναι η αξιοπρέπεια. Γιατί στην αξιοπρέπεια η παρουσία των άλλων δεν είναι αδιάφορη. Ίσα ίσα αποτελεί το χώρο μέσα στον οποίο ασκείται ήρεμα και ουσιαστικά ο αξιοπρεπής. Αξιοπρέπεια δεν είναι μόνο η συνέστηση της δικής μας αξίας, αλλά και τα βιώματα μιας σωστής συμπεριφοράς έναντι των άλλων και η αναγνώριση της δικής τους αξίας. Η αξιοπρέπεια λοιπόν έχει ως βάση της τον σεβασμό στο δικό μας πρόσωπο και την αγάπη στον άλλον.

Η αξιοπρέπεια είναι συνισταμένη πολλών αρετών και βέβαια αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Τον τρόπο που ντυνόμαστε, τον τρόπο που περπατούμε, τον τρόπο που μιλούμε, τον τρόπο που υποδεικνύουμε λάθη, τον τρόπο που διαφωνούμε. Η αξιοπρέπεια είναι μια δυναμική κατάσταση. Αποτελεί το δέον κάθε στιγμής σε δυναμική πορεία.

Η αξιοπρέπεια στη γαλήνια σιωπή, στη συμπυκνωμένη ειρήνη στη ματιά, στο διακριτικό χαμόγελο, στους χαμηλούς τόνους της φωνής, στην ευγένεια της γλώσσας, στο χριστιανικό ήθος. Η αξιοπρέπεια είναι στάση ζωής. Δεν είναι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Αξιοπρέπεια είναι η εξωτερήκευση της ομορφιάς της καρδιάς, του βάθους της, της καλλιέργειάς της, της αγιότητός της. Γι' αυτό και ο αξιοπρεπής είναι δυνατός στον πόνο, γαλήνιος στη θλίψη, συγκρατημένος στη χαρά, ψύχρεμος στις προσβολές, αυτοκυριαρχημένος στις αδικίες, ευγενικός στις μικρότητες, διακριτικός στην προσφορά.

Λένε πως για να ζούμε αξιοπρεπώς έχουμε ανάγκη από περισσότερα χρήματα. Μήπως όμως κάποιες φορές τα πολλά χρήματα φυγαδεύουν την αξιοπρέπεια? Ας μην υποβαθμίζουμε, φίλοι μας, την βαρύτητα της αρετής στο περιεχόμενο του πορτοφολιού. Σίγουρα είναι κάτι παραπάνω, κάτι πολύ αναγκαιότερο από τα χρήματα, αφού συχνά στολίζει και ανθρώπους ενδεείς.

Η αξιοπρέπεια είναι από τις αξίες εκείνες που μένουν και μετά θάνατο. Και εδώ έγκυται η αξία της. Δημιουργείται στη γη και έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα.

Η αξιοπρέπεια είναι η γλυκύτητα που ομορφαίνει τη ζωή μας. Είναι η άβρα που τη δροσίζει, η καλοσύνη που την ημερεύει. Είναι το φως που επιδρά στα πρόσωπά μας και κάνει φωτεινές τις κοινωνίες μας. Τάχα, θέλουμε τίποτα περισσότερο?

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 3624 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
3: Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Τίμιον Πρόδρομον και Βαπτιστήν Ιωάννην. Ψάλλει ο ιερομόναχος, ιερόθεος ο Αγιορείτης.

Κυρία, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεήσιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον με Κύριε εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και μειωθήσω με τις καταβαίνω στην εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή.

σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αληθεία ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδώ καν, όλο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσία στηριών σου μόνο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφείλημα τα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων Οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς

0: λεπτά.
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
3: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
4: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
6: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
7: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

σταματήσει, παιδιά, αυτή η όρεξη. Για να παίρνετε κάθε τόσο δυνάμεις και να αυξάνετε το κουράγιο σας και η δύναμή σας, θα πρέπει να βάλετε ένα στόχο. Στόχος του σχολείου, της παιδείας, δεν είναι μόνο να αποκτήσετε γνώσεις, είναι και αυτό. Οπότε πρέπει να γίνει και δικό σας στόχος αυτή τη χρονιά να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την ηλικία στην οποία βρίσκεστε. Στόχος όμως, παιδιά, του σχολείου είναι να ζήσετε εκεί μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, να μάθετε να συνεργάζεστε, να μάθετε να υποχωρείτε, να μάθετε να συναγωνίζεστε, να μάθετε να έχετε όμορφο χαρακτήρα απέναντί τους, να είστε ευγενικοί, να μιλάτε όμορφα. Δηλαδή να διαμορφώσετε έναν σωστό χαρακτήρα και να γίνετε έτσι πολίτες αύριο μεθαύριο αυτού του κράτους που θα είστε έτοιμοι να προσφέρετε για την πατρίδα μας, για την κοινωνία μας, για τους συνανθρώπους μας. Οπότε αυξάνονται και οι δικοί σας στόχοι, μικροί μου φίλοι. Όχι μόνο να αποκτήσετε γνώσεις, αλλά να μάθετε και να συνεργάζεστε. Να μάθετε να υποχωρείτε κάποιες φορές στο παιχνίδι ή μέσα στη συνεργασία όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ακόμα κι αν η δική σας είναι η σωστή, καλό θα είναι να τη λέτε βέβαια την άποψή σας, αλλά από τώρα, μικροί μου φίλοι, να μάθετε να υποχωρείτε και να ξέρετε ο Θεός θα σας ευλογεί σε αυτό. Έτσι, να βάλετε ακόμα ένα στόχο. Να μάθετε να ακούτε και τη γνώμη του άλλου. Να μάθετε να βλέπετε τα όμορφα, τα καλά, τα προτερήματα των συμμαθητών σας, τις αρετές τους αλλά και τα χαρίσματά τους, και όχι μετά να τα ζηλεύετε με την κακή έννοια και να θέλετε είτε να τα χάσουν τα χαρίσματά τους, είτε να πέφτουν σε γκάφες, είτε να θέλετε το κακό τους, είτε να τους περάσετε απλώς στα μαθήματα και οπουδήποτε αλλού, αλλά να τα ζηλεύετε με την καλή ζήλια, αυτή τη ζήλια που να λέτε θα προσπαθήσω κι εγώ, θα αγωνιστώ να γίνω κι εγώ καλόκαρδη, καλόκαρδος σαν τη συμμαθήτριά μου, σαν το συμμαθητή μου. Θα διαβάσω κι εγώ, να μπορώ κι εγώ να απαντήσω στις ερωτήσεις του δασκάλου όπως η συμμαθήτρια ή ο συμμαθητής μου. Νομίζω, μικρή μου φίλη, πως το σχολείο μας δίνει πολλές δυνατότητες, και αν μάλιστα έχετε και δάσκαλο ή δασκάλα που αγαπούν πολύ όλα αυτά, νομίζω ότι θα τελειώσει η χρονιά σας έχοντας όχι μόνο πραγματοποιήσει και φτάσει τους στόχους σας, αλλά έχοντας γεμίσει καρπούς μέσα στην καρδιά σας, καρπούς μέσα στην αγκαλιά σας και τις γνώσεις αλλά και τα όμορφα του χαρακτήρα που πρέπει να αποκτήσουμε. Θα ήταν επίσης πολύ όμορφο, μικροί μου φίλοι, να κάνετε κάποιες φορές να φτιάχνετε όταν μπορείτε, όταν οικονομικά μπορείτε, όταν ο χρόνος σας δίνει τη δυνατότητα, συζητώντας το πάντα με τους γονείς και τους κηδεμόνες σας, να φτιάχνετε κάτι στο σπίτι και να κερνάτε κάπου κάπου όλους τους συμμαθητές σας, όλη την τάξη σας, από ένα κουλουράκι, ένα σοκολατάκι, κάτι από τα χεράκια σας που δεν θα χρειάζονται και πολλά χρήματα. Και επίσης, όσο μπορείτε, μικροί μου φίλοι, να δείχνετε την αγάπη σας σε όλους, και αν κάποιος ζητάει τη βοήθεια

σας τα μαθήματα, ευχαρίστως να την προσφέρετε. Ή κι εσείς, αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε ταπεινά και με απλότητα να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου συμμαθητή, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να γίνει από τον δάσκαλο, να ζητήσετε δηλαδή τη βοήθεια του δασκάλου. Με την ευκαιρία να πω, να μην τρέπεστε να ρωτάτε όταν κάτι δεν το καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι κακό, ίσα ίσα και εσείς θα το καταλάβετε και σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι που θα ντρέπονται να σηκώσουν το χεράκι τους και να ρωτήσουν να ξαναπεί ο δάσκαλος κάτι που δεν κατάλαβαν ή να ξαναδείξει κάποια άσκηση που δεν μπόρεσαν να τη συλλάβουν. Μικρή μου φίλη, θα μπορούσαμε πολλά ωραία να λέμε για το σχόλιο. Έχει πολλά και θα συναντήσετε καθημερινά πολλά περιστατικά. Αρκετά από αυτά θα τα συζητάμε και μαζί. Και σας έχω και μια έκπληξη. Περιμένετε και θα δείτε. Όχι σήμερα, θα δείτε. Σιγά σιγά, καθώς οι μέρες περνούν. Θα συναντούμε μαζί και θα λύνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Σχολικά θέματα. Πολλά όμως σας είπα και περιμένετε τη συνέχεια του διηγήματός μας. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ετοιμαστούμε κι εμείς, να ετοιμαστείτε κι εσείς. Πάμε λοιπόν.

0: πάλι η χαρά σε Ευαγγέλια. Σαν μικρή ελαφίνα τρέχει λενιό για το μαντρί του Γιώργη. Μήτε τις πέτρες λογαριάζει που την πονούν, μήτε τα βάτα που τη σκίζουν τα πόδια. Εκείνος τη βλέπει από μακριά και ανήσυχος αφήνει κάτω το καρδάρι με το γάλα που κρατάει και πηγαίνει προς το μέρος της. «Τι έγινε, λενιό μου, τι πάθατε?» Το μικρό κορίτσι κάθεται λαχανιασμένο πάνω σε ένα κούτσουρο και προσπαθεί να βρει τη μιλιά του. Ο Γιώργης παίρνει ένα μαστραπαδάκι, το γεμίζει με νερό και της δίνει να πιει. «Έλα, έλα, ηρέμησε, πες μου τι πάθατε?» Η λενιό πίνει μερικές γουλιές νερό και αναστατωμένη του λέει: «Μας πήραν την ελευθερία!» Ο Γιώργης πετάγεται όρθιος. «Γιατί πήραν? Πότε? Πού?» «Είχαμε πάει κάτω στο ποτάμι να πλύνουμε τα ρούχα. Δεν προφτάσαμε καλά-καλά να τελειώσουμε και να σου τρεις καβαλάριδες μοχαμετάνοι. Την αρπάζουν, τις δένουν στα γρήγορα το στόμα με ένα μαντήλι και τη ρίχνουν πάνω στο άλογο. Σε ένα πώς και σ' αφήσανε. Ο ένας ήθελε να με πάρουν και μένα, αλλά οι άλλοι λέγανε ότι η διαταγή ήταν μόνο για την ελευθερία. Έτσι μ' αφήκανε. Πάνε, μου λένε και πες την κυρά σου ότι η κόρη της θα πληρώσει για όλες τις ζημιές που πάθαμε από τα όπλα που στέλνει ο κύρις της.» «Ώστε το μάθανε λοιπόν. Κάποιος μας πρόδωσε.» «Δεν ξέρω, Γιώργη μου, τι να σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα τρελάθηκα. Δεν ήξερα κατά πού να πάω. Στο σπίτι πρώτα ή σε εσένα. Η καημένη ελευθερία. Την ώρα που τη φήμωναν πρόλαβε και φώναξε: Στο Γιώργη, τρέχα στο Γιώργη.»
1: «Και ήρθες κατευθείαν εδώ?»
0: «Όχι, πήγα πρώτα στη θιά. Είπα, μάνα είναι, αυτή πρέπει πρώτα να το μάθει.»
1: «Καλά έκανες. Φαντάζομαι ότι θα έγινε στο σπίτι.»
0: «Αχ, σαν άκουσε το χαμπέρι η θιά Νικόλαινα, φώναζε και τραβούσε τα μαλλιά της. Ήθελε να πέσει δόλιο στο πηγάδι να πνιγεί για τη συμφορά που μας έβρε. Ευτυχώς που ήταν εκεί η θιά Παράδοση και τη συνέφερε λίγο. Αλλά κιούλο το χωριό, Γιώργη μου, κλαίει και οδύρεται. Λίγο το έχεις να χάσουμε την ελευθερία μας. Κοπέλα έμορφη, σαν τα κρύα τα νερά, μοναχοπέδι. Αχ, σαν του λόγου της καλύτερη δεν έχει άλλη. Ξέρεις κάθε μέρα πόσες προξενιές έρχονται. Τα καλύτερα παλικάρια τη θέλουνε. Μα αυτή δεν ήθελε μήτε να ακούσει για προξενιά.» Ο Γιώργης αμίλητος βηματίζει νευρικά πάνω κάτω. «Αχ, τρέμω κι εγώ η δόλια, αδελφέ μου, για την ελευθερία μας. Φοβάμαι μη μας τη σκοτώσουν οι άπιστοι και δεν την ξαναδούμε.» Εκείνος αγκαλιάζει την αδελφή του με συμπόνια και προσπαθεί να την παρηγορήσει. «Μη κλαις, λενιό μου. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε και θα τη σώσουμε. Εσύ τώρα, άμα αισθάνεσαι λίγο καλύτερα, γυρνά πίσω στο σπίτι πριν νυχτώσει. Πες τη θιά την Νικόλαινα να μου στείλει εδώ πάνω το φώτο. Θα περιμένω μέχρι αύριο το πρωί. Αν δεν στείλει κάποιον στο πόδι μου, πες της ότι εγώ θα φύγω από εδώ και ό,τι θέλει το μεντρία ας γίνει. Κατάλαβες?» Η λενιό σηκώνεται. «Κατάλαβα, Γιώργη μου.» Ο Γιώργης της χαϊδεύει τα μαλλιά και τη φυλάει. «Μη μου στεναχωριέσαι. Μόνο κάνει προσευχή και παρακάλα την Παναγιά να πάρουμε γρήγορα πίσω την ελευθερία μας.» «Θα παρακαλώ συνέχεια, Γιώργη.»
1: «Άντε, αδελφούλα μου, σύρε το καλό. Μεθαύριο του Ευαγγελισμού θα ταμώσουμε πάνω στο μοναστήρι και θα τα πούμε.»

πριν ακόμα αρχίσει η αγρυπνία, οι γυναίκες σκουπίζουν την εκκλησία και ανάβουν τις καντήλες. Σιγοψάλλοντας η κυραπαράδοση, στολίζει με λουλούδια γύρω-γύρω την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία φέρνει το πανέρι με τα πρόσφορα, το κρασί και το λάδι για την Ορτοκλασία και το βάζει πάνω σε ένα μικρό τραπεζάκι εμπρός από το εικόνισμα της Παναγιάς. Τα παιδιά που την ακολουθούν γεμάτα περιέργεια τη ρωτούν: «Γιατί η κυραπαράδοση λέει τον Αρχάγγελο Γαβρίλ άγγελο της χαράς?» «Γιατί αυτός πρώτος έφερε στην Παναγιά μας το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα γεννήσει γιο που θα σώσει όλους τους ανθρώπους. Φαντάζομαι τη λαχτάρα που θα πήρε η καημένη όταν τον είδε μπροστά της ουρανοκατέβατο. Γι' αυτό και ο άγγελος την καθησύχασε γλυκά και της είπε: «Μη φοβάσαι Μαριά, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας, γιατί είναι ορισμένο από το Θεό να βασιλεύσει για πάντα και η βασιλεία του να μην έχει τέλος». Ταπεινά τότε η Παρθένος Μαρία σκύβει το κεφάλι και του λέει: «Η μεδούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του». «Γιατί Ορθοδοξία ο άγγελος στην εικόνα βαστά στο χέρι ένα κοντάρι?» «Αυτό συνήθιζα να το κρατούν οι αγγελιοφόροι και ο Αρχάγγελος Γαβρίλη είχε σταλεί από το Θεό σαν αγγελιοφόρος. Στην εικόνα υπάρχει και ένα τραπεζάκι με ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη. Επίσης, αν προσέξετε, θα δείτε και ένα βάζο με λουλούδια. Αυτό συμβολίζει την αθωότητα της Παναγιάς μας, που είναι αγνή, σαν άσπρος κρίνος». Η κυραπαράδοση τελειώνει το στόλισμα της εικόνας και πάει κοντά τους. Ένα μικρό αγόρι τότε τη ρωτά με παράπονο: «Γιατί καλέ θιά μας έφτιαξες την κυρά Σαρακοστή με 7 ποδάρια? Μέχρι να τα κόψουμε όλα η κοιλιά μας θα κολλήσει από την νηστεία». Τα παιδιά που τον ακούν γελάνε και τον πειράζουν. Εκείνη τρυφερά του χαϊδεύει τα μαλλιά και του λέει: «Αύριο μέρα του Ευαγγελισμού θα φάμε ψαράκι και θα δυναμώσουμε. Φέρω όμως πως και οι πατέρες απόψε κάτι καλό έχουν ετοιμάσει για να μας φιλέψουν μετά τη λειτουργία». Εκείνο όμως δεν ησυχάζει και ανυπόμονο ξαναρωτά: «Και το τελευταίο ποδάρι πότε θα το κόψουμε?» «Δεν είπαμε πως θα το κόψουμε το Μέγα Σάββατο? Μου φαίνεται όμως πως δεν την προσέξατε καλά την κυρά Σαρακοστή. Δεν είδατε πως δεν έχει στόμα, γιατί δεν πρέπει να τρώει και να μιλά? Μόνο έχει τα χέρια της σταυρωμένα και προσεύχεται». Την είδαμε, λένε όλα με μια φωνή τα παιδιά. Ωραία λοιπόν, ας ακολουθήσουμε κι εμείς το παράδειγμά της και χωρίς άλλες κουβέντες να πάμε στην εκκλησιά, γιατί σε λίγο αρχίζει η αγρυπνία», είπε η Ορθοδοξία. Οι δύο γυναίκες ξεκινούν και τα παιδιά της ακολουθούν χαρούμενα, καθώς σκέφτονται ότι μετά τη λειτουργία τα περιμένει ένα χορταστικό τραπέζι.

μέσα στη μικρή εκκλησιά του μοναστηριού οι φτωχοί ραγιάδες ακούν τους ύμνους και αναστενάζουν. «Αχ, πότε θα έρθει και για μας το πλήρωμα του χρόνου», αναρωτιούνται. Με πόνο καρδιάς πέφτουν στα γόνατα, σκύβουν το κεφάλι και παρακαλούν. «Κύριε, λυπήσου το δύστιχο ελληνικό γένος. Παναγιά μας, Ευαγγελίστρια, σώσε μας από τη σκλαβιά». Η Παναγία ακούει και τους συμπονάει. Παίρνει την προσευχή τους και πάει στο γιο της. «Παιδί μου, 400 χρόνια στενάζει η Ρωμιοσύνη μας. Θυμήσου πως αυτή ήταν που άνοιξε πρώτη την αγκάλη της και με αναγνώρισε για μητέρα σου αληθινή. Αυτή έστειλε σε όλο τον κόσμο διδασκάλους, ποιμένες και αγίους, που πήραν στο χέρι το σταυρό σου και πορεύτηκαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Δείξε τη φιλανθρωπία σου». Ο Κύριος ακούει την παράκληση της μητέρας του, βλέπει και τη μετάνοια της Ρωμιοσύνης και με αγάπη λέει: «Ας γίνει και πάλι χαράς Ευαγγέλια». Εκείνη την ώρα μέσα στη μικρή εκκλησιά αρχίζει να κουνιέται η καντήλα μπρος στο εικόνισμα της Παναγιάς της Ευαγγελίστριας και μια ουράνια χαρά πλημμυρίζει όλους. Ο καπετάν Γιάννης και τα παλικάρια του αναθαρεύουν. Η Ορθοδοξία και η Κυραπαράδοση κλαίνε από συγκίνηση. Οι πατέρες με τρεμάμενη φωνή συνεχίζουν να ψάλουν και όλος ο κόσμος τους ακολουθεί. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και εμείς συν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Ο Γιώργης κλείνει τα μάτια και μυστικά προσεύχεται: «Βοήθαμε Παναγιά μου, βοήθαμε να σώσω την ελευθερία». Την ίδια στιγμή η Παναγιά παρηγορεί την ψυχή της μάνας της. Η πονεμένη γυναίκα νιώθει μια θαλπορή και σταματά να λιποψυχεί. «Ξέρω πως θα μου φέρεις πίσω το κοριτσάκι μου, γλυκιά μου Παναγιά», ψιθυρίζει η Γαλήνια. Οι φτωχοί ραγιάδες σηκωνώνται και με ευλάβεια ψάλουν το υπερμάχο, νιώθοντας την ανακούφιση που φέρνει η προσμονή της λευτεριάς.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πάντοτε με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτζή, φιλολόγου, ανιχνεύουμε, ψάχνουμε μέσα στο ελληνικό λεξικό τις λέξεις τις ελληνικές που έχουν τόση βαρύτητα στην καθημερινότητά μας. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που είστε και πάλι εδώ κοντά μας για να εντρυφήσουμε και πάλι, όπως είπαμε, στο ελληνικό λεξικό και να το δούμε από μια άλλη πλευρά, όχι απλώς της γνώσης, της ορθογραφίας, των ενιών, αλλά των ενιών μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι αλήθεια, το ελληνικό λεξιλόγιο ανεξάντλητο όχι μόνο ως προς το πλήθος των λέξεων, αλλά και ως προς το βάθος των ενιών. Σήμερα μια λέξη θα μας απορροφήσει λίγο, που μας απορροφά με την αρνητική σημασία της λέξης πολλές φορές και στη ζωή μας. Όλοι μεγαλώνουμε στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, με σκοπό να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να αποκτήσουν ένα επάγγελμα προσοδοφόρο, όπως λέμε, επικερδές επάγγελμα. Γι' αυτό το λόγο οι οικογένειες καταβάλουν προσπάθειες και οικονομικές δαπάνες καταβάλουν επίσης, προκειμένου με τα φροντιστήρια ή με όποια άλλη ετοιμασία τα παιδιά να είναι ικανά να βγουν στη ζωή για να μπορούν να κερδίσουν. Και αυτό γίνεται πολλές φορές αιμονή, στόχος που απορροφά όλες τις δυνάμεις των οικογενειών και προσπαθούμε για την καλύτερη σχολή, για την πιο εύκολη στην αποκατάσταση

0: ζυγαριά πάνω σε αυτή το δίσκο, πάνω σε αυτό το δίσκο που λέγεται ζημία. Δηλαδή οι οικογένειες ζημιώνονται. Χάνουν πολλά από τα κεκτημένα, όπως λέμε, από τα χρήματα, από τα εισοδήματα που θα μπορούσαν να τους κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, ποιοτικότερη. Είναι αυτό που λέμε η ακρίβεια. Είναι αυτό που λέμε ότι όλο και ακριβαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Και έτσι βρισκόμαστε όλοι σε μια καθημερινότητα που αφενός, όπως προανέφερα, προσπαθούμε τα παιδιά μας να τα εξασφαλίσουμε με ένα επικερδές επάγγελμα για το μέλλον τους, και από την άλλη μεριά ζούμε σε μια καθημερινότητα που ζημιωνόμαστε, γιατί η ακρίβεια της καθημερινότητας μας απειλεί. Και αυτό δεν αφήνει τις ψυχές μας ανέγγιχτες. Μας καταβάλει. Δεν είναι μόνο κάτι που αφορά το πορτοφόλι μας και τα εισοδήματά μας. Είναι κάτι που προκαλεί ταραχή, προκαλεί άγχος, προκαλεί ανασφάλεια, προκαλεί πολλές φορές διαφωνίες ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς για το ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν, ή ανάμεσα στους συζύγους για τα χρήματα που φτάνουν ή δεν φτάνουν για την οικογένεια. Και τελικά το κέρδος μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο οικονομικά, η ζημία όμως είναι σίγουρα μεγάλη, γιατί η ταραχή αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων, τις φθείρει και προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές στις αρμονικές σχέσεις των μελών μιας οικογένειας.
1: Κυρία Μαρία, το οικονομικό είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις οικογένειες. Βλέπετε, αδέρφια μεταξύ τους χωρίζουν, δεν μιλούνται, είναι στα δικαστήρια. Γενικώς το χρήμα είναι αυτό που κινεί, θα λέγαμε, παγκοσμίως τα νήματα. Το θέμα είναι πόσο το βάζουμε στη ζωή μας και πόσο πραγματικά γίνεται το αφεντικό μας, ο μαμονάς, ας πούμε, που κατευθύνει τη ζωή μας. Το θέμα είναι ακριβώς πώς το έχουμε αφεντικό μας, πόσο επηρεάζει τη ζωή μας ανάλογα με το πώς το έχουμε εμείς μέσα μας. Και μετά να δούμε πραγματικά αν, γιατί οικονομικά προβλήματα από εδώ και πέρα ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε και θα έχουμε, και θα, όπως φαίνεται, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μην μας επηρεάζει?
0: Είναι αλήθεια ότι είναι προτεραιότητα στους ανθρώπους η ύλη την οποία έχουν στη φθαρτή τους οντότητα, και κατ' επέκταση το χρήμα και τα υλικά αγαθά με τα οποία τρέφουν την υλική τους υπόσταση. Έτσι δεν είναι? Από την ύλη είμαστε φτιαγμένοι και με την ύλη τρεφόμαστε και απολαμβάνουμε. Μόνο που ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνο ύλη, ότι είμαστε ψυχοσωματικά όντα, και ότι αν η ζωή μας και η καθημερινότητά μας ορίζεται ως ποιότητα ζωής από τα υλικά αγαθά, νομίζω πολύ περισσότερο από τα υλικά αγαθά παίζουν ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο κανείς αντιμετωπίζει τις πνευματικές αξίες, δηλαδή τα πνευματικά αγαθά και τις πνευματικές έννοιες, ώστε να διαχειρίζεται τα υλικά αγαθά, ώστε να προάγεται και η ψυχή του, ώστε να προάγεται και το πνευματικό μέρος της ταυτότητάς του. Δεν είμαστε μόνον ύλη, δεν τρεφόμαστε μόνον με υλικά αγαθά, ούτε είναι εγγύηση ευτυχίας το να έχει κανείς γεμάτα τα αμπάρια του σπιτιού του, σε εισαγωγικά, με πράγματα ή με χρήματα.
1: Βέβαια, να σας διακόψω εδώ, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί κυρία Μαρία, δεν λέμε πλέον για γεμάτα αμπάρια, αλλά όταν ο άλλος σου λέει αν έχω να ταΐσω το παιδί μου, να είναι ευτυχία, γιατί το παιδί μου θα είναι ήρεμο, γιατί θα υπάρχει, θα μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα στο σπίτι. Ενώ αν δεν έχεις να του δώσεις αυτά που χρειάζεται, μετά αρχίζει η γκρίνια, αρχίζουν οι αρρώστιες, αρχίζουν άλλα πράγματα, και όντως είναι δυστυχία. Έτσι, η έλλειψη.
0: Έτσι, μα γι' αυτό, ναι, αν το θυμόμαστε κάθε μέρα, λέμε στην προσευχή

0: Κυριακή προσευχή που ο ίδιος ο Χριστός μας παρέδωσε, εκείνο το Πάτερ ημών, Πατέρα μας, που συνεχίζει μετά από κάποιους στίχους, και δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός μας ζητάει να τον παρακαλούμε να μας δίνει το καθημερινό μας ψωμί. Δεν αγνοεί ο Θεός μας την ανάγκη της ύλης. Ίσα ίσα θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, ότι είναι προτεραιότητα να έχουμε τα υλικά αγαθά για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε και τα πνευματικά. Σκεφτείτε άλλωστε εκεί στην λίμνη της Γενισαρέτ, όταν πείνασαν οι Εβραίοι, ο Χριστός τάισε με 2 ψάρια και 5 ψωμιά χιλιάδες ανθρώπους, 5.000 ανθρώπους, και περίσεψαν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι νοιάστηκε ο Χριστός για την υλική πλευρά του σώματός τους. Μπορεί να τους κήρυτε, να τους μιλούσε για την αξία της ψυχής, αλλά δεν αγνόησε την πείνα του σώματός τους, ούτε τους άφησε να σκορπίσουν στα σπίτια τους και να αναζητήσουν στα σπίτια τους ο καθένας μόνος του τροφή. Δηλαδή σαν καλός πατέρας φρόντισε να τους ταΐσει και να τους καλύψει και τις υλικές ανάγκες. Επομένως ο Θεός σαν πατέρας δεν αγνοεί, ίσα ίσα θέλει πάρα πολύ να επιδιώκουμε με την εργασία μας, με την τίμια εργασία μας, με τον κόπο που καταβάλει το σώμα ή το πνεύμα, να εξασφαλίσουμε τον άρτον των επιούσεων για την οικογένειά μας. Το θέμα είναι μήπως αυτό γίνεται στόχος ζωής, δηλαδή μήπως το κέρδος γίνεται βραχνάς, γίνεται αγχώνη, γίνεται άγχος και τελικά γίνεται τόσο επικίνδυνο το να θέλουμε να κερδίζουμε, να πάρουμε πράγματα που καταντάει πλεονεξία. Η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία κατά τον Απόστολο Παύλο. Και επίσης τελικά η πλεονεξία οδηγεί τον άνθρωπο στην υπερεκτίμηση των υλικών αγαθών και συγχρόνως στην απαξίωση των πνευματικών. Έρχεται λοιπόν εκεί στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός να μας δώσει μια ζυγαριά και να μας πει ποια είναι η αξία του κέρδους και ποια είναι η αξία της ζημίας. Τι πρέπει να φροντίζουμε να κερδίζουμε και τι πρέπει να φροντίζουμε να χάνουμε ή να μην χάνουμε. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Χριστού που τα είπε με το δικό του ακριβώς στόμα. Τι γάρο φελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Από τη μία μεριά μας λέει ότι ο άνθρωπος ενδεχομένως να κερδίσει όλο τον κόσμο, δηλαδή κτήματα, χρήματα, περιουσίες, χώρες, κοσμήματα, δόξες και τιμές, επαγγελματικές θέσεις, είναι το κέρδος. Αλλά όμως από την άλλη μεριά μπορεί κανείς αυτό το κέρδος να το εξασφαλίσει μένα, αλλά σε βάρος της ψυχής του, και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Τι κερδισμένος μπορεί να είσαι από υλικά πράγματα τα οποία είναι φθαρτά? Πόσο κερδισμένος μπορείς να είσαι μόνο για 50, 60, 70 χρόνια και μετά εσύ θα φύγεις και αυτά θα μείνουν στη γη άχρηστα, μάταια, χωματένια? Πόσο κερδισμένος μπορεί να είσαι όταν αγωνίστηκες αυτά τα 50, 60, 70, 80 χρόνια, όταν αυτά θα τα αφήσεις κάτω και εσύ θα ανεβείς επάνω, και εκεί επάνω θα έχεις μια ψυχή για την οποία δεν φρόντισες, δεν νοιάστηκες, και θα έχεις ζημιώσει, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, την ψυχή σου. θα έχεις απώλεια. Και σε ένα, πώς να πω, λογιστικό γραφείο υπάρχει καταχώρηση των εσόδων, των εξόδων. Υπάρχει καταχώρηση των κερδών και των ζημιών. Τελικά, δηλαδή, ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αγωνίζεται να κερδίσει και στο τέλος της ζωής του βγαίνει χαμένος. Αλίμονο. Γιατί? Γιατί η ζυγαριά την οποία χρησιμοποίησε έδειχνε λάθος. Έδειχνε βαρύτητα, έδειχνε τη βαρύτητα στα υλικά πράγματα και όχι τη βαρύτητα στα πνευματικά πράγματα. Πόσες ετοιμασίες κάνουμε, παράδειγμα, εν ώψη των μεγάλων γιορτών? Στολίζουμε τα σπίτια μας, αγοράζουμε καλά φαγητά, αγοράζουμε καλά ρούχα. Δίνουμε σημασία στο κέρδος που θα απολαύσουμε μέσα από την οικογενειακή συνάντηση. Καλό και αυτό, εντάξει. Αλλά μήπως για την ψυχή μας αγνοούμε την προετοιμασία? Μήπως δεν ετοιμαζόμαστε και ενώ κερδίζουμε σε μια, πώς να πω, χριστιανική γιορτή, από την υλική πλευρά δεν έχουμε εξασφαλίσει μυστηριακή ζωή από την πνευματική ζωή πλευρά, συγγνώμη? Μήπως δηλαδή δεν είναι, φροντίζουμε να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε και να μην είναι τα κρέατα ζημιά τελικά για την ψυχή μας?
1: Κυρία Μαρία, λέει σε κάποιο σημείο μέσα στο Ευαγγέλιο, εκεί που είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Αν όντως ο θησαυρός μας είναι το κέρδος, ας πω, το υλικό, δηλαδή πώς να μαζέψουμε χρήματα, διάφορα υλικά αγαθά, εκεί θα είναι η καρδιά μας, οπότε δεν μένει ούτε χρόνος ούτε χώρος για κάτι άλλο και φυσικά πολύ περισσότερο για κάτι πνευματικό.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Μήπως
0: είναι.
1: Υπάρχει απλώς άγνοια, μήπως δεν γνωρίζει ο κόσμος?
0: Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολλές φορές έτοιμος να κατηγορήσει τους ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στο Θεό και απαρνούν τελείως τα υλικά αγαθά. Δηλαδή, μπορούν να πάνε σε μια αδελφότητα, να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό ή σε ένα μοναστήρι, να γίνουν μοναχοί, μοναχές. Μπορούν να αφιερώσουν τη ζωή τους σε κάτι πνευματικό, στην Ιερή Αποστολή. Και ο κόσμος δεν ξέρει ότι αυτό που κάνουν, αυτή η αφιέρωση, είναι το κέρδος για την ψυχή αυτών των ίδιων ανθρώπων, αλλά και το κέρδος για την οικουμένη, γιατί αυτοί θα προσεύχονται για όλους τους υπόλοιπους. Αντίθετα, θεωρεί ότι αυτό που κάνουν είναι ζημία. Ζημία για τον εαυτό τους και ζημία για τους άλλους. Μόνο που δεν ξέρουν, για να ξαναγυρίσω σε αυτό που λέγατε, δεν ξέρουν. Τα κριτήρια που έχουν είναι τόσο μα τόσο μα τόσο επιφανειακά. Για τόσο μικρό διάστημα μπορούμε να ελέγξουμε τη ζωή μας, ενώ η αιωνιότητα είναι μπροστά μας και εξαρτώνται τα κέρδη μας από τα λίγα χρόνια που μας δίνει ο Θεός εδώ σε αυτή τη ζωή να αγωνιστούμε ενσυνείδητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όσο είμαστε νέοι, μέχρι τα 20 ας πούμε, είμαστε σχεδόν παιδιά και δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Η ενηλικίωσή μας όμως είναι άραγε και στο πνευματικό επίπεδο ανάλογη με την ενηλικίωση που έχουμε στον επαγγελματικό μας τομέα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκοτωνόμαστε για να εξασφαλίσουμε ένα κερδοφόρο επάγγελμα που μετά από 30 χρόνια θα μας δώσει μια σύνταξη και μετά από κάποια χρόνια θα έρθει το τέλος της ζωής μας. Πρέπει και γι' αυτό, εντάξει, αλλά ως προτεραιότητα πρέπει να έχουμε το κέρδος στην άλλη ζωή που δεν εξασφαλίζεται μόνο από μας, εξασφαλίζεται και από το έλεος του Θεού, αλλά από τη δική μας στάση, από τη διάθεση δηλαδή να χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή μέσα στο κάδρο της αιωνιότητας. Να μην θεωρούμε αποκομμένη την κάθε μέρα από την αιωνιότητα. Να καταθέτουμε ένα λιθαράκι και για την ψυχή μας σε αυτό το κάδρο. Και έτσι να μην είναι ζημία η κάθε μέρα σε κανένα επίπεδο. Ακόμα και αν κυριολεκτικά έχει ζημίες. Στη ζωή μας συμβαίνουν και πράγματα που δεν είναι επιτυχία. Συμβαίνουν και καταστροφές και δυστυχήματα και αρρώστιες και αναπηρίες. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Αυτά βρίσκονται στο χώρο της, συγγνώμη, αλλά ζημίας είναι. Όταν αυτά καθεαυτά μας απορροφούν, τότε μας απομυζούν τη δύναμη και μας κάνουν να αισθανόμαστε αδύναμοι. Όταν όμως αυτές οι δυσκολίες, αυτές οι ζημίες σε εισαγωγικά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα της ζωής μας μπουν μέσα στο κάδρο της αγάπης του Θεού, τότε αποκτούν άλλες διαστάσεις. Γίνονται σκαλιά που χρειάζεται λίγος υδρότας για να ανεβούμε και να φτάσουμε κοντά στο Θεό. Γίνονται σταυροί που τους σηκώνουμε μαζί με τον Χριστό που σηκώνει το δικό του σταυρό. Γίνονται δάκρυα που μας ταπεινώνουν, που μας ηρεμούν, που μας φέρνουν πιο κοντά στην καθημερινότητα του πόνου, των ασθενών, των νοσοκομείων. Γίνονται κατάθεση ψυχής, δηλαδή η ψυχή μας οριμάζει όταν δοκιμάζεται. Δεν μπορεί ένας έμπορος να κερδίζει πάντα, έτσι δεν είναι? Έρχεται και η απώλεια. Έτσι λοιπόν και εμείς, σαν τον καλό έμπορο, πρέπει να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε την καθημερινότητα και προς κέρδος της ψυχής μας, αλλά και τις ζημίες ακόμα, τις δυσκολίες δηλαδή, τις αναβάσεις δηλαδή, να μην τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες. Να μένουν στην ψυχή μας ως κυριελέησον, ως ταπείνωση, ως επίκληση του ονόματος του Θεού στη ζωή μας, ως αίσθηση οικότητας, παιδιά σου είμαστε Θεέ μου, ελέησέ μας. Μην αφήνεις αυτή τη δοκιμασία να με καταβάλει, εσύ σκέπασέ με. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που έχει ένα παιδί του Θεού τον κάνει να προσεύχεται με το ψαλμικό που λέει «Επίρριψον επί Κύριον την μέρημα σου». Και αυτό σε διαθρέψει. Σε κάθε δυσκολία δηλαδή άσε τη μέρημνα στα χέρια του Θεού και εσύ μπορεί να φαίνεσαι χαμένος, αλλά ο Θεός θα σε θρέψει.
1: Κυρία Μαρία, βέβαια για να φτάσουμε σε αυτό νομίζω χρειάζεται πολύ κατήχηση. Τη σήμερον ημέρα, πριν που είπατε ότι κάνουν τόσο κόπο ας πούμε τα παιδιά για να αποκτήσουν ένα επάγγελμα προσοδοφόρο, κερδοφόρο, θα έλεγα ότι έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τα παιδιά πλέον δεν κάνουν κόπο, γιατί έχουν βρει επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο και έχουν πολύ χρήμα μέσω, μέσω του διαδικτύου. Έχουν βρει, απλά χρειάζεται να έχεις λίγο το χάρισμα, στο πω έτσι, του λόγου, ή δεν ξέρω τι άλλους τρόπους βρίσκουν, χωρίς διάβασμα, χωρίς γνώσεις, και βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, οπότε δεν τους νοιάζει κάτι διαφορετικό και φυσικά δεν βλέπουν ούτε το μέλλον. Θα δουν το τώρα να περάσουν καλά, τώρα θα βγάλουν κάποια χρήματα, από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει ας πω το υπόλοιπο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι τρόποι ζωής και, όλα, και για όλα αυτά νομίζω ότι όντως φταίει το διαδίκτυο, γιατί μας δίνει άλλους τρόπους ζωής.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι η κοινωνία μας έχει αντιστρέψει τους όρους. Παλαιότερα οι νέοι φρόντιζαν να μορφωθούν για να εξασφαλίσουν μια έτσι επαγγελματική θέση και κατέβαλαν τον περισσότερο χρόνο και τα καλύτερα νιάτα τους γι' αυτό. Τώρα έχουν αλλάξει οι αξίες. Όμως ένα καμπανάκι πρέπει να προσέχουμε που χτυπάει και που πρέπει ακόμα και για αυτούς που επαναπαύονται στα εύκολα κέρδη να γίνει καμπάνα που σημαίνει και λέει ο άνθρωπος έχει αρχή, έχει και τέλος. Δηλαδή η φύση έχει κανόνες. Μπορεί να κερδίζεις τώρα, Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κερδίζεις στην αιωνιότητα. Είσαι 20, θα γίνεις 30 και μετά 60. Τα κέρδη θα τα αφήσεις εδώ. Έπρεπε στόχο ή πρέπει στόχο σου να είναι το κέρδος. Και δεν χορταίνουν τα κέρδη. Αν κανείς μετρήσει τις συμπεριφορές των πλουσίων ανθρώπων, θα δούμε πόσο ανικανοποίητοι είναι. Εφοπλιστές που αυτοκτονούν, πλούσιοι που γίνονται θύματα των ναρκωτικών, άνθρωποι που ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο γίνονται θύματα διαστροφών, άνθρωποι που καταφεύγουν στη βία, στο έγκλημα, για να κερδίσουν. Και γίνονται θύματα οι άνθρωποι του κέρδους. Και αντί να αναδειχθεί ο άνθρωπος και να καταξιωθεί και σε αυτή τη ζωή. Και εντάξει, και στην άλλη ζωή όποιος το πιστεύει, γιατί δεν πιστεύουν όλοι στην άλλη ζωή. Ας μην γελιόμαστε. Αλλά και για, σε αυτή τη ζωή για να καταξιωθείς, πρέπει να είσαι άνθρωπος. Όχι να είσαι χρήμα.
1: Ναι, αλλά όπως βλέπουμε, αυτό που περνάει είναι το χρήμα. Δεν σε νοιάζει πώς θα πιστέψει ο άλλος σε σένα, τι είσαι εσύ για τον άλλον, αρκεί να έχεις το πορτοφόλι σου γεμάτο, να πάρεις ό,τι θέλεις και ό,τι διαφημίζεται. Ακόμα και αυτό το YouTuber, ας πούμε, που σου λέει πήρα αυτό, πήρα εκείνο, πήρα το άλλο, σου δημιουργείται ένα αίσθημα ότι θες και εσύ να το πάρεις, θες και εσύ να έχεις αυτά που πήρε ο άλλος ή εκεί που πήγε ο άλλος, τις διακοπές, ό,τι τέλος πάντων ζει ο άλλος, με ποιο τρόπο τα έχει αποκτήσει. Και αυτό είναι το μόνο ζητούμενο αυτής της ζωής. Δεν βλέπουμε πλέον ότι και χρήματα πώς αποκτούν οι άλλοι. Σε κοροϊδεύουν μέσω του κινητού, μέσω μιας εφαρμογής και σου τραβάνε χρήματα από την τράπεζα. Το πάνε δηλαδή, δεν τους νοιάζει ούτε αν είναι
0: ηθικό
1: ή όχι αυτό, αρκεί να μπουν στη δική τους τσέπη τα χρήματα.
0: Τελικά, ο νόμος της ζούγκλας, που είναι ο νόμος του κέρδους, παρασέρνει και ανθρώπους οι οποίοι ίστανται σε θέσεις σε κλειδιά και βλέπει κανείς να παρεκτρέπονται και να κλέβουνε άλλοτε φανερά και άλλοτε κρυφά και να τους συλλαμβάνει αστυνομία και να βρίσκονται υπόλογοι, υπόδικοι, κατηγορούμενοι γιατί ήθελαν να κερδίσουν λίγο παραπάνω, να αυξήσουν λίγο το κέρδος τους. Πόσο θύματα γινόμαστε της ύλης και πόσο δεν βλέπουμε την αξία της ψυχής μας. Της ψυχής μας. Πόσο δευτερεύουσα θέση δίνουμε στην ψυχή μας και κάνουμε ανομίες στο όνομα του κέρδους. Βέβαια, ο άνθρωπος πάντοτε έτσι ήταν. Από τους μύθους του Εσώπου, άμα μετρήσουμε τις διαστάσεις των αξιών, θα δούμε ότι ο φιλάργυρος έθαβε το θησαυρό του στο χώμα και τον καμάρωνε στο φως του φεγγαριού και λειτουργούσε αυτάρεσκα και ικανοποιούνταν με το κέρδος. Μόνο που κάποιος κλέφτης τον είδε, του τον έκλεψε και του αποκάλυψε ότι ο θαμένος θησαυρός δεν έχει καμιά αξία γιατί εσύ θα φύγεις. Νομίζω ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι αυστηρός και κάθετος και έχει ένα ερωτηματικό στο τέλος. Ρωτάει δηλαδή, τι θα ωφελεί τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του. Ρωτάει και δεν απαντάει ο Χριστός. Αφήνει σε εμάς να απαντήσουμε. Σαν να μας λέει η ζωή που σου έδωσα, έτσι είναι δική σου. Εγώ σου έδωσα τη ζωή για 60, 70, 80 χρόνια. Σου έδωσα το μυαλό, την κρίση, να κρίνεις. Εγώ σου θέτω το ερώτημα, αν θα δώσεις βαρύτητα, δηλαδή στα υλικά ή στα πνευματικά, αν θα δώσεις αξία στα χρήματα ή στα πνευματικά, στις αξίες πνευματικές, χωρίς να, απαξιώνεις τελείως την έννοια των υλικών, ή αν θα παραδοθείς στον καταράχτη που λέει φάγομεν πίωμεν αύριο γάρα αποθνίσχομεν. Έτσι δεν έλεγαν κάποιοι άνθρωποι, οι ληστές, όπως τους λέμε, οι ληστές. Ό,τι προλάβουμε, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε μετά. Άλλο τραγούδι λέει, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Σιγά τώρα μην νοιαστώ εγώ για την άλλη ζωή. Ναι, αλλά έτσι καταδικάζεις και το σώμα σου και το πνεύμα σου σε έναν ηλιστικό τρόπο αντιμετώπισης των πάντων. Και ένας ηλιστής δεν χορταίνει. Δεν χορταίνει. Γίνεται ανικανοποίητος και τότε πατάει επιπτωμάτων, όπως λέμε. Χρησιμοποιεί το υλικό που έχει προκειμένου να εμπορευτεί ναρκωτικά, παράδειγμα, όπλα ή ό,τι άλλο άνομο, ανθρώπους, εμπόριο της λευκής σαρκός λέμε, έτσι, προκειμένου να κερδίσει. Και αυτά όλα τα χρήματα που διακινούνται για τους πολέμους που γίνονται, μην νομίζετε ότι γίνονται τόσο πολύ για εθνικούς λόγους. Πιο πολύ για οικονομικούς λόγους γίνονται. Για να κερδίσουν κάποιοι περισσότερα σε σχέση με κάποιους άλλους. Για να διακινηθούν όπλα και να αυξηθούν τα κέρδη των εργοστασίων που τα παράγουν, των εταιριών που τα παράγουν, των κρατών που τα διακινούν. Και βλέπετε ότι η ανομία επικρατεί στη ζωή μας. Και τα θύματα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν φταίνε κιόλα. Είτε οι μάχημοι είτε οι άμαχοι, γιατί και οι μάχημοι κρίνουν ότι αυτός ο πόλεμος είναι άκαρπος. Τελικά δεν έχουμε αξιολογήσει τον άνθρωπο όσο πρέπει. Η λέξη άνθρωπος σημαίνει κοιτάει ψηλά, άνω θρόσκο. Έχει προτεραιότητες, όχι τη λάσπη και τον πυλό. Εντάξει, από εκεί είναι φτιαγμένος, σε εκείνον θα επιστρέψει. Αλλά έχει και μια αθάνατη ψυχή η οποία τον κάνει να είναι το εκλεκτό δημιούργημα του Θεού, που αυτό παίρνει αξία μέσα στην ευχή που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο σε πλάθο κατ' εικόνα για να αποκτήσει το καθομοίωσιν. Δηλαδή είμαστε πλασμένοι με την εικόνα του Θεού, εναπόκειται όμως σε μας αν χρησιμοποιήσουμε τον υλικό κόσμο για να προσεγγίσουμε το καθομοίωσιν. Και να είναι προς δόξαν Θεού αυτό. Και προς ωφέλεια δική μας. Γιατί ο άνθρωπος που δίνει προτεραιότητα στα πνευματικά είναι πιο συγκροτημένος.
1: Άρα, κυρία Μαρία, θα λέγαμε ότι δύο λύσεις υπάρχουν. Ένα, μας χρειάζεται μια γενικότερη κατήχηση και η οικογένεια. Μακάρι η οικογένεια να παίξει τέτοιο καλό ρόλο, να γνωρίζουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά. Άρα χρειάζεται κατήχηση στους γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά και να αλλάξει αυτός ο κόσμος όσο μπορεί βέβαια να αλλάξει.
0: Έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι χώροι εμπορευματοποιημένοι. Πουλούν και αγοράζουν. Επομένως, σε καμία περίπτωση μην περιμένουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας παιδαγωγήσουν. Αντίθετα, όπως είπατε, η οικογένεια και η εκκλησία μπορούν να κατηχήσουν τα παιδιά και τους νέους και τις οικογένειες με άλλη προοπτική, όχι με σκοπό το κέρδος το υλικό, αλλά με το κέρδος το πνευματικό. Όχι με τη ζημία την ηλικία, αλλά με τη ζημία η οποία θα αποτραπεί από τη ζωή τους, γιατί κάθε βλάβη είναι ζημία. Λέμε, ας πούμε, μια οικογένεια φτιάχνεται και καταλήγει σε μια διαφωνία. Πώς θα αποτραπεί η ζημία αν αποφευχθεί το διαζύγιο? Αν αγωνιστούν για να κερδίσουν τη σχέση τους, για να κερδίσουν τη συζυγία τους, για να κερδίσουν το γάμο τους. Και αυτό το κέρδος δεν το προωθεί η τηλεόραση ή το YouTube, το προωθεί η εκκλησία και η οικογένεια. Νομίζω. Νομίζω ότι η λέξη κέρδος και η λέξη ζημία εξαρτάται από την προοπτική που το βλέπει κανείς, από την πλευρά του πρίσματος, όπως λένε οι φυσικομαθηματικοί. Πρέπει να αγωνιζόμαστε να βλέπουμε πνευματικά τη λέξη κέρδος και πνευματικά τη λέξη ζημία.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι και στις Πανελλήνιες τα παιδιά σκοτώνονται με το άγχος που τους διακατέχει να περάσουν. Για να εκμεταλλευτούν αυτή την περίοδο για να κερδίσουν με την υπομονή, τη σιωπή, την εργατικότητα, τη συγκρότηση. Δηλαδή και η πιο δύσκολη περίοδος, που είναι η περίοδος των Πανελληνίων ας πούμε, αν αντιμετωπιστεί με σκοπό το πνευματικό κέρδος, γίνεται περίοδος που αφήνει στην ψυχή μας πώς να πω, λουλούδια, άνθη.
1: Όφελος.
0: Ναι. Όφελος. Ναι. Δεν αφήνει κατά κάθε την απώλεια ότι ήταν μια κατεστραμμένη περίοδος. Είσαι αντίθετα. Από εμάς εξαρτάται να δημιουργούμε και να μην καταστρέφουμε. Να μένουμε με κέρδη και όχι με ζημίες.
1: Έτσι. Μακάρι, ας ευχηθούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να το θέλει βέβαια η καρδιά μας, να στοχεύουμε στο πνευματικό κέρδος και να ξέρουμε ότι αν στοχεύουμε στο πνευματικό κέρδος, η κάθε ζημία, όπως είπατε και εσείς στη διάρκεια της εκπομπής, είναι σκαλοπάτι για να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε, να αποκτήσουμε εμπειρία, πείρα και να αυξηθεί στο τέλος περισσότερο το πνευματικό μας κέρδος. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, κυρία Μαρία. Ολοκληρώσαμε τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Ας αφήσουμε τώρα τους φίλους ακροατές να προβληματιστούν, γιατί αυτό το σκοπό έχει και αυτή η εκπομπή. Και ας βγάλει ο καθένας τα προσωπικά του συμπεράσματα. Αγαπητοί μας φίλοι, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδραν, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση, του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθουσκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντος επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως της περινών, υμνούμε Πατέρ Αιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, ο άξιον σε πάση κυρίες ημίς σε φωνές θυσίες, η αιθίου ζωήν ουδηδούς, διό κόσμο.

Καταξιώσουν Κύριε τη ασπέρα ταύτια να μαρτύ τους φυλακθηναίοι μας. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τάργο των χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα με την νύν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου. Γεννηθήτου το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών όσοι και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμώ με τον πίσιν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την κοιμαίωταραν των χερουβήμ και ενδοξήταραν σύγκριτος στους σεραφείμ, την αδιάφθορος Θεολόγων τικούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνω.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τη καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίασον τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που την σύλληψη εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς και

Κεφάλαιο 28. Και διασωθέντες τότε επέγνωσαν ότι μελίτην ίσως καλείται. Οι δε βάρβαροι παρήχων ούτε τυχούσαν φιλανθρωπίαν ημίν. Ανάψαντες γάρ πυράν προσελάβουν το πάντα σημάς δια των ιετών των εφεστώτα και δια το ψύχος. Συστρέψαντος δε του Παύλου φρυγάνων πλήθος και επιθέντος επί την πυράν, έχει δνά από τις θέρμης εξελθούσα καθύψε της χειρός αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, πάντως φωνεύσε στην ο άνθρωπος ούτος, ον διασωθέντα εκ της θαλάσσης η δίκη ζήν ουκίασεν. Ο μενούν από την άξα στο θηρίον εις το πυρ έπαθεν ουδέν κακόν. Οι δε προσεδόκον αυτών μέλην πίμπραστε ή καταπίπτην άφνο νεκρών. Επί πολλοί δε αυτών προσδοκόντων και θεωρούντων μηδέν άτοπον εις αυτών γινόμενων, μεταβαλόμενοι έλεγον θεών αυτών είναι. Εν δε της περί των τόπων εκείνων υπήρχε χωρία το πρώτο της νήσου ονόματι Ποπλίο, ως αναδεξάμενος ημάς τρεις ημέρας φιλοφρόνος εξένησεν. Εγένετο δε τον πατέρα του Ποπλίου πυρετής και δυσεντερίως συνεχόμενον κατακίστε, προς όνον Παύλος εισερθών και προσευξάμενος επιθύστας χείρας αυτού η άσα του αυτών. Τούτου ουν γενωμένου και οι λοιποί έχοντες ασθενείας εν την ίσο προσύρχοντο και θεραπεύοντο. Ή και πολλές τιμές ετίμησαν ημάς και αναγωμένης επέθεντο τα προς την χρίαν. Μετά δε τρεις μήνας ανοίχθη μεν εν πλοίο παρά και χυμακώτη εν την ίσου Αλεξανδρινό παρασίμω διοσκούρης και καταχθέντες η Σιρακούσας επεμείναμεν ημέρας τρεις. Όθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εις Ρήγιον και μετά μίαν ημέραν επιγενωμένου νότου δευτεραίοι ήρθομεν εις Ποτιόλους. Ο ευρώντες αδερφούς παρεκλήθημεν επ' αυτής επιμείνε ημέρας επτά και ούτως εις την Ρώμην ήλθομεν. Κακήθεν οι αδερφοί ακούσαντες τα περί ημών εξήλθον εις απάντησιν ημών άχρης απείου φόρου και τριών ταβερνών. Ους ειδών ο Παύλος ευχαριστήσας το Θεό έλαβε θάρσος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους το στρατοπεδάρχη, το δε Παύλο επετράπη μένειν καθεαυτόν συντοφυλάσσονται αυτόν στρατιώτην. Εγένετο δε μετά ημέρας τρεις συγκαλέσαστε τον Παύλον τους όντας των Ιουδαίων πρώτους. Συνερθόντων δε αυτόν έλεγε προς αυτούς, άνδρες αδερφοί, εγώ ουδέν εναντίον ποιήσας το λαό ή της έθεση της πατρόης δέσμιος εξ Ιεροσολύμων παρεδόθην εις τα σκύρας των Ρωμαίων, ή την εσ ανακρίναντες με ευούλον το απολύσε δια το μηδεμίαν αιτίαν θανάτου υπάρχειν εν εμή. Αντιλεγόντων δε των Ιουδαίων ειν αγκάστην επικαλέσαστε κέσαρα, ούχος του έθνους μου έχουν τι κατηγορήσε. Δια ταύτη νουν την αιτίαν παρεκάλεσα ημάς ειδίν και προσλαλήσε. Ένε και εργάρ της ελπίδος του Ισραήλ την άλλη συντάφτην περίκυμε. Ιδέ προς αυτόν είπων, ημείς ούτε γράμματα περισσού εδεξάμεθα από της Ιουδαίας, ούτε παραγενόμενος της των αδερφών απήγγειλεν ή ελάλησε τη περισσού πονηρών. Αξιούμεν δε παρασού ακούσε αφρονής. Περιμέν γάρ της αιρέσεως ταύτης γνωστόν εστίν ημίν ότι πανταχού αντιλέγεται. Ταξάμενη δε αυτό ημέραν οίκον προς αυτόν εις την ξενίαν πλείονες. Εις εξετίθετο διαμαρτυρόμενος στη βασιλείαν του Θεού πείθονται αυτούς τα περί του Ιησού από τε του νόμου Μωυσέως και των προφητών από πρωί έως εσπέρας. Και ημέν επίθοντο της λεγομένης
ιδέ υπίστων. Ασύμφωνοι δε όντες προς αλλήλους απελίοντο. Υπόντος του Παύλου ρήμα εν, ότι καλώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια Ισαΐου του προφήτου προς τους πατέρας ημών λέγον, πορεύθητη προς το λαόν τούτον και είπων, ακοή ακούσετε και ουμή συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ουμή είδητε, επαχύνθη γάρ η καρδία του λαού τούτου, και τη σωσήν βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Μήποτε είδωση της οφθαλμής και τη σωσήν ακούσωση και την καρδία συνώσει και επιστρέψωση και ιάσωμε αυτούς. Γνωστόν ουν έστω ημίν ότι της έθνεση απεστάλλει τούτο το σωτήριον του Θεού. Αυτοί και ακούσονται. Και ταύτα αυτού υπόντος απήρθον οι Ιουδαίοι πολλήν έχοντες εν εαυτή συζήτηση. Έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι και απεδέχετο πάντας τους εισπορευμένους προς αυτόν, κηρύσσον την Βασιλείαν του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Όταν εσωθήκαμε, τότε μάθαμε ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι ηθαγενείς μας φέρθηκαν με ασυνήθη ευγένεια. Μας πήραν όλους κοντά σε μια φωτιά που είχαν ανάψει επειδή είχε αρχίσει να βρέχει και έκανε κρύο. Ο Παύλος εμάζεψε αρκετά φρύγανα και τα έβαλε στη φωτιά και τότε βγήκε μια έχιδνα ένεκα της θερμότητος και εκρεμάστηκε από το χέρι του. Όταν οι ηθαγενείς είδαν το φίδι να κρέμεται από το χέρι του, έλεγα μεταξύ τους: «Εξάπαντος φωνιάς πρέπει να είναι ο άνθρωπος αυτός, αφού ενώ εξέφυγε από τη θάλασσα, η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Αλλά ο Παύλος ετείναξε το φίδι στη φωτιά και δεν έπαθε τίποτε. Εκείνοι επερίμεναν να πριστεί ή να πέσει έξαφνα νεκρός. Αλλά αφού επερίμεναν πολλή ώρα, χωρίς να ειδούν να τους συμβεί κανένα κακό, άλλαξαν γνώμη και έλεγαν ότι είναι Θεός. Γύρω από τον τόπο εκείνων υπήρχαν κτήματα που ανήκαν εις τον πρώτον του νησιού που ονομάζεται Πόπλιος, ο οποίος μας εδέχθηκε και μας εφιλοξένησε φιλόφρονα επί τρεις ημέρες. Συνέβη δε να είναι ο πατέρας του Ποπλίου κατάκητος από πυρετούς και δυσεντερία. Ο Παύλος τον επισκέφθηκε και αφού προσευχήθηκε και έβαλε τα χέρια επάνω του, τον εθεράπευσε. Έπειτα από αυτό και οι λοιποί στο νησί που ήταν άρρωστοι ήρχοντο προς αυτόν και εθεραπεύοντο. Μας ετοίμησα δε με πολλάς εκδηλώσεις αγάπης και όταν εφήγαμε μας έδωκαν και τα αναγκαία τρόφιμα. Μετά τρεις μήνες αναχωρήσαμε με πλοίον Αλεξανδρινών, το οποίο είχε παραχυμάσει στο νησί και είχε για σήμα τους Διοσκούρους. Προσεγγίσαμε εις τα Σιρακούσας και μείναμε εκεί τρεις ημέρες. Απ' εκεί, αφού περιήλθαμε την ίσον, εφθάσαμε εις το Ρήγιον. Με τα μίαν ημέραν έπνευσε νότιος άνεμος και ήλθαμε εις Ποτιόλους εντός δύο ημερών. Εκεί ευρήκαμε αδερφούς και μας παρεκάλεσαν να μείνουμε 7 ημέρες μαζί τους και έτσι ήρθαμε εις τη Ρώμην. Οι εκεί αδερφοί όταν άκουσαν για μας ήρθαν μέχρι του Απίου Φόρου και των Τριών Ταβερνών για να μας προϋπαντήσουν και όταν ο Παύλος τους είδε ευχαρίστησε το Θεό και έλαβε θάρρος. Όταν εμπήκαμε εις τη Ρώμη, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους φυλακισμένους εις τον στρατοπεδάρχην, αλλά εις τον Παύλον επετράπη να μένει μόνος του μαζί με τον στρατιώτη που τον εφύλαγε. Ύστερα από τρεις ημέρες ο Παύλος προσκάλεσε τους προύχοντας από τους Ιουδαίους και όταν εμαζεύθηκαν τους είπε: «Άνδρες αδελφοί, εγώ που δεν έκανα τίποτε εναντίον του λαού μας ή των πατρικών εθήμων, παραδόθηκα δέσμιος από τα Ιεροσόλυμα εις τα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι αφού με ανέκριναν ήθελαν να με απολύσουν, διότι δεν υπήρχε σε εμέ τίποτε άξιο θανάτου. Αλλά οι Ιουδαίοι έφεραν αντιρρήσεις και αναγκάστηκα να επικαλεστώ τον Κέσαρα, όχι διότι είχα να κατηγορήσω για τίποτε το έθνος μου. Αυτός είναι ο λόγος που εζήτησα να σας ειδώ και να σας μιλήσω, διότι εξαιτίας της ελπίδος του Ισραήλ είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτή». Αυτοί δε του είπαν: «Εμείς ούτε επιστολά σε πήραμεν από την Ιουδαίαν, ούτε ήρθε κανείς από τους αδερφούς να εκθέσει ή να πει τίποτε κακό για σένα, αλλά επιθυμούμε να ακούσουμε από σένα ποια είναι τα φρονήματά σου, διότι δια την θρησκευτικήν αυτήν αίρεσιν γνωρίζομεν ότι παντού κατηγορείται. Αφού δε του όρισαν ημέραν, ήλθαν εις αυτόν πολλοί εκεί που έμενε, εις τους οποίους ανέπτυσε το θέμα, δίδω μαρτυρίαν δια την βασιλείαν του Θεού και προσπαθώ να τους αποδείξει τα σχετικά με τον Ιησού από τον νόμο του Μωυσέως και από τους προφήτας. Αυτό έγινε το από το πρωί έως το βράδυ και μερικοί μεν επίθοντο από όσα ελέγοντο, ενώ άλλοι δεν επίστευαν. Επειδή διαφωνούσα μεταξύ τους, έφυγαν αφού ο Παύλος τους είπε ένα λόγο. Πόσο ορθά εμίλησε το Πνεύμα το Άγιον δια του Ισαΐα του προφήτου εις τους πατέρας μας
όταν είπε «Πήγαινε εις το λαόν τούτον και πες, θα ακούσετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβετε, και θα κοιτάζετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα ειδείτε, διότι έγινε ανέσθητη η καρδιά του λαού τούτου και βαριά ακούν με τα αυτιά τους και έκλεισαν τα μάτια τους, μη τυχόν ειδούν με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και μετανοήσουν και εγώ τους θεραπεύσω. Ας είναι λοιπόν γνωστόν σε εσάς ότι εις τα έθνη απεστάλλει η σωτηρία αυτή του Θεού, αυτοί και θα ακούσουν». Και αφού είπε αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι και είχαν μεγάλη συζήτηση μεταξύ τους. Έμεινε δε ο Παύλος ολόκληρη διετία σε δικό του μισθωμένο σπίτι και δέχεται όλους που επήγαιναν σε αυτόν και εκήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε τα σχετικά με τον Κύριον Ιησού Χριστόν με παρησία και χωρίς εμπόδια.

0: φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα με την Ελασσόνα, με την αγαπημένη μας συνεργάτηδα, κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας και κατηχήτρια της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Κυρία Όλγα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε που συμμετέχετε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή μας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Όλγα, και πάλι ένα ευαίσθητο θέμα θα προσεγγίσουμε μαζί και αφορά την εφηβική ηλικία. Δυσκολίες στην εφηβική ηλικία θα είναι σήμερα το θέμα με το οποίο έχετε εσείς ασχοληθεί και θα μας παρουσιάσετε κάποια πράγματα για χάρη των ακροατών μας. Αν θέλετε μια εισαγωγή να μας κάνετε για την εφηβική ηλικία, πότε ξεκινάει.
1: Ωραία. Το θέμα στο οποίο θα ασχοληθούμε, με το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι η εφηβεία και πιο συγκεκριμένα η εφηβική κρίση και πώς βοηθιέται ένας γονιός στο να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μαζί με το παιδί του. Όταν λέμε εφηβεία, αναφερόμαστε στις ηλικίες 11 περίπου με 18. Και το λέω κάπως έτσι τώρα, γιατί υπάρχουν παιδάκια στα οποία η πρώτη ήδη εμφανίζεται, δηλαδή το προήμιο, το προήμιο της εφηβείας εμφανίζεται στην ηλικία των 8 ή και 9 χρόνων, αλλά αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων, δηλαδή ο μέσος όρος της έναρξης της εφηβικής ηλικίας, είναι περίπου 12,7 ηλικία για τα κορίτσια, 14 περίπου η ηλικία για τα αγόρια, και η τελική φάση της εφηβικής ηλικίας είναι περίπου τα 18-19 μερικές φορές και 20 χρονών. Τι παρατηρούμε τώρα σε αυτό το στάδιο της ηλικίας των παιδιών μας? Παρατηρούμε πάρα πολλές αλλαγές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Η εφηβεία δηλαδή ξεκινά σαν ένα ψυχοβιολογικό φαινόμενο και τελικά καταλήγει σε ένα ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Και όταν ξεκινά στην έναρξή της, το ξεκίνημά της, αναστατώνει το άτομο και εσωτερικά, επειδή έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, και εξωτερικά, γιατί καθώς μεγαλώνουμε οι άλλοι έχουν πλέον αρκετές απαιτήσεις από μας, γιατί δεν είμαστε πλέον παιδάκια, το ύψος μας τουλάχιστον και η σωματική μας διάπλαση δείχνουν ότι έχουμε μεγαλώσει. Και τελειώνει με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, καθώς επίσης και με την ετοιμότητα από την πλευρά του ατόμου να αναλάβει πλέον κάποιο ρόλο ως ενήλικας. Τι επίσης παρατηρούμε σε αυτήν την ηλικία, σε αυτό το στάδιο της εφηβικής ηλικίας? Παρατηρούμε, όπως είπα και πριν, κάποιες αλλαγές που συμβαίνουν σε όλους τους εφήβους και που έχουν αρχικά σχέση με την εξωτερική τους εμφάνιση. Τι παρατηρούμε? Ότι το παιδί αρχίζει πλέον και αυξάνεται, μεγαλώνει οριζοντίως, δηλαδή αυξάνει το βάρος του και κάθετα τι κάνει, ψηλώνει. Οπότε μερικές φορές παρατηρούμε ότι ένα παιδάκι που ήταν 1,40 στο ύψος ξαφνικά μέσα σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αγγίξει το ύψος του 1,60, του 1,70 και μένουμε έκπληκτοι κι εμείς, αλλά και ο ίδιος είναι έκπληκτος και δυσκολεύεται να διαχειριστεί αυτή την καινούργια αλλαγή. Ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε είναι στους εφήβους μια δεύτερη γέννηση, εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτή η αίσθηση της δεύτερης γέννησης γεννά στους εφήβους κάποιους φόβους αρχικά για τη σωματική τους ανάπτυξη. Πώς θα μπορέσω να προσαρμοστώ σε αυτό το νέο σώμα? Πώς θα κινηθώ, πώς θα παίξω, πώς θα γράψω, πώς θα καθίσω, πώς θα ντυθώ? Έτσι, ερωτηματικά που περνάνε από το μυαλό τους. Πέρα όμως από τη σωματική ανάπτυξη έχουμε και εσωτερικές αλλαγές. Ποιες είναι αυτές οι εσωτερικές αλλαγές? Ο εσωτερικός κόσμος του εφήβου βρίσκεται σε μια σύγκρουση με τον εξωτερικό κόσμο. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Επειδή οι διάφοροι αδένες του σώματος έτσι εκρίνουν διάφορες ουσίες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθει ο κάθε έφηβος μια έντονη τάση για ενεργητικότητα. Δυστυχώς όμως ο σημερινός τρόπος ζωής δεν τον βοηθά στην εκτόνωση αυτής της ενεργητικότητας. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο, για να μην πω σχεδόν το 100% των εφήβων που ζουν όχι σε κομοπόλεις ή σε επαρχία, που ζουν σε πόλεις μεγαλύτερες, δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αθλοπαιδιές και με ελεύθερο παιχνίδι σε μια αλάνα, ή να πάρουν μέρος σε κάποιες εργασίες αγροτικές όπως γινόταν παλαιότερα, ή όπως γίνεται και σήμερα σε κάποιους εφήβους που μεγαλώνουν σε αγροτικές περιοχές. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η ενεργητικότητα που θα έπρεπε να εκτονωθεί μέσα από μια εργασία και να δώσει στο άτομο τη δυνατότητα της ικανοποίησης, της δημιουργίας, έρχεται και συσσωρεύεται. Μπορεί το παιδί να έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, ο έφηβος συγγνώμη, έτσι να πάει μουσική, φροντιστήρια, μπάσκετ, βόλεϊ, όμως δεν βοηθιέται σε αυτήν την εκτόνωση, την απόλυτη εκτόνωση της ενεργητικότητάς του. Και αυτή λοιπόν συσσωρεύεται και εκφράζεται μετά πώς εκφράζεται, με έντονες θυμικές εκρήξεις και με πολλές μεταπτώσεις στην ψυχική του διάθεση. Έχουμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ενδοψυχικές καταιγίδες. Δηλαδή, τη μία για το ίδιο θέμα, τη μία στιγμή ο έφηβος θα μας απαντήσει πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ απλά, και για το ίδιο θέμα σε μια δεύτερη φάση να μας απαντήσει πολύ έντονα. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα, ήρθε από το σχολείο και τον ρωτάει η μάνα ή ο πατέρας πώς πέρασες. Πάρα πολύ καλά, ασχοληθήκαμε με αυτό και τα λοιπά, έτσι στην ήρεμη φάση. Και την επόμενη μέρα επιστρέφει πάλι από το σχολείο, τον ρωτάει η μαμά πώς πέρασες, δεν με αφήνεις ήσυχο και εσύ και με ρωτάς και εκφράζει έναν θυμό και μια ένταση, και ο γονέας δεν ξέρει που μπορεί να οφείλεται αυτό ή τι να συνέβη στον έφηβο. Έτσι. Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το σημαντικό? Αυτές οι εκρήξεις, οι θυμικές εκρήξεις, ο χρόνος που κρατάνε είναι σχετικά μικρός και περιορισμένος. Και όπως είπα και πριν, δεν έχει αυτές τις εκρήξεις σε καθημερινή βάση. Μπορεί σήμερα, επειδή κάτι δεν πήγε καλά ή δεν πήγε όπως ο ίδιος πίστευε ή δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, να έρθει και να είναι θυμωμένος, ή επειδή δεν βοηθήθηκε την ενεργητικότητά του να τη βγάλει προς τα έξω. Όταν όμως παρατηρούμε ότι ο έφηβος σε καθημερινή βάση έχει τέτοιου τύπου εκρήξεις, τότε αυτό είναι κάτι που μάλλον πρέπει λίγο να μας το ρυθμίσει και να το συζητήσουμε με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Έτσι, ξανατονίζω, δεν αναφερόμαστε σε καταστάσεις που υπάρχει μεν η έκρηξη, αλλά είναι ήπιες. Αναφερόμαστε σε καταστάσεις που αυτή η έκρηξη είναι πάρα πολύ έντονη, επαναλαμβανόμενη και σε καθημερινή βάση, και η διάρκεια της είναι περισσότερο από 3 μήνες.
0: Από 3 μήνες?
1: Ναι.
0: Και μας είπατε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν διοχετεύαμε την ενεργητικότητά τους σε εργασίες, σε χειρονακτικές,
1: ναι,
0: εργασίες
1: σε κάποια
0: μάλλον.
1: Δραστηριότητα, ναι. Περισσότερο χειρονακτική δραστηριότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο η ενέργειά τους, η λύπη το πώς να το πω, έτσι βοηθιέται το άτομο στο να βγει αυτή από μέσα του, να δραστηριοποιηθεί, να γίνει η ενέργεια, να γίνει πράξη και να ξαναγυρίσει σε αυτόν ή σε αυτήν, δηλαδή στην έφηβη ή στον έφηβο, σαν χαρά δημιουργίας. Οπότε κουράζουμε μεν, άρα βγάζω αυτή μου την σωματική ενεργητικότητα σε κούραση, και δεν έχω άλλη δύναμη μέσα μου, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας και το αποτέλεσμα από αυτό που έχει παραχθεί από μένα, χαίρομαι για τη δημιουργία. Και το όφελος είναι διπλό. Έτσι, ανατροφοδοτούμε. Χαίρομαι με αυτό που πράττω. Αλλά δυστυχώς είπαμε ο σημερινός τρόπος ζωής, καθώς επίσης και ο υπολογιστής και το φορητό κινητό, και το κινητό τηλέφωνο και γενικά ο διαδικτυακός τρόπος ζωής μπορεί να μας ενεργοποιεί εσωτερικά, αλλά σωματικά μας απενεργοποιεί. Έτσι, μας καθιστά όχι αδύναμους, αλλά μας τοποθετεί σε μια συγκεκριμένη θέση όπου μπορεί να κινούμε τα δάκτυλα των χεριών στο πληκτρολόγιο ή να ακονίζουμε τη σκέψη μας μέσα από διάφορα προγράμματα ή από διάφορα παιχνίδια, αλλά δεν μας βοηθά στην εξωτερήκευση και στην εξωτερήκευση της ενέργειάς μας, της ενεργητικότητας που έχει ο έφηβος, καθώς επίσης και στη δραστηριοποίησή του, στην ενεργητική δραστηριοποίηση, στην υγιή δραστηριοποίηση. Τι άλλο παρατηρούμε σε αυτή την ηλικία?
0: Ναι.
1: Έχουμε την αφύπνιση της ερωτικής ορμής των εφήβων. Έχουμε από την πλευρά των εφήβων έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της ζωής. Ο ίδιος νιώθει πλέον ότι έχει μεγαλώσει, ότι είναι κάποιος, ότι έχει αρκετές γνώσεις, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το κάθε τι, αρχίζει πλέον να εκφράζει απόψεις που δεν είναι πάντα σωστές. Δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος εξουσίας, δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος του που διοικείται το σχολείο, θα καταφύγουμε σε κατάληψη, που τα παρατηρούμε κιόλας και κάνουμε κατάληψη, για ποιο λόγο βέβαια συχνά δεν γνωρίζουμε. Προσπαθούμε να βρούμε αιτήματα για αυτό, για εκείνο, για τον άλλο το λόγο. Και αν πας να τους ρωτήσεις για ποιο λόγο γίνεται η κατάληψη, να, ξέρετε, δεν έχουμε βρύσες, αλλά ποιος είναι ο σωστός τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε, να το συζητήσουμε. Δηλαδή ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο δρόμο για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα απευθυνθώ σε αυτόν που είναι πάνω από μένα, θα κάνω ένα γραπτό αίτημα, θα του δώσω ένα χρόνο κτλ. Οι έφηβοι δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία πολύ συχνά. Έτσι νομίζουν ότι πλέον τα γνωρίζουν όλα και έχουν βρει και τον τρόπο που θα τα επιλύσουν όλα. Και διεκδικούν και επαναστατούν και φωνάζουν και δεν δέχονται την συζήτηση και πάλι μετά ξανασυνέρχονται και έχουμε μια αλλαγή. Αλλά στη φάση, στην περίοδο της εφηβείας, τη συζήτηση λιγότερο τη θέλουν. Προτιμούν το εγώ. Εγώ θα το καταφέρω αυτό, εγώ θα κάνω εκείνο, είμαι πολύ δυνατός, είμαι πιο δυνατός και από τους γονείς μου και από όλους. Τι άλλο παρατηρούμε? Μια προσκόλληση στους συνομιλίκους τους. Ενώ μέχρι και τώρα, μέχρι δηλαδή και το τέλος της Τετάρτης, Πέμπτης, Έκτης Δημοτικού, ήταν περισσότερο προσκολλημένα τα παιδιά στους γονείς τους, τα αδέρφια τους κτλ. Τώρα παρατηρούμε ότι αρχίζουν και ξεφεύγουν από αυτό το μοτίβο και περισσότερο προσκολλώνται στους φίλους. Και νομίζουν και πιστεύουν ότι οι φίλοι θα είναι εκείνοι που θα τους βοηθήσουν σε οτιδήποτε και αν συμβεί, και μερικές φορές τους τοποθετούν και πάνω από τους γονείς. Και επίσης προσκολώνται και σε διάφορα πρότυπα, που αυτά τα πρότυπα δυστυχώς τις περισσότερες φορές μας τα παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή το διαδίκτυο.
0: Και είναι πρότυπα πολλές φορές, συγγνώμη, που δεν είναι ορθά, έτσι?
1: Ναι, δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα πρότυπα, όπως το πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι πάντα σωστά. Και μια και θέσατε αυτό το ερώτημα, να πούμε εδώ και κάτι ακόμη. Πόσο σημαντικό είναι η επικοινωνία με τους γονείς, ο διάλογος με τους γονείς, η συζήτηση με τους γονείς, η σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς, η οποία ξεκινά βέβαια από την πρώτη παιδική ηλικία, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, και σιγά σιγά κτίζεται και το ολοκλήρωμα αυτού του κτισίματος πραγματοποιείται τώρα στην εφηβική ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό ο έφηβος να ξέρει πως μπορεί να δεθώ ή να προσκοληθώ στους φίλους μου, να συναντήσω καινούργια καταστάσεις και πράγματα, να τα αποδεχτώ, να περάσω μέσα από αυτά. Αλλά σαφώς πριν κάνω οτιδήποτε, όταν νιώσω ότι κάτι δεν μου αρέσει, σαφώς και θα το συζητήσω με τους γονείς μου. Έτσι. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορώ να πάρω μόνος μου μια πρωτοβουλία ή να πάρω μια απόφαση ή για οτιδήποτε κάνω πρέπει να έχω το τηλέφωνο στα χέρια μου και να ρωτήσω τη μάνα μου ή τον πατέρα μου. Σαφώς και θα αναλάβω κάποιες πρωτοβουλίες. Σαφώς και από την πλευρά του γονέα θα δοθεί χώρος στον έφηβο να αρχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να ενεργεί μόνος του. Αλλά πάντα ο γονέας θα έχει την επίβλεψη του εφήβου. Επειδή, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει η παρορμητικότητα στον έφηβο. Και μερικές φορές, εξαιτίας αυτού του παρορμητισμού, μπορεί να κάνει ή να προβεί σε ανεπανόρθωτα λάθη.
0: Αυτή η σχέση τόσο απαραίτητη που αναφέρεται όμως, κυρία Όλγα, πρέπει να έχει θεμελιωθεί και στερεωθεί πολύ νωρίτερα.
1: Ναι, πολύ σωστά, το είπαμε και πριν. Πρέπει να έχει θεμελιωθεί και να έχει τα πρώτα θεμέλια, είπαμε, μπαίνουν από την πρώτη βρεφική ηλικία. Και μετά πάμε στην προσχολική, στην νηπιακή, στη σχολική και κατόπιν εδραιώνεται στην εφηβική ηλικία.
0: Και να πω και κάτι ακόμα, αν θέλετε. Επειδή το παιδί, ο έφηβος, είναι σε αυτήν τη φάση που μας περιγράφεται τώρα, ίσως ο γονιός θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο υπομονετικός και να μην θεωρήσει ότι έχει κοπεί η γέφυρα εντελώς, αλλά να κάνει και να ξανακάνει τις προσπάθειές του για τη σχέση του με το παιδί.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστό. Αυτό ισχύει. Αυτό που λέτε πραγματικά ισχύει. Ο γονέας, ο κάθε γονιός, να μην επηρεαστεί από την αρνητική συμπεριφορά του παιδιού, να μην εκνευριστεί, να μην έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του, ότι του τύπου νιώθω ότι πλέον δεν με έχει ανάγκη, αφού θέλει να ζήσει μακριά από εμάς ή χωρίς εμάς ή χωρίς τη δική μας γνώμη, ας φάει τα μούτρα του. Έτσι και αυτό να το πει. Άλλαξε τώρα και ο τόνος της φωνής μου να το πει αυτό ο γονέας, πώς να πω, με εκνευρισμό και θυμό. Αλλά επειδή γι' αυτό και αναφέρομαι μέσα από ποιες καταστάσεις περνά ένας έφηβος, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που νιώθει, αυτό το καινούριο που βιώνει ο έφηβος, είναι πολύ δύσκολο να ζήσει μαζί με αυτό, να το αποδεχτεί και να συνεχίσει. Γι' αυτό και από την πλευρά του κάθε γονέα χρειάζεται αρκετή υπομονή και επιμονή και πολύ καλή σχέση με τον έφηβο και αποδοχή. Αν δεν αποδεχτούμε τον έφηβό μας, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μαζί του, γιατί δεν θα μας θέλει εκείνος πλέον. Επειδή πολύ συχνά εμείς οι γονείς, τι είναι αυτό που κάνουμε, είμαστε ελεγκτικοί απέναντί του. Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες, γιατί φόρησες αυτό το ρούχο, ποιος είναι αυτός με τον οποίο κάνεις παρέα. Είμαστε συνεχώς με κάποιες ερωτήσεις τι, πώς, γιατί, και από την άλλη δεν το έκανε σωστά αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις εκείνο. Ναι, αλλά αφού δεν γνωρίζει, αν δεν κάνει το λάθος, πώς θα μάθει? Του δίνουμε περιθώριο να κάνει ένα λάθος και δύο και τρία λάθη, αρκεί αυτά τα λάθη να μην έχουν κόστος μεγάλο για εκείνον.
0: Επικριτική δηλαδή στεκόμαστε απέναντί τους.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Επικριτική στεκόμαστε απέναντί τους, αρνητική μάλλον.
1: Περισσότερες φορές δυστυχώς είμαστε και επικριτικοί και αρνητικοί. Και μπαίνουμε και σε μια αντιπαράθεση. Θέλουμε σόν και καλά να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε εμείς είναι το σωστό και το δίκιο και όχι αυτό που λένε οι έφηβοι μας. Και οι έφηβοι μας, γιατί να μην έχουν δίκιο σε αυτό που λένε? Γιατί να μην έχουν σωστή κρίση? Αφού ζούμε στον ίδιο κόσμο, αφού είναι παιδιά δικά μας, της οικογένειάς μας. Έτσι. Αλλά στον παρορμητισμό τους, τα λάθη που μπορεί να κάνουν, αν είναι κάτι που δεν θα έχει μεγάλο κόστος τόσο για τη σωματική τους όσο και για την ψυχική τους υγεία, τους αφήνουμε να το πράξουν. Γιατί, όπως λέγαμε σε μικρότερη ηλικία, αν δεν πάθω δεν θα μάθω. Αλλά όταν βλέπουμε ότι αυτό απειλεί τόσο την ψυχική τους όσο και τη σωματική υγεία, σαφώς και θα απαγορεύσουμε. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ας υποθέσουμε ότι βλέπουμε τον έφηβό μας τώρα που έχει αλλάξει η βαθμίδα σχολική, είτε έχει ενταχθεί στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο, γνωρίζει καινούργια άτομα, καινούργιες παρέες, οι οποίες πιθανότητα παρέες να έχουν κάποιες συνήθειες που σε μας δεν αρέσουν, και όχι μόνο σε μας δεν αρέσουν, βλέπουμε ότι ακολουθώντας τους ή ακολουθώντας αυτές τις συνήθειες θα οδηγηθεί σε μια παραβατική συμπεριφορά. Εννοείται ότι εκεί δεν θα τον βοηθήσουμε στο να μείνει σε αυτή την παρέα, αλλά θα τον βοηθήσουμε στο να απομακρυνθεί. Και δεν θα τον βοηθήσουμε σε αυτή την απομάκρυνση με την απαγόρευση, τι άτομα είναι αυτά με τα οποία κάνεις παρέα, αλλά ακολουθώντας μια διαλεκτική μέθοδο, όπως έλεγε και ο Σωκράτης, μια μευτική τη μευτική μέθοδο. Δηλαδή ο έφηβος από μόνος του να συμπεράνει με τη βοήθεια τη δικιά μας ότι όντως αν ακολουθήσω αυτή την παρέα τότε θα καταλήξω εκεί που αυτό το εκεί θα έχει μεγάλο κόστος για την υγεία μου, τόσο την ψυχική, τη σωματική και την κοινωνική.
0: Μάλιστα. Ναι. Μεγάλο το θέμα βέβαια και θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμα να μας πείτε επιλογικά για αυτή τη συνάντησή μας.
1: Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, ναι, όντως ο χρόνος περνά πάρα πολύ γρήγορα, είναι το εξής. Οι γονείς που βλέπουν ότι σε αυτήν την εφηβική ηλικία τα παιδιά τους αντιδρούν με τρόπους που δεν τους αρέσουν, ή που βλέπουν ότι κάνουν κάποια ανοίγματα εντός εισαγωγικών η έκφραση, δηλαδή ότι οι έφηβοι τους προσεγγίζουν άτομα που πιθανότατα εκπέμπουν μια επικινδυνότητα ή συνήθειες επικινδυνότητες, να μην απογοητευτούν, αλλά να πλησιάσουν τον έφηβο με αγάπη, με στοργή, με υπομονή που είπατε και εσείς πριν, με επιμονή, με διάλογο, με συζήτηση και με Χριστό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς, κυρία Όλγα, για όσα μας είπατε και από την εμπειρία σας και από τις γνώσεις σας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελπίζουμε σύντομα να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε και την ανάπτυξη αυτού του θέματος. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Όλγα Προβίδα, κοινωνική λειτουργό στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας και κατηχήτρια της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος, για τις δυσκολίες στη διαχείριση των εφήβων της εφηβικής ηλικίας ξεκινήσαμε να μιλάμε σήμερα.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τώρα εδώ στο στούντιό μας καλεσμένο τον μάγειρα της 4Ε, τον κύριο Ηλία Κούτλα, που τον παρακολουθούμε στις εβδομαδιαίες εκπομπές του. Τώρα λοιπόν τον έχουμε φιλοξενούμενο στην πρωινή καθημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο ραδιόφωνο.

0: Είτε είτε πάρα πολλά, είτε είμαστε στο εξωτερικό, είτε είμαστε στο εσωτερικό και είμαστε πάντα κοντά στους κόλπους της Εκκλησίας και όχι μακριά.
1: Να πούμε στους φίλους ακροατές πως είστε ένας από τους πιστούς ακροατές του ραδιοφώνου της Αγίας Λιδίας, σωστά?
0: Ναι, σωστά. Θυμάμαι όταν στα νεανικά μου χρόνια ξεκίνησε το ράδιο Λιδία, το άκουγα ανηλυπώς, γιατί δεν είχε κάτι άλλο να πω την αλήθεια, έτσι. Και είναι τιμή για το ραδιόφωνο αυτό να έχει πιστούς ακόλουθους, γιατί όντως δίνουν ζωή. Το ραδιόφωνο, το χριστιανικό, έτσι, το ορθόδοξο, με τις εκπομπές που έχετε και εσείς, μερικές φορές εμείς, τώρα να πω, δεν λέω την ηλικία, αλλά έχουμε γενικότερα κάποιες φορές όλοι οι άνθρωποι προβλήματα, και με το λίγο κάτι που θα ακούσουμε μέσα από μια εκπομπή, κάποιο λόγο, θα πάρω μια απάντηση. Και ίσως δώσει έτσι θέλει να παίρνουμε απαντήσεις άμεσα στη ζωή μας, σε τα προβλήματά μας. Γιατί τις πιο πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι είναι προβληματισμένοι, είναι έτσι λίγο δύστροποι, τα μούτρα τους τα έχουν κατεβασμένα. Εγώ βλέπω ότι όσο μεγαλώνουμε, το χαμόγελο μας πέφτει προς τα κάτω και δεν έχουμε χαμόγελο όπως έχουν τα παιδιά, το χαμόγελο το καλό. Και αυτό μας βοηθάει, το ραδιόφωνο μας βοηθάει, ναι.
1: Εσείς μέσα από την εκπομπή σας βλέπουμε, από την 4Ε, μαζί με τις εύκολες και πρακτικές συνταγές, και αυτό προσπαθείτε να περάσετε, το χαμόγελο, τη χαρά, τη χριστιανική αισιοδοξία. Έτσι το εισπράττουμε και πιστεύω ότι και αυτό θέλετε να μεταδώσετε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να μεταδώσω, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, γενικότερα βλέπει στη τηλεόραση κάποιους μάγειρες που κάνουν εκπομπές, λένε διάφορα πράγματα και στο διαδίκτυο. Αν παρακολουθήσετε, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν παρουσιάζουν τη συνταγή σωστά, είτε θέλοντας να τραβήξουν κόσμο στο κανάλι τους, στις συνταγές τους, λένε πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο έτσι, ορθόδοξα να πούμε. Και εντάξει, εγώ στενοχωριέμαι όταν βλέπω πέφτει κάτι έτσι, στην αντίληψή μου, και το αλλάζω, αλλά εγώ θέλω μέσα από την εκπομπή της Οικογενειακής Τράπεζας να σκεφτούμε όλοι ότι είμαστε μια οικογενειακή τράπεζα, είμαστε μια τράπεζα του Χριστού. Και άμα ήμασταν όλοι στην τράπεζα του Χριστού, πώς θα ήμασταν? Με το κινητό ή με προσοχή στο φαγητό και στην προσευχή που κάνουμε. Γιατί αν μη τι άλλο, το μεσημέρι έχετε και τα πνευματικά αναγνώσματα την ώρα του φαγητού. Και όπως ξέρετε κι εσείς, σε κάθε ένα μοναστήρι την ώρα του φαγητού διαβάζονται κάποια αναγνώσματα και παίρνουμε και υλική τροφή και πνευματική τροφή.
1: Το θέμα μας λοιπόν, το θέμα σας βασικά, το επάγγελμα και διακόνημά σας στη ζωή αυτή είναι η μαγειρική. Με αυτήν ασχολείστε και για αυτήν ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε, αλλά και για τις υπόλοιπες προεκτάσεις της. Είναι εύκολο να διακονεί συνέχεια, να μαγειρεύει συνέχεια, να ετοιμάζει συνέχεια πράγματα, φαγητά?
0: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι για να κάνεις κάτι πρέπει να είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις, έτσι. Δεν λέμε ότι βρίσκουμε αυτό που έχουμε στη ζωή μας από την αρχή, ότι αυτό είναι και τελείωσε. Στην πορεία μπορείς να βρεις και άλλα πράγματα. Αλλά όταν κάνεις κάτι, να το κάνεις με μεγάλη αγάπη. Δηλαδή, σαν να είναι απέναντί σου, παράδειγμα, σαν να κάνεις ένα γέμμα στο Χριστό. Ή να κάνεις τη δουλειά σου και να έχεις απέναντι στο Χριστό. Να είναι στην τράπεζα, να περιμένεις τον Κύριο, παράδειγμα Χριστός. Οπότε, ό,τι πρέπει να ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε σαν να είμαστε ερωτευμένοι με αυτό που κάνουμε. Να δίνουμε όλο μας. Όλο μας το είναι. Όλο μας το είναι. Αυτό είναι καλό γιατί έχουμε και απόδοση στη δουλειά μας, αλλά και έχουμε και ψυχική ωφέλεια. Τώρα θα μου πείτε, δεν γίνεται εγώ παράδειγμα να δουλεύω και να χαμογελάω και να έρχεται ο άλλος να με βρίζει και να φωνάζει και να κάνει? Ναι, είναι και αυτό μια αντιμετώπιση, αλλά πρέπει να έχουμε μια μετριότητα στον εαυτό μας γενικότερα, για το ότι δεν είναι όλοι άνθρωποι σκυθροποί και στενοχωρημένοι. Υπάρχουν και άλλοι που χαμογελάνε, και αν μη τι άλλο, εμείς οι χριστιανοί, επειδή τρώμε πάρα πολλές φαλιάρες γενικότερα από όλο τον κόσμο και δυνατές, εντάξει, άμα το δούμε διαφορετικά, θα σου πει ο άλλος ότι συγγνώμη, αλλά είσαι λίγο ανόητος σε αυτό που κάνεις και χαμογελάς συνέχεια. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Θεός τα βλέπει όλα αυτά και μας φωτίζει, όπως και φωτίζει τη μαγειρική. Δηλαδή εμείς στην κουζίνα μας έχουμε τον Άγιο Φρόσινο, έτσι. Τι ήταν και ο Άγιος Φρόσινος? Ήταν ένας μάγειρας ο οποίος πάντα, μα πάντα άκουγε λόγια, γιατί ήταν μέσα στη μουτζούρα, μέσα στην κερβουνιά, μέσα στις μυρωδιές, όπου και αν πήγαινε τον πειράζαμε στο μοναστήρι. Οπότε και όταν εμφανίστηκε αυτό το όραμα στο γέροντα και είδε τον Άγιο Φρόσινο στον παράδεισο, ο Άγιος εξαφανίστηκε, δεν ήθελε την τιμή. Ούτε και τώρα οι μάγειρες πιο πολύ θέλουν την τιμή, αν και αρκετοί είναι που θέλουν να αναδειχθούν μέσω της μαγειρικής.

0: αλλά η μαγειρική στην ουσία είναι διακονία. Διακονία που την κάνουν όλοι.
1: Όταν ασχολείστε με κάτι τόσο γήινο, όπως είναι η προετοιμασία των φτελών, ας πούμε, υλικών που θα χρειαστούν για να κάνουν ένα παντανόσιμο φαγητό, εκείνη την ώρα, ας πω, δεν ασχολείστε με κάτι πολύ γήινο, πώς μπορεί αυτό να πάρει και πνευματικές προεκτάσεις?
0: Επειδή μερικές φορές εγώ το λέω, το ότι μεγάλωσα και στο Άγιο Όρος μέσα και έμπαινα και σε κουζίνες μέσα στο Άγιο Όρος, έβλεπα τους πατέρες εκεί. Ένα απλό παράδειγμα είναι το ότι δίπλα στην κουζίνα ήταν η λάντζα και ο καλόγυρος, ο μοναχός που έκανε διακονία, έψελε ένα τροπάριο για να το μάθει. Και λέω, τι κάνει τώρα αυτός? Και το έλεγε συνέχεια και συνέχεια, ξανά και ξανά. Και άκουγα μέσα στην κουζίνα τον να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο. Μπορεί να γινόταν κάτι, να έπεφτε κάτι. Δεν πειράζει, λέει, αδερφέ, δεν πειράζει, να είναι ευλογημένο. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι, όπως και τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, έτσι, να μην λέμε ψέματα. Αλλά στην ουσία, μέσα από την κουζίνα, μπορείς να δεις μια πνευματική ωφέλεια. Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε μια κουζίνα διόνυ και κυράζει δεν χωράνε. Τώρα να πούμε για τα κοσμικά. Αφήσαμε τα μοναστηριακά, να πάμε στα κοσμικά. Θα σου πω το προσωπικό παράδειγμα, το ότι όταν πάω να μαγειρέψω και εγώ και η γυναίκα μου, καταλαβαίνω ότι κάποιος πρέπει να κάνει πίσω. Γιατί ο Θεός το θέλει. Συγκρούμαστε μαζί. Δεξιά εγώ, δεξιά και αυτή. Αριστερά εγώ, αριστερά και αυτή. Οπότε ένας πρέπει να κάνει πίσω. Μέσα σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα λέγεται και η υπακοή και η ταπείνωση. Έτσι. Πρέπει να το δουλεύουμε, να είμαστε και καλά όλοι μας συνειδητοποιημένοι ότι ναι, είμαστε σε μια οικογένεια. Πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πάνω τώρα σε αυτό εδώ πέρα που λέγατε ότι πώς μπορεί να είναι πνευματική η εργασία. Πολλές φορές στη δουλειά, όταν είμαι μόνος, έχω το ραδιόφωνο και ακούω πάρα πολλές ομιλίες που μου βοηθάνε. Και ιδίως το πρωί στις 5 ώρα όταν ξεκινάει η δουλειά, είναι χαρά μου να ακούω ωραίες ομιλίες. Είτε από τον Δεσπότα τον Ιωήλ που μου αρέσει πάρα πολύ και έχει πάρα πολλά θέματα. Και μέσα από αυτό εδώ πέρα το διακόνημα, παίρνω και εγώ πνευματική τροφή. Και μέσα αυτό παραδειγματίζω και τους άλλους γενικότερα σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
1: Άρα μπορούμε να ασχολούμαστε με κάτι γήινο και να ακούμε με τα αυτιά μας κάτι ουράνιο, κάτι που μας ωφελεί πνευματικά. Οπότε δεν σπαταλούμε τον χρόνο μας μόνο στην ύλη, συγχρόνως τον αξιοποιούμε με πνευματικά ακούσματα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Τώρα και σίγουρα στο περιβάλλον υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν είναι της Εκκλησίας. Έτσι. Είναι Ορθόδοξοι, αλλά δεν έχουν σχέση, δεν μπορούν να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Εμάς το τυπικό σου σπίτι είναι, διαβάζουμε το Συναξάρι και ξέρουμε ποιοι Άγιοι είναι. Οπότε την άλλη μέρα κάνεις και ένα αποστολή. Λες, σήμερα είναι αυτό το Αγίου του σημερινού, της Αγίας. Τι έκανε ο βίος αυτής της Αγίας? Και μου έλεγε μια κοπέλα, καλά κύριε, πώς τα ξέρετε όλα? Κοίταξε, λέω. Διάβασε κάθε χρόνο τους ίδιους Αγίους. Βλέπεις πώς είναι ο βίος του Άγιου Χριστόφορου, πώς είναι ο βίος του προφήτη Λία, που πήγε και το φιλοξένησε μια χείρα που δεν είχε αλεύρι, αλλά αυτός μετά την ευλόγησε και πάντα είχε. Από αυτά τα μικρά παραδείγματα παραδειγματιζόμαστε και εμείς.
1: Εννοείται για τις συζητήσεις που κάνετε την ώρα της δουλειάς, δηλαδή την ώρα της μαγειρικής, με τα άλλα παιδιά, έτσι, με τους
0: συναδέλφους. Ναι. Σίγουρα, ναι, υπάρχει και αυτό το σημείο που πρέπει να μπει κάποιος σε κάτι, αλλά υπάρχει και τα της δουλειάς που μετά, εντάξει, παίρνουν μετά άλλη τροπή και όταν έχεις ένταση και πίεση στη δουλειά, όσο να είναι, αν δουλεύεις από μέσα την προσευχή, προσεύχεσαι.
1: Μπορεί να, αυτό που κάνετε, η εργασία σας, που ασχολείστε όμως με το φαγητό και προσφέρετε στον κόσμο εδέσματα, φαγητά, μαγειρευτά φαγητά ή ό,τι άλλο έχετε στο κατάστημά σας, μπορεί να είναι και αυτό εκδήλωση αγάπης? Πώς μάλλον μέσω αυτού του διακονήματος, παύλα επαγγέλματος, μπορείτε να προσφέρετε αγάπη στον πελάτη?
0: Να σας πω λίγο το χρονικό της πρώτης φοράς που άνοιξα το εστιατόριο. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα νηστεύει το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα και έκανα πάρα πολλά μανί νηστίσιμα φαγητά και ερχόταν και λέγανε, λέω, τι είναι αυτό, λέει, νηστίσιμο. Δεν νηστεύω αλλά θα το φάω. Ήταν η πλήρη απογοήτευση, λέω, πω πω Θεέ μου, λέω, τι κάνω τώρα. Αλλά όταν όμως βάζεις αγάπη για το φαγητό και το παρουσιάζει ότι είναι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο το φαγητό, ο άλλος το εκλαμβάνει και νομίζω ότι και το Θεός ευλογεί το φαγητό και γίνεται ακόμα πιο έτσι, νόστιμο.
1: Μάλιστα. Αλλά για το να φροντίσετε τα υλικά, να μην κάνετε κάτι, ας πούμε, με σκάρτα υλικά, νοθευμένα, οτιδήποτε.
0: Αυτό είναι στην επιλογή του καθενός επιχειρηματία.
1: Και αυτό δεν είναι θέμα.
0: είναι θέμα, ναι, και το τι θες να δώσεις. Δηλαδή, πρόσφατα ακούμε, ας πούμε, γενικότερα συζητήσεις στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι κάτι έγινε σε κάποια εταιρεία και δηλητηριάστηκε κάποια άτομα. Μπορεί να γίνει και λάθος, ναι. Δεν κατακρίνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θες να προσφέρεις το καλό, θα επιλέξεις το καλό. Εγώ λέω ότι αν έχω κάτι το οποίο δεν μου γεμίζει το μάτι, το υλικό, λέω, αν ήταν χρωστός, τι θα δίνα, το καλύτερο. Οπότε στον πελάτη θα δώσει το καλύτερο. Και θα του πω, αυτό έχω. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και νομίζω, αγαπητοί μας φίλοι, μας ακούτε την ώρα αυτή, θα συμφωνείτε κι εσείς ότι σε όποιο χώρο, σε όποιον επαγγελματία, επιχειρηματία συναντήσουμε, αν έχει μέσα του φόβο Θεού, διορθώστε με κύριε Κούτλα αν είναι έτσι τα πράγματα, αν έχει μέσα του φόβο Θεού, ό,τι και να πιάσει στα χέρια του, θα σκέφτεται ότι αυτός που θα το λάβει θα είναι ο αδελφός του Χριστού, θα είναι ο Χριστός. Επομένως, αλλιώς θα το χειριστεί.
0: Πρέπει να.
1: Άλλη συνείδηση έχει ο χριστιανός, δηλαδή.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει πολύ. Έτσι, πώς λέει και ο Άγιος, να κοιτάξει το βιβλίο, το γνώθεις αυτό. Πρέπει να έχεις εσωτερική καλλιέργεια μέσα για να μπορείς να καταλάβεις αυτό το πράγμα. Πράγμα που όχι ότι εγώ είμαι ατάσταλτο τελείως. Αλλά βλέποντας μέσα από την εμπειρία της δουλειάς του ότι γίνονται κάποιες φορές ζημιές, είτε σε ψυγεία, είτε σε υλικά, είτε οτιδήποτε άλλο γίνεται. Αν με το κάθε ένα μικρό πραγματάκι άρχισες και νευρίαζες, στην αρχή νευρίαζα, δεν λέω ψέματα, αλήθεια σου λέω. Νευρίαζα. Αλλά μετά θα το δω διαφορετικά, πνευματικά. Τι έλεγε ο παπά Εφραίμ ο Κατονικέτης όταν πήγε στην Αγίου Παύλου το παντιλόνι του Κυπουρού και το έδωσε στον ηγούμενο, και αντί να το δώσει στον Κυπουρό, ο Κυπουρός πήρε μια πέτρα για να το χτυπήσει και έσκυψε ο παπά Εφραίμ και είπε να είναι ευλογημένο. Οπότε παραδειγματίστηκε από εκεί, χάλασε το ψυγείο. Να είναι ευλογημένο. Καλά μου λέει, μέσα είχε πράγματα. Λέω να είναι ευλογημένο, θα μας τα δώσει τόσα άλλα τόσα. Λέω, δεν πειράζει, λέω. Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε. Και ούτε να. Γιατί αν καθόμαστε και ασχολούμαστε με αυτές τις ζημιές που γίνονται γενικότερα, είτε στην επαγγελματικό μας χώρο, είτε στο σπίτι μας μέσα, γιατί να νευριάζουμε. Τζάμπα θα νευριάζουμε. Στην ουσία, θέλουμε αγάπη, δεν θέλουμε να είμαστε όλοι, ας πούμε, νευριασμένοι με κάτι που γίνεται. Οπότε αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Στον κόσμο γενικότερα.
1: Κύριε Κούτλα, μαγειρική και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media, όπως τα λέμε σήμερα, πώς
0: πιάνει
1: σχέση τους.
0: Ποια είναι η σχέση τους. Όλοι θέλουν να γίνουν μάγειρες. Όλοι θέλουν να γίνουν γνωστοί, όπως λέμε, influencers. Είτε ζαχαροπλάστες, είτε μάγειρες, και πιάνουν ένα κινητό, βρίσκουν μια εφαρμογή, ανεβάζουν κάποια βιντεάκια. Αυτό το βιντεάκι μπορεί να επηρεαστεί από κάποιος. Στην προκειμένη περίπτωση, για να ανέβει κάποιο βιντεάκι και σε views, πώς το λέμε στην νεοελληνική, πρέπει να πληρώσει κιόλας, να δώσει κάποια λεφτά. Είτε αυτοί που έχουν κάποιο κανάλι στο YouTube, είτε αυτοί που είναι υποτίθεται influencer και στις καινούργιες εφαρμογές, είτε Facebook είτε Instagram. Αυτά θέλουν, όπως λέμε στην κοινή ομιλουμένη γλώσσα, τάισμα, δηλαδή χρήματα. Κάποιοι το κάνουν για να ανεβούν τα views τους και να γίνουν διάσημοι, σε εισαγωγικά διάσημοι. Αλλά βλέποντας όμως ότι η νεολαία χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτές τις εφαρμογές για να χάνει χρόνο, στην ουσία δεν έχει όφελος, έτσι, χάνει χρόνο. Εντάξει, θα μαζέψεις κάποιους ακόλουθους μαζί σου, θα βγάζεις συνέχεια βίντεο, αλλά δεν θα σε κουράσει αυτό. Θα είναι λίγο τι δύσκολο. Έτσι, εγώ αποτρέπω στα παιδιά να χρησιμοποιούν τα κινητά για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να κάνουν τι, να γίνουν διάσημοι. Βέβαια, γίνε διάσημος στην οικογένειά σου. Γίνε καλύτερος σε τόση αγάπη, παρά να δίνεις στα κινητά και στις εφαρμογές ενέργεια. Γιατί, όπως βλέπουμε, ναι, το δείχνει η συνταγή στο βίντεο πάρα πολύ εύκολο. Αχ, αυτό και αυτό ωραίο, αχ και το άλλο πολύ ωραίο. Και μέσα της εφαρμογής βάζουμε καρδούλες, και όσο συλλέγονται καρδούλες από την εφαρμογή, συλλέγονται και στοιχεία από το λογαριασμό μας, και συνέχεια μετά στο κινητό μας βγάζει διαφημίσεις και διάφορα πράγματα από τη μαγειρική. Και λες, όχ, φτάνει πια τόσο πολύ μαγειρική. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι καλό είναι να έχουμε ένα μέτρο σε όλα. Ένα μέτρο είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αυτό με τα social και τη μαγειρική λίγο παραπάει. Εμένα δεν με εμπνέει τόσο πολύ, γι' αυτό και έχω λογαριασμούς και στο Instagram και στο Facebook. Έχω σταματήσει να ανεβάζω κάποιες αναρτήσεις, όχι βέβαια από τη ζωή μου, αλλά από τη μαγειρική μου. Λέω, δεν πειράζει. Όποιος θέλει να δει, θα ακούσει και θα δει μαγειρική δική μου μέσα από το κανάλι του 4Y και την οικογενειακή τράπεζα.
1: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλοί μάγειροι που βγαίνουν, ας πω, σήμερα, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ πέραση αυτό. Σαν επάγγελμα, σαν ασχολία και στην ιδιωτική ζωή, ίσως. Πώς ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με το φαγητό μας.
0: Πλέον η μαγειρική έχει μπει στα καλά στην τηλεόραση μέσα. Από αυτά τα τηλεπαιχνίδια που υπάρχουν, τα οποία καλώς ή κακώς έτσι δείχνουν μόνο τους καυγάδες και δεν δείχνουν τη μαγειρική. Βέβαια, αυτά που φτιάχνουν μέσα εκεί αυτά τα παιδιά, να ξέρετε πάντα ότι είναι υποποίηση, είναι υποπεριορισμό, και αυτό που κάνουν είναι υπερπροσπάθεια, γιατί έχουν ένα εγκλεισμό μέσα σε ένα σπίτι με άλλα 20 άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Και πώς μπορείς να προσαρμοστείς, ας πούμε, σε ένα σπίτι με άλλα 20 άτομα που δεν τους έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Οπότε καταλαβαίνετε τι καυγάδες βγαίνουν στα γυρίσματα. Σας το μιλάω αυτό, σας το λέω από ιδία μου πήρε, γιατί είχα πάει κι εγώ, είχα δοκιμάσει να πάω σε ένα τέτοιο τηλεπαιχνίδι. Όπως την πρώτη εβδομάδα που ήμασταν 50 άτομα για να επιλέξουν τους 20, κατάλαβε τι ήταν. Ευχαρίστησα τον παραγωγό και σηκώθηκα και έφυγε, γιατί επέλεξα την οικογένεια παρά να βγω στην τηλεόραση και να γίνω, ας πούμε, που τέθεται απόψη μου, λέγει ο παραγωγός, θα χάσει τη δημοσιότητα. Λέω, δεν θέλω να χάσω την οικογένειά μου πάνω απ' όλα και όχι τη δημοσιότητα. Η δημοσιότητα δεν με ενδιαφέρει. Οπότε όλα τα παιδιά αυτά έχουν μάλλον κάποιες λάθος πρότυπα. Γιατί? Το πρότυπο του βασικά είναι το τατουάζ. Δηλαδή, ήξερα κάποιον ο οποίος ήταν σε σχολή μαγειρική και έλεγε: έρχονται τα παιδιά να μάθουν μαγειρική και είναι ζωγραφισμένα τα χέρια τους, το κεφάλι τους. Λένε: παιδιά, λέει, μάθε μαγειρική και μετά λέει: κάντε ό,τι είναι να κάνει. Α, λέει, εγώ θα γίνω μάγειρας. Έχω κάνει 7 κουτάλια, 2 μαχαίρια. Λέει: η μαγειρική, ξέρεις να μαγειρεύεις. Θα μάθω στην πορεία. Στην πορεία όμως δεν μάθαινε να μαγειρεύουν και μαθαίνουν μόνο να κάνουν την εκπαίδευση και στην πορεία δεν θέλουν να πάνε να πιάσουν δουλειά. Άλλο ένα πρόβλημα της σημερινής εποχής, που τα νέα παιδιά δεν θέλουν να ζοριστούν στη δουλειά.
1: Γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μόνο η δόξα και όλο αυτό που νομίζουν ότι θα βρούνε, αλλά χρειάζεται και πολύ κόπος.
0: Παραπάνω είναι ο κόπος παρά η δόξα. Η δόξα δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη και όλοι θέλουν να μπουν σε αυτά τα τηλεπαιχνίδια για να αποκτήσουν δόξα. Η οποία δόξα θα τους ακολουθεί μόνο για ένα μήνα, ένα εξάμηνο, άντε και ένα χρόνο. Μετά δεν τους θυμάται κανένας, μα κανένας, πιστέψτε με. Δυστυχώς, αν δεν μπεις στη δουλειά, αν δεν ταπεινωθείς, αν δεν πέσεις κάτω να ματώσεις τα γόνατά σου, να μάθεις πράγματα, να έχεις και θέληση όμως να ακούσεις, γιατί αυτό το καιρό ο εγωισμός είναι πάνω από το κεφάλι μας. Γιατί μιλάς κάποιον σε μια δουλειά και κατευθείαν τώρα ένα παιδάκι 19-20 χρόνια που βγήκε τώρα από το λυκείο και πάνω δουλέψει, που πρέπει να μάθει να ακούσει. Πάνω από το πάνω στο δουλειά, λέει, εγώ ξέρεις ποιο είναι το εγώ, αυτό θα μας φάει ο όλος μας, θα μας φάει όλος πραγματικά. Δηλαδή, όταν ακούω τέτοιες συζητήσεις, στρίβω και φεύγω μακριά, λέω, εγώ δεν είμαι για εδώ, είμαι για αλλού, τελείωσε.
1: Κύριε Κούτλα, κύριε Ηλία Κούτλα, θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή μας με κάτι από την ελληνική παράδοση, την ελληνική παραδοσιακή μαγειρική, που ιδιαίτερα την αγαπάτε και ιδιαίτερα την προωθείτε. Τι νομίζετε ότι έχει χώρο στο σύγχρονο ελληνικό τραπέζι, πρέπει να ασχοληθούμε με να φροντίζουμε να μαγειρεύουμε μόνο τα ευρωπαϊκής προέλευσης, ίσως φαγητά ή τα καινούργια μενού?
0: Στο σύγχρονο ελληνικό τραπέζι μας λείπει η απλότητα της γιαγιάς, που ήταν στο σπίτι και μαγείρευε και όλοι τρώγανε. Και καθόταν στο τραπέζι και η γιαγιά έλεγε πρώτα αυτόν του χρωστού και του φτωχού. Δεν το πειράζει κανένας. Αυτό μας λείπει δυστυχώς. Κοιτάζουμε να κάνουμε όλα τα πιο τελευταίες τεχνολογίες φαγητά, με αυτές τις τελευταίες φριτέζες που είναι, να μην πω, air fryer, και στα γρήγορα και στα εύκολα και όλα αυτά. Η γιαγιά όμως είχε έναν τρόπο να βάλει ψωμί και ζάχαρη πάνω στο τραπέζι και να το φάνε όλοι και να ευχαριστηθούν. Δυστυχώς αυτό μας λείπει πάρα πολύ. Δηλαδή, μας λείπει αγάπη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μας λείπει κάτι από την κουζίνα μας. Τελικά όλα τα έχουμε. Αγάπη μας λείπει μεταξύ των συνανθρώπων μας και αυτούς που αγαπάμε γενικότερα να τους το δείχνουμε. Και το λέω αυτό γιατί τρώμε, έτσι, τρώμε στο φαγητό μας, εκεί στο τραπέζι μας. Κάνουμε το σταυρό μας. Στο τέλος κάνουμε το σταυρό, να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε το φαγητό, ή σηκώνομαστε, φεύγουμε, παίρνουμε το κινητό μας και πάμε στην τηλεόραση να κάτσουμε, να δούμε την τηλεόραση, να δούμε και το κινητό μαζί. Κάθε κάποιος να βοηθήσει στο τέλος του τραπέζι. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι και η ταπείνωση μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, να πει κάποιος, εγώ θα κάτσω να βοηθήσω τη μαμά, εγώ θα κάτσω να βοηθήσω τον μπαμπά. Δεν λέω για τα παιδιά, αλλά και για τους σύζυγους. Έτσι, γιατί σίγουρα μπορεί κάποιος να μην μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Και μπορεί να του πει από την αρχή, εγώ σούμε, δεν κάνω, δεν μπορώ να πλένω τα πιάτα γιατί δεν μου βγαίνει. Πρόσφατα γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε ότι ανέβηκα δύο φορές στο Everest, αλλά μην με βάλεις να μαγειρέψω. Πεθαίνω, λέει. Λέω και εμένα, μην βάλεις να ανέβω στο Everest. Μπορώ, λέει. Αλλά στην ουσία αυτό μας λείπει, η αγάπη μέσα από το σπίτι. Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω αγάπη, θα ήταν ακόμα πιο καλά, έτσι. Θα ήμασταν, πιστεύω, πιο ευτυχισμένοι.
1: Να νοιαζόμαστε όλες για τον άλλον, έτσι, και μέσα στο ζευγάρι και με τα παιδιά, να μην κοιτούμε μόνο τις δικές μας υποχρεώσεις. Τις δικές μας εξόδους προσωπικές, τα δικά μας προβλήματα.
0: Αυτό το εγώ που μας καίει όλους γενικότερα, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε και τη διακονία στον συνάνθρωπό μας.
1: Πείτε μας όμως και για τη μαγειρική της γιαγιάς, στην οποία πολύ ωραία αναφερθήκατε, γιατί βλέπουμε στην 4Ε, στις συνταγές σας, ότι πολύ συχνά έχετε τέτοιες συνταγές, παλιές και παραδοσιακές.
0: Ναι, οι συνταγές αυτές ψάχνω να τις βρω γενικότερα, έτσι, και από γηθίες στο χωριό που έχω και από γιαγιάδες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί κρατάνε την αγλότητα της εποχής. Χρησιμοποιούν απλά υλικά, έτσι, όχι πάρα πολλά. Βέβαια τώρα με τη νέα τεχνολογία που έχει γίνει μπορείς να συνδυάζεις πράγματα. Αλλά αν κάτσουμε και αναλογιστούμε τι μας δίναν οι παλιοί άνθρωποι να φάμε, ήταν τα πράγματα που τρώγαμε στις τέσσερις εποχές τον καιρό τους. Ντομάτα και αγγούρι το καλοκαίρι, στο αφίλι τον Αύγουστο μετά το Γησοτήρος, τα μήλα και τα πορτοκάλια Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο εκεί πέρα, την άνοιξη τα φρούτα, τα κεράσια τώρα, ας πούμε, το Μάιο, Ιούνιο. Νομίζω ότι και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην κουζίνα, το ότι να έχεις τα υλικά που ήταν της εποχής και όχι που είναι άλλο κάτω εποχή τώρα.
1: Μάλιστα. Και ποιο είναι το χωριό, αν θέλετε να μας πείτε από όπου παίρνετε, από όπου είναι
0: η... Α, το χωριό είναι η Άσυρος.
1: Καταγωγή σας.
0: Οι παλιότεροι το λέγανε Γκιουβέζνα τα παλιά τα χρόνια, έτσι. Από εκεί είμαστε, εκεί ζούμε. Βέβαια, εκεί απολαμβάνουμε. Βλέπετε και τον κήπο μερικές φορές έξω που κάνουμε γυρίσματα ή φεύγουμε μέσα στο δάσος και κάνουμε και ένα γύρισμα. Εντάξει, λίγο δύσκολο, αλλά όσο επιτρέπει ο Θεός και έχουμε και την ευλογία του Πάτερ Θεόφλου, θα τα κάνουμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα.
1: Ενώ εργάζεστε?
0: Ενώ εργάζομαι στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο.
1: Στη Σύνδο. Ναι, ναι.
0: Και τώρα που ήρθα εδώ στο κέντρο, λίγο με ζόρισε, γιατί άλλος είναι να είσαι μαθημένος στο χωριό και άλλος να είσαι στην πόλη.
1: Κύριε Κούτλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ ωστόσο για τον κόπο σας να έρθετε εδώ στο στούντιό μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά σας, για ό,τι κάνετε για την 4Ε και για όλο το έργο της αδελφότητας.
0: Εγώ ευχαριστώ και να με συμπαθάτε για ό,τι λάθη και ατέλειες κάνω, έτσι, γενικότερα, γιατί τα πιο πολλά λάθη τα κάνω εγώ. Αλλά είναι, όπως λέει και ο Πάτερ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ότι πάντα θέλω να μαθαίνω και αυτό είναι καλό, γιατί ποτέ δεν χάνει τη γνώση, αυτό είναι το θέμα. Είτε από τα λάθη, είτε και από τα σωστά πράγματα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Κούτλα, μάγειρα, που ήρθε εδώ στο στούντιό μας και μιλήσαμε για τη μαγειρική και όχι μόνο.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Φίλοι ακροατές, στην Ξάνθη μεταφερόμαστε στη συνέχεια για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κύριε Τσιγάρα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, αδελφή.
0: Κύριε Τσιγάρα, το θέμα για το οποίο θα θέλαμε σήμερα να μας μιλήσετε είναι η εικόνα της Αναστάσεως.
1: Ναι, ευχαρίστω. Αυτή την ημέρα τη λαμπρή, γεμάτη φως που καταβγάζει όλο τον κόσμο από την Ανάσταση του Χριστού, για τη σωτηρία των ανθρώπων, η Εκκλησία πέρα από την ευοχία την οποία μας προσφέρει τη λατρευτική, μας προσφέρει μια ευοχία, μια χαρά μέσα από την υμνολογία. Η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη φως, γεμάτη χαρά, μας μιλούν για τη χαρά της Αναστάσεως, για τη χαρά της σωτηρίας του ανθρώπου, για τη χαρά της δυνατότητος που μας έδωσε ο Χριστός, ο Αναστημένος Κύριος, να σωθούμε και εμείς, να ξεφύγουμε από το προπατορικό αμάρτημα, να επικριθούμε τους δερμάτινους χιτώνες του προπατορικού αμαρτήματος και να φτάσουμε κοντά στο Θεό, να είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι του Θεού Φωτός, του Φωτός της Αναστάσεως. Αυτό το φως της Αναστάσεως η Εκκλησία μας το προσφέρει λατρευτικά πρώτον, και όταν εννοούμε λατρευτικά μιλούμε για την υμνολογία της Εκκλησίας μας και δεύτερον για την τέχνη της Εκκλησίας.

0: υμνολογία, όλοι γνωρίζουμε το τροπάριο «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος». Αυτό το τροπάριο, το μικρό σχετικά, με πολύ λίγες φράσεις, συμπυκνώνει όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας για την Ανάσταση του Χριστού και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η εικόνα που αποδίδει αυτό το τροπάριο είναι η εικόνα της καθόδου του Χριστού στον Άδη. Αν φέρουμε στο μυαλό μας, γιατί στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να μιλάμε εύκολα για εικόνες, αλλά γιατί δεν τις έχουμε μπροστά μας, αλλά με τη μνήμη, με το νου μας μπορούμε να φανταστούμε και να φέρουμε μπροστά μας τις παραστάσεις αυτές. Η παράσταση της καθόδου του Χριστού στον Άδη πραγματικά έχει στο κέντρο τον αναστημένο Χριστό, τον Χριστό λευκοφορεμένο που καταβγάζει και φως μέσα σε μια δόξα, δηλαδή ένα φως το οποίο τον περιβάλλει. Αυτό είναι το φως της Αναστάσεως, η χαρά της σωτηρίας του ανθρώπου, η δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου, και ο Χριστός με δύναμη και με πολύ με ισχύ κρατά στα χέρια του από τη μια μεριά τον Αδάμ και την άλλη την Εύα, τους γενάρχες του ανθρωπίνου γένους, και τους σηκώνει από τις σαρκοφάγους, από τον τάφο τους, και είναι ενδεικτικό αυτό ότι η δύναμη με την οποία σηκώνει ο Χριστός, τραβάει ο Χριστός από τον θάνατο στη ζωή τους γενάρχες του ανθρωπίνου γένους, τον Αδάμ και την Εύα. Είναι χαρακτηριστικό αυτή της δυνάμεως που έχει ο Χριστός, αυτός ο αέρας που έρχεται και μας παρασύρει για τη σωτηρία μας. Πίσω, μάλλον κάτω από το Χριστό, από τα πόδια του Χριστού, ο Χριστός πατάει σε δύο ξύλα, τα οποία συνήθως αποδίδονται έτσι σαν στο σχήμα Χ, σαν το γράμμα Χ. Είναι οι πύλες του Άδη. Οι πύλες του Άδη, οι οποίες από τη δύναμη του Χριστού, του αναστημένου Χριστού, έχουν σπάσει, έχουν αποκολληθεί από τους τοίχους του Άδη, και βλέπουμε παρακάτω να είναι καρφιά, μεντεσέδες. Όλα αυτά δείχνουν τη δύναμη με την οποία ο Χριστός σπάει τον Άδη, σπάει το θάνατο, νικάει το θάνατο. Είναι ο Χριστός ο νικητής του θανάτου, είναι ο Χριστός ο οποίος προσφέρει στους ανθρώπους τη ζωή. Και στο κάτω μέρος, καμιά φορά βλέπουμε μια σκούρα, μια σκοτεινή μορφή γεροντική, είναι ο Άδης. Ο Άδης, ο οποίος τρομαγμένος από την δύναμη του Χριστού, έχει λουφάξει σε μια σπηλιά και κρύβεται, γιατί δεν μπορεί να αντικρίσει το φως του Χριστού, το φως της Αναστάσεως, το φως της σωτηρίας του ανθρώπου. Αριστερά και δεξιά του Χριστού υπάρχουν διάφορες μορφές. Καμιά φορά τους αναγνωρίζουμε, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, είναι οι προφήτες και οι βασιλείς του Ισραήλ, είναι διάφοροι άλλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Χριστός φτάνει στον Άδη, κατεβαίνει για 3 ημέρες στον Άδη, για να σώσει αυτούς τους κεκοιμημένους, τους μέχρι εκείνη τη στιγμή της Αναστάσεως του Χριστού, να σώσει, να αναστήσει και τους κεκοιμημένους, δηλαδή τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Αναγνωρίζουμε τον Δαβίδα, αναγνωρίζουμε τον Σολομώντα, τους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτή είναι η κατεξοχήν παράσταση που αποδίδει την τριήμερο ταφή και Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράσταση που συνήθως τη λέμε δυτική, και με αυτήν είναι εξοικειωμένος πολλής κόσμος, που είναι η εκτείναξη του Χριστού από τον τάφο, και ο Χριστός βγαίνει πάλι με δύναμη από τον τάφο. Είναι ένα άλλο γεγονός, απεικονίζει ένα άλλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Χριστός βγαίνει με μια δύναμη έξω από τον τάφο, εξέρχεται και πηγαίνει προς τους ουρανούς κρατώντας ένα φλάμπουρο, μια σημαία. Οι δε στρατιώτες οι οποίοι ήταν εκεί για να για να φυλάξουν τον τάφο, για να μην έρθουν οι μαθητές και και πάρουν το σώμα του Χριστού όπως πίστευαν οι Ιουδαίοι, έντρομοι πέφτουν κάτω στο έδαφος και παρακολουθούν με αμήχανη και με ένα φόβο αυτό το μεγάλο γεγονός. Παλαιότερα πιστεύαμε ότι αυτή είναι η δυτική απεικόνηση της Αναστάσεως, και έρχεται πραγματικά σαν εικονογραφικό θέμα, έρχεται από τη δυτική ζωγραφική. Όμως σιγά σιγά αυτή η εικόνα επικράτησε στους πονεμένους ανθρώπους της περίοδου της τουρκοκρατίας, και όσο περνούσαν τα χρόνια οι πατέρες μας, οι πρόγονοί μας πίστευαν ότι αυτή η Ανάσταση, αυτή η εικόνα της Αναστάσεως έχει να κάνει και με την Ανάσταση του γένους. Ήταν μια προσδοκία, και αυτή, όπως ο Χριστός αναστήθηκε, προσδοκούσαν Ανάσταση του γένους, όχι μόνο των νεκρών, αλλά προσπαθούσαν την Ανάσταση του γένους των χριστιανών και την απελευθέρωσή τους από τη δουλεία και το ζυγό των Τούρκων, των Οθωμανών. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο το βλέπουμε, πως η πίστη μας, η ορθόδοξη πίστη μας, ταυτίζεται πολλές φορές με το έθνος μας, με τις προσδοκίες του γένου των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτά είναι αυτές είναι οι δύο εικόνες που σηματοδοτούν, αισθητοποιούν αυτό το γεγονός και το φέρνουν μπροστά μας κάθε φορά που γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού μας, κάθε Πάσχα, κάθε Μεγάλο Σάββατο, κάθε Κυριακή του Πάσχα. Αυτές οι δύο εικόνες είναι που δίνουν μορφή στην προσδοκία του ανθρώπου, του χριστιανού, να βρει τη σωτηρία του, δίνουν με ένα τρόπο χειροπιαστό και ορατό τη δυνατότητα που μας έχει δώσει ο Αναστημένος Χριστός μας να σωθούμε και εμείς και να πάμε στον Παράδεισο.
1: Δηλαδή, βλέποντας μέσα στην Εκκλησία ή οπουδήποτε αλλού κάποιος τις δύο αυτές εικόνες, τι μήνυμα παίρνει για τη ζωή του, πώς το βιώνει όλο αυτό το γεγονός της Ανάστασης?
0: Το βιώνει ως χαρά, γιατί η Ανάσταση, το Πάσχα για τους χριστιανούς και ειδικά για τους Έλληνες χριστιανούς, είναι μια χαρά, είναι μια ευοχία. Το βράδυ στη Λειτουργία, στην ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όλοι καλούμαστε να εφρανθούμε. Να εφρανθούμε για τη χαρά του Αναστημένου μας Χριστού. Να εφρανθούμε και σωματικά, αλλά να εφρανθούμε και ψυχικά. Η ψυχική ανάταση, αυτή η εφορία, αυτή η χαρά που μας δίνει ο Χριστός μας, ότι όλοι μπορούμε να σωθούμε. Εάν θέλουμε, μπορούμε να σωθούμε. Υπάρχει δυνατότητα. Μας δίνει ο Χριστός μας με την Ανάστασή Του, μας δίνει τη δυνατότητα να σωθούμε. Αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα για τους χριστιανούς, μια μεγάλη υπόσχεση, μια δυνατότητα η οποία μπορεί να γίνει πράξη. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, την ανθρώπινη ιστορία, υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας. Και αυτή τη δυνατότητα σωτηρίας μας το δίνει ο Χριστός, μας τη δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία, μας το δίνει η συμμετοχή μας στα μυστήρια, η συμμετοχή μας στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η γιορτή, γιατί βλέπετε ότι και στο σύμφωνο της πίστεως κάθε φορά στη Λυθία Λειτουργία που το διαβάζουμε τελειώνουμε με μια φράση, με μια προσδοκία. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Δηλαδή η ζωή μας είναι συνυφασμένη και προβάλλεται μέσω της Αναστάσεως του Χριστού στη σωτηρία μας. Προβάλλεται στην μέλουσα ζωή, προβάλλεται στον Παράδεισο. Προβάλλεται μέσα στην επαναφορά μας στην προηγούμενη κατάσταση, προβάλλεται στη ζωή του Αδάμ και της Εύας πριν από την πτώση, πριν από το προπατορικό αμάρτημα. Και αυτό είναι μια μεγάλη χαρά, είναι ένα μήνυμα ελπίδος, είναι ένα μήνυμα που μπορούμε να το κάνουμε πράξη, εάν βέβαια το θελήσουμε. Γιατί ο Χριστός ελεύθερος ανθρώπους μας θέλει και με ελευθερία να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να σωθούμε. Η δυνατότητα υπάρχει και μας την έχει δώσει ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Με το πάθος Του βέβαια, το οποίο ολοκληρώνεται με την Ανάσταση του Χριστού.
1: Όλα αυτά που μας είπατε αφορούν τους ανθρώπους που πιστεύουν στην Ανάσταση. Τώρα, τι γίνεται με αυτούς που δεν πιστεύουν, πώς βιώνουν την Ανάσταση, έχουν κάποιο κέρδος από το γεγονός αυτό?
0: Μπορούν να έχουν ένα κέρδος. Το πρώτο κέρδος είναι ότι συμμετέχουν και αυτοί στη χαρά. Συμμετέχουν λειψά ίσως, συμμετέχουν κατά ένα μέρος μόνο. Συμμετέχουν μόνο στην ευοχία του φαγητού, αλλά συμμετέχουν και αυτοί στη χαρά. Βλέπουν ότι υπάρχει μια χαρά. Βλέπουν ότι οι χριστιανοί χαίρονται, τα πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού χαίρονται με αυτό το γεγονός, με αυτή την προσδοκία, με αυτή την δυνατότητα της σωτηρίας. Αλλά και έχω την εντύπωση ότι πολλοί από αυτούς μπορούν να επηρεαστούν, μπορούν να ηγευθούν και αυτοί ενός μέρους της χαράς. Και ο Θεός ξέρει, ο Χριστός ξέρει τι θα μπορεί να συμβεί μέσα στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Αλλά είναι η χαρά της Αναστάσεως, το φως της Αναστάσεως είναι τόσο δυνατό, τόσο ζωντανό που θέλοντας και εμείς οι άνθρωποι αυτοί θα επηρεάζονται και μπορούν να γευτούν και να μετέχουν και αυτοί στην Ανάσταση του Χριστού, στη σωτηρία του ανθρώπου. Η δυνατότητα υπάρχει. Είναι στο χέρι του καθενός μας εάν θα επιλέξει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο του φωτός, αυτόν τον δρόμο της χαράς, της Αναστάσεως και της σωτηρίας των ανθρώπων.
1: Και κλείνοντας, θα θέλαμε να ακούσουμε τις ευχές σας. Κάποιες ευχές να δώσετε στους ακροατές για την Ανάσταση.
0: Η Ανάσταση είναι χαρά. Είναι ευοχία, η Ανάσταση είναι λαμπρή, είναι μια λαμπρή μέρα, είναι φως και μέσα σε αυτό το φως της Αναστάσεως το οποίο συμμετέχει συνήθως και η φύση, είναι μια λαμπρή μέρα, λαμπρή όχι μόνο με τον ήλιο, αλλά λαμπρή μέσα στις ψυχές μας, το φως, η λαμπρή ημέρα είναι μέσα στην ψυχή του κάθε χριστιανού, ο οποίος προσδοκά την Ανάσταση του Χριστού. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά μόνο αληθώς ανέστη ο Κύριος, αληθώς υπάρχει σωτηρία σε όλους εμάς τους ανθρώπους.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Η Ανάσταση είναι τη γιορτάζουμε σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε όλη η χρονιά να είναι για μας μια Ανάσταση? Δηλαδή θα μπορούσαμε να γιορτάζουμε την Ανάσταση όλη τη χρονιά?
0: Κάθε Κυριακάτικη λειτουργία, αδελφοί, είναι για την Εκκλησία μας αναστάσιμη λειτουργία. Άρα η Εκκλησία μας δείχνει το δρόμο ότι όλη μας η ζωή, όλος ο χρόνος είναι συνυφασμένος με τη χαρά της Αναστάσεως. Είναι αναστάσιμη η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας δεν μένει στο πάθος, δεν μένει στη σταύρωση, δεν μένει στην τραγικότητα της ζωής των ανθρώπων. Η Εκκλησία μας προσφέρει όλο το χρόνο, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, αυτό το μήνυμα, το χαροποιό μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. κάθε ημέρα της και κάθε στιγμή της ζωής μας μπορεί να είναι η στιγμή της Αναστάσεώς μας, της προσωπικής μας Αναστάσεως. Γι' αυτό το οφείλουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Αυτό το οφείλουμε στην φιλανθρωπία του Θεού. Αυτό το οφείλουμε στην αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Αυτό το οφείλουμε στη σχέση που έχει ο Χριστός, ο Θεός με τους ανθρώπους, γιατί είμαστε παιδιά Του και θέλει όλους τους ανθρώπους να τους δει σε σωσμένους.
1: Κύριε Τσιγάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε για άλλη μια φορά τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας από τη Θράκη, και να ευχηθώ κι εγώ Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Φίλοι ακροατές, είχαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
4: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
3: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Η ώρα είναι 9 ακριβώς.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάυσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο ιερεύς ως οικονόμος των μυστηρίων και κήρυκας του Ευαγγελίου».

μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα στην ευγενική πρόσκληση του καλού ποιμενάρχου σας και καλού προσωπικού μου φίλου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου, και βρίσκομαι μαζί σας αυτό το όμορφο διήμερο στο 8ο κατά σειρά ενιάυσιο ιερατικό συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, η οποία αυτή τη χρονιά εορτάζει μια μεγάλη επέτειο της συμπλήρωσης 5 δεκαετιών ζωής και μαρτυρίας. Χαίρομαι δε, διότι και εγώ, ερχόμενος από το Ρέθυμνο, που αυτή τη χρονιά εορτάζει μια άλλη μεγάλη και σπουδαία επέτειο, αυτή τη συμπλήρωση των 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση των Αγίων Τεσσάρων νεομαρτύρων μας, Μανουήλ, Αγγελή, Γεωργίου και Νικολάου, των εκ μελάμπων ορμωμένων και εν Ρεθύμνη μαρτυρισάντων. Χαίρομαι, διότι οι επέτειοι αυτοί μας ενώνουν και μας δίδουν την δυνατότητα να συνεορτάσουμε σε τούτο το όμορφο συναπάντημα αγάπης, το οποίο αυτό το διήμερο θα ζήσουμε ως δώρο και ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Είμαστε όλοι μαζί εδώ για να εορτάσουμε το δώρο και τη δωρεά της ιεροσύνης. Και ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ιουστίνο και μόνον για τον τίτλο τον οποίον μου έδωσε ως θέμα, παρακαλώντας με να αναπτύξω με ταπεινές σκέψεις την αγάπη εσάς, των κληρικών που γίνεστε συνεργάτες και γεωργοί του αμπελώνος του Χριστού στην τοπική αυτή εκκλησία. Ενδεδειμένη την της ιερατείας χάρη. Ο χαρισματικός χαρακτήρ της ιεροσύνης και ο ρόλος του ιερέως στο σύγχρονο κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη της ζωής μας ευλογία, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, το ότι ντυθήκαμε το τίμιο και αιματοβαμμένο ράσο. Αυτό το ράσο που ως σημαία καλούμαστε διαρκώς να γιτανεύουμε στην καθημερινότητα της ζωής μας και μόνον ορώμενοι πολλές φορές, χωρίς να χρειαστεί καν να μιλήσουμε ή να καταθέσουμε από την καρδιά μας οποιονδήποτε λόγο. Και μόνον ορώμενος ο ορθόδοξος ιερεύς, ο ορθόδοξος κληρικός παντός βαθμού, διδάσκει και λιτανεύει μέσα στους σύγχρονους καιρούς των συγχύσεων και των ποικίλων προκλήσεων την παρουσία του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Τα βήματα του Χριστού μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην ιστορία και πάνω στο φλούδι της γης. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό που πολλές φορές επαναλαμβάνω όταν ευρίσκομαι σε χώρους του στρατού ή και των σωμάτων ασφαλείας προς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους σε αυτούς τους χώρους, λέγοντάς τους: παιδιά μου, η στολή σας να γίνει ο στολισμός σας. Και αυτό το ίδιο θα ήθελα να πω σήμερα και σε όλους τους αγαπητούς αδελφούς και συλλειτουργούς, τους πατέρες της Εκκλησίας μας: η στολή σας, η στολή μας, το ράσο μας να γίνει ο στολισμός μας. Και όταν πραγματικά βιώνουμε την ιεροσύνη μας με ένα τέτοιο τρόπο, μέσα στην πνευματική χαρά που μας χαρίζει αυτή η μεγάλη δωρεά του Θεού στη ζωή μας και στη ζωή της τοπικής εκκλησίας, τότε μόνο πραγματικά μπορούμε αξίως της κλησεώς μας να πολιτευόμεθα και να γίνεται η ιεροσύνη μας, η χαρά μας, η πηγή της χαράς της τοπικής εκκλησίας, της ενορίας που είναι το κύτταρο κάθε μιας τοπικής εκκλησίας, αλλά και η πηγή της χαράς του προσώπου του κληρικού και των οικογενών του κατ' επέκταση. Είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε ντυμένοι

Για χάρη, να καταστήσετε τους εαυτούς σας δοχεία χωρητικά του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να σας ενδύσει ο Χριστός. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Έτσι λοιπόν πάντοτε πρέπει την ιερατική μας πορεία και διακονία να νοηματοδοτεί αυτή η όμορφη στοχοθεσία. Να είμαστε και να παραμένουμε διαρκώς φορείς της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και όχι αχθοφόροι της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, πιστοποιώντας διαρκώς αυτό που μαρτυρεί η παράδοση, η πίστη, αλλά και το βίωμα της Αγίας μας Εκκλησίας, ότι δηλαδή η ιεροσύνη είναι χάρισμα και όχι δικαίωμα. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όλα τα προβλήματα στην άσκηση της ιερατικής διακονίας όλων μας ξεκινούν από τη στιγμή κατά την οποία θα πάψουμε να ενθυμούμεθα ότι η ιεροσύνη είναι χάρισμα και θα αρχίσουμε να ασκούμε την ιεροσύνη του Χριστού που μας δόθηκε ως δικαίωμά μας, του τύπου μιας κοσμικής εξουσίας του κόσμου τούτου, που απλώς δεν έχει τίποτε περισσότερο να δώσει από ό,τι μένει σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πράγμα που την χάνει μεγίστη αποτυχία στην άσκηση του ιερατικού λειτουργήματος. Καλούμαστε λοιπόν σε κάθε στιγμή, σε κάθε έκφανση, σε κάθε έκφραση, σε κάθε τρόπο και στιγμή της ζωής μας, να πιστοποιούμε αυτό ακριβώς, ότι η ιεροσύνη είναι χάρισμα και όχι δικαίωμα. Και όταν με αυτόν τον τρόπο βιώνουμε και ασκούμε όλοι το λειτουργικό μας διακόνημα, τότε πραγματικά θα σώζεται, θα ευλογείται, θα νουθετείται και θα καρποφορεί ο κόσμος. Ο κόσμος που, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, εν το πονηρό κείται. Ιδιαιτέρως δε σε τούτους τους σύγχρονους και ποικίλως μπερδεμένους καιρούς, στους οποίους καλείται η Εκκλησία, καλείται ο κληρικός, ο κήρυκας του Λόγου του Θεού, όχι μόνον λόγης αλλά και έργης, να διαβεί εν μέσω κινδύνων και περισπάσεων πολλών και να δώσει τη μαρτυρία του στο σύγχρονο κόσμο, όπως είναι το τρίτο σκέλος της εισηγήσεώς μου στην αγάπη σας. Πριν όμως από αυτό, θέλω να επισημάνω αυτό που ο αψευδής κυριακός λόγος μας βεβαιώνει στο Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Και αυτή η βεβαίωση του κυριακού λόγου, αν θέλετε αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, είναι και μεγάλη ελπίδα και μεγάλο θάρρος και μεγάλη παρηγορία για όλους εμάς, που ως άνθρωποι τον κόσμο νικούντες και σάρκα φορούντες, έχοντες πτώσεις και αστοχίες πολλές, προσβλέπουμε σε τι? Στην κλίση του Θεού, στη διακονία της Αγίας του Εκκλησίας. Μια κλίση με ήττα, η οποία προϋποθέτει βεβαίως και την κλίση με γιώτα, δηλαδή τη δική μας έφεση, τη δική μας καλή διάθεση, τη δική μας ανταπόκριση στη Βουλή του Θεού, καθώς η κλίση μας στην ιεροσύνη δεν είναι τίποτε άλλο από έναν ευαγγελισμό του Θεού στη ζωή μας. Και αν γυρίσουμε σε αυτόν τον πρώτο ευαγγελισμό που έγινε τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, στον ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου, εκεί θα δούμε πως την αναγγελία της Θείας Βουλής και της σωτηρίου προσκλήσεως του Θεού προς την πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ περιμένει ο πρωτάγγελος την απόκριση της Παρθένου Μαρίας, η οποία σφραγίζει αυτήν την συμφωνία, ας μου επιτραπεί να πω, του ουρανού και της γης για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Με ποιο τρόπο? Με μια λέξη, με μια φράση: «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Να το πω κριτικά, ας μου επιτρέψετε με ήττα: «Εδώ είμαι εγώ και εξάσου, κάνε με ό,τι θες», όπως λέει και το τραγούδι. Είμαι εδώ για να υπακούσω τη Θεία Βουλή και για να πραγματώσω στη ζωή μου αυτό που θέλει ο ουρανός. Και ξέρουμε όλοι μας, αδελφοί μου, πολύ καλά πως όταν λαλεί ο ουρανός, τότε σωπαίνει η γη. Ένας τέτοιος ευαγγελισμός σε κάθε έναν από εμάς είναι και η πρόσκληση στην Αγία Ιεροσύνη, που είναι

0: του Χριστού. Και εμείς όλοι οι κληρικοί παντός βαθμού μετέχουμε σε αυτήν την ιεροσύνη του Χριστού, που είναι η ιεροσύνη της Αγίας μας Εκκλησίας. Εκείνος λοιπόν μας εξέλεξε, εκείνος μας διάλεξε και μας κατέστησε ποιμένες στο ποιμνιό του, εργάτες και γεωργούς στον αμπελώνα της Αγίας του Εκκλησίας. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και η μεγαλύτερη ευθύνη. Ενθυμούμε προ 5 ετών, όταν η Εκκλησία με το έλεος του Θεού με εξέλεξε επίσκοπο, βοηθό τότε του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, και όταν προ 2,5 περίπου ετών η Αγία μας Εκκλησία με εξέλεξε Μητροπολίτη της Ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στην Κρήτη, όταν δέχτηκα εκείνο το βράδυ ένα τηλεφώνημα από έναν καλό μου φίλο, πολύτεκνο, λαϊκόν, με 9 παιδιά από την Αθήνα, ο οποίος μου είπε με αγάπη και παρησία, όπως πάντοτε πρέπει να μιλεί ο φίλος στον φίλο του: «Πάτερ Πρόδρομε, άκουσε καλά. Μέχρι σήμερα ο Θεός ζητούσε από εσένα λόγο μόνο για την ψυχή σου. Από σήμερα που σε κατέστησε ποιμενάρχη μιας Μητροπόλεως, θα ζητά λόγο για όλο το ποίμνιο που έβαλε στους ώμους σου για να διαπιμάνεις, για να τους κρατάς όλους χέρι-χέρι και να φτάσετε μαζί μέχρι τον Παράδεισο». Αυτό ισχύει, αδελφοί μου, κατ' επέκταση και σε όλους τους κληρικούς, σε όλους τους ιερείς, που με την ευχή και την ευλογία και την ανάθεση του Επισκόπου έχουν αναλάβει τα ιερατικά τους καθήκοντα στις κατατόπους ενορίες, που όπως είπαμε είναι τα κύτταρα σε κάθε μια τοπική εκκλησία, τα κύτταρα της ζωής της εκκλησίας. Αυτό ισχύει σε κάθε έναν ποιμένα που καλείται με ευσυνειδησία να ασκήσει το ιερατικό του λειτουργήμα, που δεν έχει άλλο σκοπό από τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό το ιερό διακόνημα όλοι μας έχουμε αναλάβει. Και το έργο του κληρικού ολοκληρώνεται, τελειώνεται όταν φτάνει ενώπιον της χάριτος του Θεού στο δίκαιο κριτήριο, λέγοντας: «Ιδού εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκεν ο Θεός». Μέσα λοιπόν στο σύγχρονο κόσμο και στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι αλήθεια ότι το έργο του κληρικού γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη πιο επίπονο, ας μου επιτραπεί να πω, χωρίς να κινδυνολογώ, μαρτυρικό καμιά φορά. Αυτό όμως είναι που έχει και την ομορφιά του, ας το πω, τη γοητεία του και τη γλυκύτητά του. Και αυτό είναι που πολλές φορές μας ενθαρρύνει όλους μας, μέσα στις αδυναμίες και τις πτώσεις μας, να αναζωπυρώνουμε το χάρισμα, όπως λέει το γραφικό. Καθώς ένα από αυτά από τα οποία πάσχει σήμερα ο πολύς ιερατικός κόσμος είναι από το τραγικό γεγονός του μη αναζωπυρύνει το χάρισμα. Αφήνουμε το χάρισμά μας εκεί, σκεπασμένο, σαν το τάλαντο που χώθηκε στη γη, χωρίς να το καλλιεργήσουμε πολλές φορές. Γιατί απογοητεύσεις, αδυναμίες, πτώσεις έρχονται και κατασκεπάζουν προς καιρόν αυτό το χάρισμα και νομίζουμε πως το απενεργοποιούν. Και όμως δεν συμβαίνει έτσι. Γιατί αυτό το χάρισμα δόθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, μέσα από την Αγία Ιεροσύνη του, μέσα από το μυστήριο της χειροτονίας. Και αυτό είναι δικό του χάρισμα. Γι' αυτό δεν εξαρτάται από τη δική μας δύναμη ή αδυναμία. Θέλει όμως για να ενεργοποιείται διαρκώς και το δικό μας φιλότιμο και τη δική μας όρεξη και τη δική μας προσπάθεια και τη δική μας μετάνοια για να ξαναβρούμε τον δρόμο εκεί που τον χάσαμε. Είναι αλήθεια πως μέσα σε αυτήν την κοινωνία, τη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, όλα πια αναθεωρούνται στα πλαίσια μιας άλλης ατζέντας, όπως λέγεται τελευταία πάρα πολύ έντονα, στο πλαίσιο νόμων που ψηφίζονται και στην πατρίδα μας και αντίκυνται ευθέως στις ευαγγελικές ρίσεις και επιταγές και στον ευαγγελικό και χριστιανικό τρόπο ζωής, στα δεδομένα που ξανά γίναν πια στην εποχή μας ζητούμενα, στην αύξηση των φαινομένων της βίας και της εγκληματικότητας, ακόμη και στις παιδικές ηλικίες, ακόμη και μέσα στα σχολιά μας, στην αποιεροποίηση της ζωής, στην αντιμετώπιση της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών ανδρών ως μιας ακόμη εξουσίας και αρχής του κόσμου τούτου. Μέσα σε όλα αυτά καλείται ο κληρικός να λιτανεύσει το ορθόδοξο ράσο και να δώσει αντίδοτο σε όλα τα δηλητήρια που δηλητηριάζουν τη ζωή και την ψυχή κάθε ενός ανθρώπου, όπως λέει το τραγούδι, σιγανά και ταπεινά. Καλείται δηλαδή ο κληρικός θεραπευτικά να εισέλθει στην ψυχή κάθε ενός ανθρώπου, του ανθρώπου που σήμερα κουράστηκε από τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, του ανθρώπου που δεν μπορεί πια να ακούει άλλο ψόγο και άλλο έλεγχο, του ανθρώπου που δεν ανέχεται άλλο να του σηκώνουν το χέρι ελεγκτικά, του ανθρώπου που περισσότερο έχει ανάγκη από μια αληθινή αγκαλιά που δεν ζητά τα εαυτή σου ούτε αντάλλαγμα παρά το οτιδήποτε άλλο δώρο, του ανθρώπου που δεν χόρτασε από την προαγωγή της επιστήμης την αύξηση των υλικών αγαθών αλλά και την εξέλιξη της τεχνολογίας, του ανθρώπου και του ανθρωπίνου προσώπου που μέσα σε όλα αυτά που ζούμε φαίνεται τελικά να υποτιμάται, να στραγγαλίζεται και να χάνεται κάτω από ένα τεράστιο βάρος. Γράφηκε πολύ σωστά από έναν μεγάλο διανοούμενο πως ο κόσμος θα πεθάνει και θα τελειώσει από ένα τεράστιο χασμουριτό. Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και κατάσταση καλείται ο κληρικός, ο ιερεύς, να κάνει την αφυπνίση και την ίδια ώρα να εμπνεύσει. Και ξέρετε, αδελφοί μου αγαπημένοι, αυτό το ιερό έργο έχει μια κοινή αρχή και ένα κοινό τέλος, την Αγία Τράπεζα. Όλα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ξεκινούν και τελειώνουν στην Αγία Τράπεζα. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε, ούτε και πρέπει να το υποτιμούμε, ούτε και πρέπει η λειτουργική ζωή και η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας να εξαρτάται ή να προσμετράται από το πλήθος της συμμετοχής των πιστών. Μ' αρέσει πάντοτε να επαναλαμβάνω μια φράση: ο Θεός δεν μετρά, αλλά ζυγίζει. Ζυγίζει στο ειδικό βάρος της καρδιάς καθενός ανθρώπου, με τα δικά του μέτρα, με τα δικά του σταθμά, έτσι όπως εκείνος βλέπει στην μοναδικότητα καθενός ανθρωπίνου προσώπου, τις δυνατότητες καθενός ανθρώπου και το πόσο φιλότιμο ο καθένας μας ενεργοποίησε προσπαθώντας, ακόμη κι αν δεν τα κατάφερε όλα. Δεν είναι αυτό τελικά που θα σώσει αν όλα τα καταφέραμε, αλλά το αν προσπαθήσαμε τόσο όσο μπορούσαμε, τόσο όσο μας δόθηκε από τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα ο κληρικός έρχεται να γίνει πρωτίστως λειτουργός των μυστηρίων του Θεού και εκεί να αναθέσει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, όπως επαναλαμβάνουμε διαρκώς στις νυχθήμερες ακολουθίες της Αγίας μας Εκκλησίας. Εάν ο κληρικός παύσει να αναθέτει τον εαυτόν του αλλά και όλους στον Χριστό και στον Τρισάγιο αληθινό Θεό μας, τότε εξ αρχής και απριόρι έχει αποτύχει σε όλο το έργο το οποίο έχει αναλάβει να πράξει, ακόμη και αν αυτό φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων θαυμαστό, επενετό ή τεράστιο. Μην ξεχνούμε πως ένας από τους κινδύνους που επαπειλεί την ιερατική ζωή και διακονία είναι ο κίνδυνος του χειροκροτήματος, ο κίνδυνος των οπαδών και των ακολούθων, ο κίνδυνος των likes που είναι πια στην καθημερινότητα της τεχνολογίας το κριτήριο πολλές φορές για το αν κάτι έχει πετύχει ή αν έχει αποδοχή. Ξέρετε όμως, πατέρες μου, ο λόγος του Χριστού και τότε, στα χρόνια που εκείνος έζησε σε αυτήν εδώ τη γη, δεν είχε αποδοχή πάντοτε στα αυτιά όλων των ανθρώπων. Θα πω ένα μόνο πράγμα. Ένας εκ των μαθητών του στενού κύκλου, των μαθητών του Κυρίου μας, Ιούδας ο Ισκαριώτης, δεν ήταν ούτε άγευστος, ούτε άπειρος της θεϊκής συγκλονιστικής παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όμως κατέστη προδότης. Και όμως κοινωνός και συμμέτοχος του πρώτου δείπνου του μυστικού, δεν κατάφερε να γίνει ένα με τον Κύριό μας. Και όμως μετά την πτώση της προδοσίας δεν βρήκε τη δύναμη της χαροποιού και αναστάσιμης μετάνοιας. Τι λέτε? Εάν ο Ιούδας έτρεχε κάτω από το σταυρό εκείνη την ίστατη ώρα και έλεγε «Κύριε, δάσκαλε, συγχώραμε, παρασύρθηκα από τη φιλαργυρία, από τις υποσχέσεις των ανθρώπων και είδα το λάθος μου», τι λέτε? Δεν θα παρήχε ο Πανάγαθος Θεός της αγάπης και της συγχώρησης την άφεση στον μαθητή του, σε εκείνον που εκλήθη για να γίνει αλλιεύς των ανθρώπων, όπως και οι άλλοι μαθητές από τον Κύριό μας? Μα ο Κύριός μας απέδειξε πάνω στο ύψος του Σταυρού, στο μεγαλείο της σταυρωμένης Παναγάπης, όπως λέει ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας, πως είναι έτοιμος στην αληθινή μετάνοια κάθε ενός ανθρώπου όλα να τα διαγράψει αυθορή και παραχρήμα. Το είδαμε στον ένα εκ των δύο συσταυρωθέντων ληστών μαζί του, όταν με συντριβή καρδίας του είπε αυτή τη σωτήρια και αιώνια φράση μέσα στην οποία θα σώζεται αλλά και θα κρίνεται διαρκώς ο κόσμος: «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Για να του πει ο Κύριος μας ευθύς αμέσως: «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Σήμερα δηλαδή είσαι μαζί μου στον παράδεισο και δείτε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Δεν του είπε: «Μα παιδί μου, τα έκαμες όλα λάθος». Δεν του είπε: «Μα επάξια πληρώνεις όλα αυτά που έπραξες με αυτή την τιμωρία που υφίστασε». Δεν του είπε: «Ξέρεις, προηγούνται άλλοι και μετά και εσύ θα εισέλθεις στη χαρά του παραδείσου». Αλλά του είπε τι? «Σήμερα μπαίνεις μαζί μου στον παράδεισο». Αυτή η σωτήρια λοιπόν ρίση είναι αυτό που προσμένει κάθε ένας άνθρωπος να ακούσει από τον αψευδή κυριακό λόγο, που εκφράζεται όσο θα στέκει αυτός ο κόσμος μέσα από την Αγία Σώζουσα Κιβωτό της Αγίας μας Εκκλησίας. Πατέρες και αδελφοί μου, καλούμαστε όλοι μας να γίνουμε το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πρέπει και η ζωή μας και το κήρυγμά μας και η μαρτυρία μας και η παρουσία μας, όλα το είναι μας, να είναι χριστοκεντρικό. Να έχει ως κέντρο το Χριστό και να λειτουργείται και να διακονείται με αλφα γιώτα εντός της Κιβωτού της Αγίας μας Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί η ιεροσύνη είναι χάρισμα και κάθε χάρισμα βρίσκει τη θέση του μόνο εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Εκεί ενεργοποιείται το χάρισμα. Γιατί? Γιατί βρίσκει τη βάση του, γιατί βρίσκει τη ρίζα του, γιατί βρίσκει την προοπτική του, γιατί βρίσκει τον λόγο για τον οποίο δόθηκε από το Θεό σε κάθε έναν άνθρωπο. Και βλέπετε, έχουμε περιπτώσεις στην Αγία μας Εκκλησία στις οποίες όταν το χάρισμα δεν εκκλησιάστηκε από έναν άνθρωπο που το έλαβε, έγινε ακόμη και αιτία δαιμονισμού. Γιατί? Γιατί κρατήθηκε εγωιστικά από τον άνθρωπο αυτό που το είχε ως προσωπική του και μόνο υπόθεση, ενώ ο Θεός του έδωσε αυτό το χάρισμα για να το κάνει υπόθεση της ευχαριστιακής κοινωνίας και κοινότητος. Έτσι γίνεται και με τον κληρικό, με το ειδικό χάρισμα της ιεροσύνης που λαμβάνει από την Αγία μας Εκκλησία και που καλείται μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα και κατάσταση, να προσέξει να μην θαμπωθεί από τα φώτα του κόσμου τούτου, που όπως λέει ο ποιητής ήτανε τα φώτα μα δεν ήτανε το φως. Να προσέξει την ίδια ώρα να εμπνέεται και να φωτίζεται και να ανακαινίζεται διαρκώς από το φως του Χριστού που φαίνει πάση και ζωοποιεί και ζωογονεί και κενοποιεί τον όλον άνθρωπο. Να προσέξει τις συμπληγάδες των καιρών και των εποχών ώστε να μην παρασυρθεί από το εύκολο χειροκρότημα ούτε τις επιθυμίες των ανθρώπων, που πολλές φορές εύκολα ενθουσιάζονται αλλά και εύκολα απογοητεύονται. Για να θυμηθούμε, Κυριακή των Βαΐων, πανηγυρική είσοδος του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, και ζητοκραυγάζουν τα πλήθη, ο λαός, ο όχλος, ο σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, και έστρωναν τα ενδύματά τους για να εισέλθει στην Αγία Πόλη ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός. Τα ίδια αυτά χείλη ήταν που σε λίγα 24 ώρα ενώθηκαν και πάλι, φωνάζοντας ένα άλλο σύνθημα αυτή τη φορά: Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Αυτά τα ίδια χείλη που επεφημούσαν και εδόξαζαν λίγο πριν, αυτά τα ίδια χείλη απαιτούν την σταύρωση του προολίγου σωτήρα τους. Έτσι κινείται και θα κινείται αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό και ο κληρικός καλείται να είναι πάντοτε προσεκτικός και διακριτικός και στις επεφημίες και στις αποδοκιμασίες των ανθρώπων. Και καλείται να κρατεί διαρκώς την καρδιά του ανοιχτή για να χωρέσουν μέσα όλοι και να μην χαθεί κανένας στο τέλος. Επίσης καλείται ο κληρικός σε αυτή τη σύγχρονη εποχή και πραγματικότητα, με όλα τα σύγχρονα μέσα, να προσπαθήσει να μεταφέρει το λόγο του Χριστού και το μήνυμα του Ευαγγελίου στις καρδιές των ανθρώπων, όντας και πάλι προσεκτικός, για να μην εξαρτηθεί ποτέ από όλα αυτά. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι σήμερα και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά τα βλέπουμε διαρκώς με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Είπε κάποιος, και το είπε σωστά, ότι τα smartphones, τα έξυπνα κινητά, δημιουργούν πολλές φορές χαζά παιδιά. Και το λέω έτσι απλά για να πω τι, μια και θα έχουμε και έχουμε ήδη μπροστά μας το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των ευκολιών που θα παράσχει στην ιατρική αλλά και σε άλλες επιστήμες, αλλά και των κινδύνων που γεννά στο να φτάσει το ανθρώπινο πρόσωπο ολότελα να εξαφανιστεί και η μοναδικότητα του ανθρώπου να παραμείνει ένα όνειρο απατηλό. Μέσα σε όλα αυτά ο κληρικός καλείται να γίνει μάρτυρας, λιτανεύοντας το μαρτύριο της ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας που διασφαλίζει η κυβωτός της σωτηρίας μας, δηλαδή η Αγία μας Εκκλησία. Μέσα σε όλα αυτά καλείται ο κληρικός, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα, προσέχοντας να μην εγκλωβιστεί από αυτά, να δώσει το μήνυμα του Χριστού στη ζωή των ανθρώπων. Μέσα σε όλα αυτά, σε μια σύγχρονη ποιμαντική, καλείται ο κληρικός να αναθεωρήσει την έκβαση της αναστροφής του και να γίνει και μόνον ορόμενος παράδειγμα σ' όσους ανθρώπους θα αναστραφεί, σ' όσους ανθρώπους θα συναντήσει, σε όσους ανθρώπους θα οδηγήσει χάρη του Θεού να ανταμώσουν το δικό του μονοπάτι της ζωής. Γι' αυτό, τελειώνοντας αυτήν την ταπεινή προσλαλιά στην αγάπη όλων σας, στα πλαίσια του 8ου ενιαυσίου Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, επιτρέψτε μου και πάλι να καταθέσω από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ ευγνωμοσύνης στον καλό σας ποιμενάρχη και αγαπητό μου αδελφό κύριο Ιουστίνο, τον γλυκή εις τους τρόπους, εις την όψη και εις την έκφραση αρχιερέα, ο οποίος μας διδάσκει όλους και μόνον ορόμενος με την ανοιχτή του αγκαλιά που γίνεται μια διαρκής πρόσκληση του Χριστού, με την διοργάνωση αυτών των όμορφων ιερατικών συνεδρίων που είναι πλέον στα έτη της εδώ ποιμαντορίας του θεσμός για την Ιερά Μητρόπολη και καταδεικνύει με τον πιο όμορφο τρόπο την αγωνία του Επισκόπου για τον καταρτισμό των κληρικών της τοπικής εκκλησίας, γιατί αισθάνεται εκείνος πρώτος την ευθύνη, όλοι εσείς οι καλοί του συνεργάτες και συγκυρινέοι στο έργο της διακονίας του λαού του Θεού, να έχετε όλα αυτά τα εφόδια και όλα αυτά τα μέσα και όλα αυτά τα εχέγγυα που θα διευκολύνουν τούτο το ιερό έργο, γιατί άπτεται των ψυχών των ανθρώπων. Δεν τελειώνει εδώ με αυτόν εδώ τον κόσμο, όπως τελειώνουν τα έργα των ανθρώπων, αλλά άπτεται της αιωνίου ζωής και βασιλείας, στην οποία παρακαλώ και προσεύχομαι, μέτοχοι και κοινωνοί, να γίνουμε όλοι μας, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας, κυρίου Ιουστίνου, αλλά και με τις ευχές και τις προσευχές όλων σας, τις οποίες επικαλούμε, και για την καταρέθυμνο και αυλοπόταμον τοπική εκκλησία και τους καλούς κληρικούς που και εκεί, σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες και περιστάσεις, καλούνται να διακρατούν ζωντανή την παρουσία του Χριστού στις ψυχές των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή και για την αγάπη σας.
1: Ω θαύμα παράδοξον, ο δύναμις άρητος, ο φρικτών μυστήριων το της ιεροσύνης, νοερά και αγία, σεμνή και αμόμητος, είναι ο Χριστός της αναξίης ελθών εδωρίσατο. Προσπίπτω και δέω με δάκρυση και στεναγμής, ή να εστοπτρίσωμε εις τούτων των θησαυρών της ιεροσύνης. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, ιερότατοι πατέρες, οσιότατες μοναχές, αδερφοί, αγαπητοί, άπαντες. Με την έξαρση αυτή των συναισθημάτων και των θείων επινιών, ο Ιερός Πατέρας, γνωστός ψευδεπιγράφος ως Εφραίμος Ήρος, αποκαλούμενος όμως ορθότερον κατά τη διεθνή βιβλιογραφία Εφραίμ Γκρέκους, ο δεύτερος μετά τον Χρυσόστομο σε παραγωγικότητα συγγραφέας της του Χριστού Εκκλησίας, ξεκινά των λόγων περί ιεροσύνης, έργο που φαίνεται να συνέταξε ο ίδιος πιθανότατα ως ιερεύς. Στέκεται με δέος ενώπιον του φρικτού μυστηρίων της ιεροσύνης, αυτού του θησαυρού που ο Θεός δώρισε σε εμάς τους αμαρτωλούς και αναξίους. Μέσα από την έκφραση του ιερού αυτού φόβου αναβλύζει συνάμα και λόγος εγκομιαστικός για τη μεγάλη δωρεά αυτή που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο. Κάμπτοντας λοιπόν τον φυσικό του δισταγμό, ο ιερός συγγραφέας συνεχίζει λέγον, και εδώ μπορείτε να παρακολουθείτε το κείμενο από τη φωτοτυπία που διενημήθη. «Ου πάβομαι, αδελφοί, ημών δοξάζον τον του αξιώματος βαθμών, όνει τριάς δέδο και της υγής του Αδάμ. Διού ο κόσμος σέσωστε και οι κτήσεις πεφώτιστε, διού όροι και βονή και νάπε και φάραγγες πεπλήρονται της φεδράς και σεμνής πολιτείας του μακαρίου γένους», δηλαδή του γένους των μοναχών. «Διού και ανομία εκ γης αφήρηται, διού και σοφροσύνη εν γη αυλίζεται, διού και ο διάβολος πεσών κατήργηται, η ασελγής γεγόνασι σκεύη υγειασμένα και η πόρνη αγνή και αμίαντη, οι άφρονες γεγόνασιν οδηγή δικαιοσύνης και οι άνομοι αγαθή και ευσεβείς. Διού και θανάτου κράτους κατήργηται, ο Άδης την ισχύν απόλεσε και η κατάρα του Αδάμ λέλυται. Και ο νυμφών ο ουράνιος υφτρέπιστε. Διού των ανθρώπων η φύσης προς την των ασωμάτων μεταβάλλεται δύναμην. Τι είπω ή τι επενέσω. Υπερβαίνει γάρ και λόγων και έννοιαν η δωρεά του βαθμού της ιεροσύνης». Επέλεξα, αγαπητοί αδερφοί, να ξεκινήσουν την ταπεινή κατάθεσή μου ενώπιόν σας σήμερα με αυτό το συγκεκριμένο κείμενο, επειδή επιθυμώ να δώσω μαζί σας φωνή σε εκείνη την εσωτερική, συχνά βουβή κραυγή που αναβλύζει μέσα μας κάθε φορά που ιερουργούμε τα άχραντα μυστήρια. Μία κραυγή που αξιώνει κάποιες φορές να εκφραστεί και με λόγια. Ομολογώ πως νιώθω κι εγώ πολύ μικρός και ανώριμος πνευματικά για να διατυπώσω λόγων περί αυτού, γι' αυτό προσφεύγω στον ασφαλή λιμένα των πατερικών συγγραμμάτων, των υψηπετών θεολόγων και στήλων της πίστεως, που έχουν γευτεί τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και έχουν καθαρίσει το νου και την καρδιά τους από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να ετοιμάσω για την αγάπη σας ένα κατάλογο με τα πατερικά έργα που αναφέρονται στην ιεροσύνη, για να μπορέσετε να το δείτε και να το μελετήσετε με την ησυχία σας, καθώς έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε κατηδίαν στο σπίτι. Πιστεύω ότι η μελέτη του πατερικού λόγου, της πατερικής διδαχής, μαζί με την διενεκή υπηρεσία διακονία του Ιερού Θυσιαστηρίου και μάλιστα μαζί με την συναπάντηση όλων ημών επί το αυτό, όπως κάνουμε κάθε χρόνο εδώ με τις ιερατικές συνάξεις κάτω από την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέος Κρίνης και Καλαμαριάς, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μεταξύ μας αδερφική σχέση και επικοινωνία. Νομίζω αυτή είναι η βασική τρόπη, μαζί με τη μελέτη των πατερικών συγγραμμάτων, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε ενώπιόν μας της αμφισβήτησης της ιεροσύνης. Αυτό βλέπουμε ότι συμβαίνει πολύ συχνά μέσα από τον θεολογικό λόγο, μέσα από τη θεολογική σκέψη που προέρχεται ενίοτε και από άλλους εκτός εκκλησίας χώρους, όπως είναι ο προτεσταντικός, οι οποίοι θεωρούν ότι η μυστηριακή ιεροσύνη είναι ξένη ως προς την αρχαίγονη εκκλησία. Ακριβώς επειδή λείπει η χρήση του όρου αρχιερεύς και ιερεύς στα κείμενα τα πατερικά και τα εκκλησιαστικά στους πρώτους τρεις αιώνες της εκκλησίας. Κατά την άποψή τους, ο μόνος γνήσιος ιερέας και μεσίτης είναι ο Χριστός και η μόνη αυθεντική ιεροσύνη της εκκλησίας είναι η γενική ιεροσύνη των πιστών που συγκροτούν το βασίλειον ιεράτευμα. Αν σε αυτή τη θεολογική προσέγγιση προσθέσουμε και τον φόβο του κληρικαλισμού, έναν φόβο όχι αβάσιμο, καθώς υπάρχουν όντως περιπτώσεις εξουσιαστικής συμπεριφοράς ορισμένων κληρικών μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, τα ζητήματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνουμε ότι ακόμα και μεταξύ ημών των Ορθοδόξων θεολόγων ενίοτε υιοθετούνται άκρητα θέσεις που δεν συνάδουν με τη μακραίωνη παράδοση και εμπειρία της Εκκλησίας σχετικά με την ιεροσύνη. Επιτρέψτε μου να καταθέσω στην αγάπη μας την γνώμη ότι για να προσεγγίσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος πολύ συχνά διατηρεί αρνητική στάση έναντι της Εκκλησίας, ενίοτε και εξαιτίας της δικής μας αστοχίας, είναι κρίσιμο να διατηρούμε υγιή θεολογική κρίση και πιστότητα στην παράδοση, αποφεύγοντας υποχωρήσεις στις πιέσεις μιας κοινωνίας που συχνά δυσκολεύεται να κατανοήσει την ουσία της ιεροσύνης ως δώρου του Αγίου Πνεύματος και μυστηρίου μεγάλου Θείου και Ιερού. Παρανοήσεις για τη θέση και το περιεχόμενο της ιεροσύνης δεν είναι αποκλειστικά σύγχρονο φαινόμενο. Εμφανίστηκαν ήδη από την πρώτη μεταποστολική εποχή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιστατικό στην εκκλησία της Κορίνθου, όταν στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν έχουμε την αμφισβήτηση της δυνατότητας διατήρησης ισοβίου ιεροσύνης μέσα στην εκκλησία. Όπως προκύπτει από το κείμενο της επιστολής της 1ης προς Κορινθίους που συνέτεξε ο Κλήμης ο Ρώμης, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κλήμης έρχεται να διορθώσει την λαθασμένη αυτή αντίληψη των Κορινθίων της Εκκλησίας της Κορίνθου. Στην επιστολή του, ο Κλήμης ως άλλος Παύλος στυλιτεύει τους Κορινθίους. «Φιλόνικοι έστε αδελφοί και ζηλωτέ περί των ανικών των ισοτηρίαν. Είστε φίλοι των ερίδων, αδελφοί, και φθονείτε αυτά που ανήκουν στη σωτηρία». Ο Κλήμης τονίζει πως ο Θεός είχε δώσει από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης σαφείς εντολές για το ποιοι είναι αρμόδιοι για να τελούν τη λατρεία. Αρχικά, ο Κλήμης υπογραμμίζει τη σημασία της υπακοής στο θέλημα του Θεού, υποδεικνύοντας ότι αυτή η υπακοή φέρνει αρμονία και ειρήνη στις σχέσεις των πιστών. Στη συνέχεια εξηγεί πως το θέλημα του Θεού για τη δομή της τοπικής εκκλησίας αποτυπώνεται με σαφήνεια στην τάξη της εκκλησιαστικής διακονίας. Γράφει ειδικότερα ο Κλίνης και διαβάζω από το τρίτο κείμενο της φωτοτυπίας. Επειδή αυτά για μας είναι ολοφάνερα και έχουμε ενσκύψει στα βάθη της γνώσεως του Θεού, πρέπει να κάνουμε μία τάξη με τάξη όλα όσα διέταξε να κάνουμε ο Κύριος σε καθορισμένο χρόνο και τις προσφορές και λειτουργίες να τις κάνουμε, όμως διέταξε να μην τις κάνουμε τυχαία και άτακτα, αλλά σε ορισμένους καιρούς και συγκεκριμένες ώρες. Και το πού και από ποιους θέλει να τελούνται το όρισε ο ίδιος με την υπέρτατη βούλησή του, ώστε εφόσον όλα γίνονται σύμφωνα με τον νόμο του, να γίνονται ευάρεστα αποδεκτά στο θέλημά του. Εκείνοι λοιπόν που τελούν στους καθορισμένους καιρούς τις προσφορές τους είναι ευπρόσδεκτοι και ευτυχείς, καθώς όν ακολουθώντας τις εντολές του Κυρίου δεν αμαρτάρουν. Και εδώ θέλω να συνεχίσω με το πρωτότυπο. Το γάρ αρχιερεί ίδιε λειτουργίε δεδομένε εισήν και της ιερεύσιν ίδιος ο τόπος προστέκτακτε και λεβίτες ίδιε διακονία επίκυντε. Ο λαϊκός άνθρωπος της λαϊκής προστάγμαση δέδεται. Οι Απόστολοι, απεσταλμένοι από τον ίδιο τον Χριστό, επέλεξαν τους πρώτους επισκόπους και διακόνους σε κάθε τοπική εκκλησία. Οι συγκεκριμένοι εκκλησιαστικοί άνδρες ορίστηκαν ως επίσκοποι για να αποφευθούν διενέξεις για το ποιος θα έπρεπε να κατέχει αυτόν τον ρόλο. Διαβάζω και το επώνυμο κείμενο από την πρώτη επιστολή του Κλίμεντος προς Κορινθίους. Και οι Απόστολοι ημών έγνωσαν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ότι έρης έστε επί του ονόματος της Επισκοπής. Δια ταύτην ουν την αιτίαν πρόγνωσιν οι λιφώτες τελείαν κατέστησαν τους προηρημένους και μεταξύ επινομήν δεδόκασιν όπως αν κοιμηθώσιν διαδέξονται έτεροι δεδοκιμασμένοι άντρες την λειτουργίαν αυτών. Τουσούν καταστεθέντας υπ' εκείνων ή μεταξύ υφετέρων ελογήμων ανδρών συνευδοκισάσεις της εκκλησίας πάσης και λειτουργήσαντας αμέμπτος το ποιμνίο του Χριστού με τα ταπεινοφροσύνης ησύχος και αβανάυσος με μετρημένους τε πολλής χρόνης υποπάντων τούτος ου δικαίως νομίζομαι να αποβάλλεστε της λειτουργίας. Αμαρτία γάρ ου μικρά ημινέστε εάν τους αμέμπτος και οσίως προσενεγκώντας τα δώρα της Επισκοπής αποβάλλομεν. Βλέπετε εδώ χρησιμοποιεί πάρα πολύ μεστή ορολογία λειτουργική ο Άγιος Κλίμης. Μιλάει για αυτούς που προσενέγκουν, που προσφέρουν τα δώρα για τη λειτουργία της Επισκοπής, για την προσφορά. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η ορολογία που υιοθετεί ο Κλίμης. Στην επιστολή του προειδοποιεί ότι η απομάκρυνση από το αξίωμα αυτών των ανδρών, οι οποίοι είχαν εκλεγεί αρχικά από τους Αποστόλους ή τους διαδόχους τους, χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο παράπτωμα, ήταν σοβαρό αμάρτημα. Διέβλεπε ότι η ανέτεια καθαίρεση αυτών αποτελούσε προσβολή της τάξης που είχε ορίσει ο ίδιος ο Θεός, υπονομεύοντας έτσι την θεόσδοτη αρμονία, σταθερότητα και ενότητα της Εκκλησίας. Ο Κλίμης συχνά προσφεύγει στη μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιώντας την ααρονική και λεβιτική ιεροσύνη ως θεμέλιο για να στηρίξει τις θέσεις του σχετικά με την εκκλησιαστική τάξη και ιεροσύνη. Για παράδειγμα, αναφέρεται στο επεισόδιο όπου ο Μωυσής με το θαύμα της βλάστησης της ράβδου του Ααρών επιβεβαίωσε ποιον είχε επιλέξει ο Θεός για την ιεροσύνη, δίνοντας ένα ισχυρό τεκμήριο ότι η κλίση στην ιεροσύνη δεν είναι αυθαίρετη αλλά θεόσδοτη. Αυτή η τυπολογική ερμηνεία της ιεροσύνης της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκει την πληρότητά της σε ένα άλλο πρόσωπο της Αγίας Γραφής, τον Μελχισεδέκ. Στην ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας Η μορφή του Μελχισεδέκ θεωρείται πρότυπο της ιεροσύνης που ξεπερνά τα όρια της ααρωνικής γραμμής, καθώς συνδυάζει τη βασιλική και ιερατική ιδιότητα με έναν τρόπο που προεικονίζει την τελειότητα της ιεροσύνης του Χριστού. Η τυπολογική προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα γύρω από την μορφή του Μελχισεδέκ ως προτύπου μιας καθολικής και αιωνίας ιεροσύνης που υπερβαίνει τις φιλετικές και νομικές διακρίσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μελχισεδέκ είναι το πρώτο πρόσωπο στην Αγία Γραφή που φέρει τον τίτλο Ιερεύς. Στην πραγματικότητα είναι το μόνο πρόσωπο στη Γένεση που αναγνωρίζεται ως ιερέας του Θεού του Υψίστου, δηλαδή του ιδίου Θεού που λάτρευε ο Αβραάμ. Αντίθετα, όλοι οι άλλοι ιερείς που συναντάμε στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής υπηρετούν ειδωλολατρικούς θεούς. Ο Μελχισεδέχ όχι μόνο αποκαλείται ιερεύς, αλλά και τελεί πράξεις συνυφασμένες με την ιερατική λειτουργία. Ευλογεί τον Αβραάμ, προσφέρει άρτο και ίνο ως δείπνο της Διαθήκης και δέχεται την δεκάτη από τον Αβραάμ ως τιμητική προσφορά. Μετά την πρώτη αναφορά του Μελχισεδέκ στη Γένεση, η μόνη άλλη εμφάνισή του στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκεται στον Ψαλμό 110, όπου ο Δαβίδ επικαλείται μια ιερατική τάξη αρχαιότερη και πιο αγνή από τη Λεβιτική, μια ιερατική τάξη που υπήρχε πριν από την αποστασία του λαού στους πρόποδες του Σινά με το χρυσό μόσχο. Έτσι ο Δαβίδ προφητεύει ένα ιερατείο ικανό να εξυπηρετήσει όχι μόνο τους Ισραηλίτες, αλλά και πάντα τα έθνη, προετοιμάζοντας την βασιλεία που θα περιλαμβάνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή η προφητική ιεροσύνη επρόκειτο να εκπληρωθεί πλήρως στον Χριστό, τον Υιό του Δαβίδ και σωτήρα του κόσμου. Στην προς Εβραίους επιστολή, ο Μελχισεδέκ αναδεικνύεται ως κεντρικό πρόσωπο για την κατανόηση της ιερατικής ιδιότητας του Χριστού. Ο συγγραφέας συνδέει την υπόσχεση του Θεού προς τον Δαβίδ με τον Ιησού, δηλώνοντας ότι ο Χριστός είναι ιερέας για πάντα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σε αντίθεση με το Λεβιτικό ιερατείο, το οποίο βασιζόταν σε σωματική καταγωγή και θεσμική αναπαραγωγή, ο Χριστός γίνεται ιερέας με τη δύναμη μιας άφθαρτης ζωής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, φέρνοντας το τέλειο και αιώνιο ιερατικό πρότυπο. Στην ουράνια Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, ο Ιησούς προσφέρει στον Πατέρα το σώμα και το αίμα του. Μέσα από την επιγείς εκκλησιαστική λειτουργία, οι πιστοί μετέχουν στα δώρα του ουρανίου θυσιαστηρίου του Χριστού, του εσφαγμένου αρνίου, όπου ο ίδιος προσφέρει αιωνίως το δικό του σώμα και αίμα. Αυτά τα δώρα, παρουσιαζόμενα μυστικώς ως άρτος και ίνος, ανακεφαλαιώνουν την προσφορά του ιερέα βασιλέα Μελχισεδέκ και την ευχαριστιακή θυσία του βασιλιά Δαβίδ. Έτσι η Εκκλησία φέρει την αρχαία προσφορά σε πλήρη ολοκλήρωση στο σώμα του Χριστού μέσω της χάριτος της μυστηριακής ιεροσύνης. Ο Χριστός μοιράζεται αυτή την αιώνια ιεροσύνη με τους λειτουργούς του στην Εκκλησία, αρχικά με τους Αποστόλους. Όπως ο ίδιος ο Χριστός, η ιεροσύνη της Εκκλησίας διακρίνεται για τον μόνιμο χαρακτήρα της, μεταβιβάζοντας τον διαχρονικά μέσω της εκλογής και της χειροτονίας. Εν Χριστώ, κάθε ιερέας είναι ιερέας εις τον αιώνα. Τον 4ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εκφράζει αυτή τη θεμελιώδη πίστη καθώς πενθεί για τον Μέγα Βασίλειο. Σε αυτήν την κατάσταση πένθους μετά την εκδημία του Αγίου βρίσκει παρηγοριά στη σκέψη ότι ο Βασίλειος, αν και χωρίστηκε από την γη, συνεχίζει να προσφέρει θυσίες και να προσεύχεται για το λαό στον ουρανό. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος. Και τώρα ο Βασίλειος βρίσκεται στον ουρανό, όπου αν δεν κάνω λάθος προσφέρει θυσίες για μας και προσεύχεται για τον λαό, γιατί αν και εμάς άφησε, δεν μας εγκατέλειψε τελείως. Η θέση του Γρηγορίου μας παραπέμπει αυθόρμητα στην ευχή εις και κοιμημένων ιερέα, την οποία ο επίσκοπος εύχεται για τον ενδιδημένον με άπασαν την στολήν, την ιερατική στολήν, εκλειπώντα πρεσβύτερο, αναγνωρίζοντας την αιώνια και αδιάλεπτη διάσταση της ιεροσύνης, λέγοντας: «Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήν αθάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος, διό σε ηκετεύομεν Κύριο Θεός ημών, των δούλων σου τόνδε ιερέα, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επερπίδη Αναστάσιος ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και ως περ επί της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον, Κύριε». Γι' αυτό ντύνεται ο παπάς για την τελευταία λειτουργία όταν ενταφιάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί. Η ευχή αυτή της εξοδίου του ιερέως υπογραμμίζει ότι η ιεροσύνη είναι μυστήριο υπερκόσμιο, διότι διά της ιεροσύνης άνθρωποι χωικοί και θνητοί μετέχουν της υπερκοσμίου τάξεως και ιεραρχίας. Γι' αυτό άλλωστε στα αρεοπαγητικά συγγράμματα η ιεροσύνη ονομάζεται τύπος της υπερκοσμίου ιεραρχίας και βασιλεία ιερά και αγία. Ο δε Χρυσόστομος προσθέτει ότι η ιεροσύνη τελείται μεν επί γης, τάξην δε επ' ουρανίων έχει ταγμάτων. Βεβαίως, η ιεροσύνη είναι ουράνια και μόνιμη, διότι είναι του Χριστού. Παρά τα αυτά, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όπως προειδοποιεί ο Μέγας Βασίλειος, ελοχεύει πάντο ο κίνδυνος να χαθεί η ιεροσύνη στην Εκκλησία, όπως συνέβη με το Ιουδαϊκό Ιερατείο. Στην ερμηνεία στον προφήτην Ισαΐα γράφει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, και εδώ έχουμε το κείμενο 6 της φωτοτυπίας: «Ψευδόνιμη τίνιν οι παραϊουδαίοι πρεσβύτεροι, αφήλεγαρ ο Θεός ως πολεμιστήν και προφήτην ούτε και πρεσβύτερον από του λαού αυτών. Η δε Εκκλησία ευχέστο μη αφαιρεθήν αυτής πρεσβύτερον των της προσιγορίας άξιων ταύτης». Και εδώ θα θυμηθώ, πατέρα Δανιήλ, πάλι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος λέει: «Στους εσχάτους καιρούς θα ψάχνουν οι πιστοί ιερέα και δεν θα βρίσκουν». Εδώ ο Μέγας Βασίλειος τονίζει την ανάγκη για την Εκκλησία να διαφυλάξει την ιερατική διοκονία, προειδοποιώντας ότι η αξία της ιεροσύνης δεν πρέπει να χαθεί ούτε να παραδοθεί σε ψευδονίμους και ακατάλληλους διαδόχους. Η πρόσκληση να συμμετέχουμε αξίως στην ιερατική τιμή είναι κεντρική για την ενότητα και τη συνέχεια της Εκκλησίας, καθώς και για τη σωστή διάδοση του αγιαστικού έργου στον κόσμο. Συναφώς, ο Ιερός Χρυσόστομος, το έργο του περί ιεροσύνης, αναφέρεται στη σημασία της ιερατικής καθαρότητας και αξιοπρέπειας, γράφοντας, και εδώ έχουμε το προτελευταίο κείμενο: «Όταν το πνεύμα το Άγιον καλεί ο ιερεύς και την φρικοδεστάτην επιτελεί θυσίαν και του κοινού πάντων συνεχώς εφάπτεται δεσπότου, πού τάξομεν αυτόν υπέμει, πόσιν δε αυτόν απαιτήσομεν καθαρότητα και πόσιν ευλάβιαν, ενόησον γάρ οποίας τα στάφτα διακουνουμένας χείρας είναι χρή, οποίαν την γλώσσαν, την εκείνα προχαίουσαν τα ρήματα, τίνος δε ου καθαροτέραν και αιγιωτέραν την το σούτο πνεύμα υποδεξωμένη ψυχή. Τότε και άγγελοι παραστήκασι το ιερή και ουρανίων δυνάμεων άπαν το βήμα και το περί το θυσιαστήριον πληρούται τόπος εις τιμήν του κειμένου». Ο Χρυσόστομος λοιπόν τονίζει την πνευματική και ηθική καθαρότητα που απαιτείται για το αξίωμα του ιερέα, καθώς και την παρουσία των αγγελικών δυνάμεων γύρω από το θυσιαστήριο ως έκφραση του συμβασμού για την ιερότητα της ιερατικής αποστολής. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, επέλεξα στον τίτλο της εισηγήσεώς μου που κλείνει με αυτή την τελευταία σκέψη, την φράση που λέμε στην ευχή του Χερβικού, στην αρχή της ευχής της αναφοράς, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας. Η ευχαριστία για την άμετρη δωρεά του Θεού προς εμάς να μετέχουμε στην ιεροσύνη του Χριστού, αυτή, αγαπητοί αδελφοί, είναι συγκλονιστική για όλους όσους την αντιλαμβάνονται, και να εύχεστε να το αντιληφθώ και εγώ μαζί σας, αδελφοί, καθώς προσπαθούμε να διακονούμε με σεμνότητα και ευλάβεια, καθαρότητα καρδιάς και νου, το Άγιο Θυσιαστήριο. Και να τελειώσω με μία αναφορά στην ευχή της χειροτονίας του Πρεσβυτέρου που έχω στη φωτοτυπία από το παλιό έργο αυτό του Ιπολίτου, από την Αποστολική Παράδοση του Ιπολίτου, η οποία ευχή, σύμφωνα με έγκριτους επιστήμονες, ανήκει στον 2ο αιώνα και αναφέρεται στο κήρυγμα πατέρα Δανιήλ και στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας που αξιώνεται μέσα από την ιεροσύνη ο ιερέας να επιτελεί. Να ευχηθείτε, σεβασμιότητοι πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε αυτή την συνείδηση όλοι μας, καθώς αγωνιζόμαστε μέσα από αυτό το μεγάλο στίβο της ιεροσύνης να προσφέρουμε και εμείς τον εαυτό μας ως ζώσα λατρεία στον Θεό. Αμήν.

0: παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάυσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο Ιερεύς ως οικονόμος των μυστηρίων και κήρυκας του Ευαγγελίου».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτοί τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού,

και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται αναλυότο όλο εν συ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτοθάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφταν. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη υπαρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς με ιδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφη ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Αφέντες του νερόδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γελαμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντίτου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθη των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντο Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ύμ προσφορά, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμαι θυμών, κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σορμάς των παθών, σβέσον το επιπυλωμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τας της αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόλης ήμουν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πως τη απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρεύοντας.

δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού τον της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απεώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας κατά γενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς.

Αλέτη και νυν, μακροθύμησον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο, φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Είχε κοκκινήσει ο Παπανδρόσιος, είχε τεντώσει το λαιμό του και ξέσκασε που επιτέλους τους είπε το μεγάλο παλιό του μυστικό, ότι δηλαδή είχε πολεμήσει στο Μακεδονικό αγώνα με τον Παύλο Μελά. Κανείς έξω από τους γονείς και την αδελφή του δεν το ξέραν και τώρα μείναν όλοι με ανοιχτό το στόμα, αλληλοκοιτάζονταν απορριμμένοι. Οι επικριτές του πάντως, άλλοι ντράπηκαν, οι πιο ευαίσθητοι, και άλλοι έκλεισαν το στόμα τους. Πριν αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους υποθετικά για το μεγάλο μυστικό του παπά, εκείνος πήρε ανάσα, συνήλθε από τη συγκίνηση που τους φανέρωσε τέτοιο μυστικό και συνέχισε πιο ήρεμα. «Ναι, αδέλφια, πολέμησα Βούλγαρους και Τούρκους στα βουνά και τις λίμνες της Μακεδονίας. Εμένα που με βλέπετε, πολέμησα με τον Παύλο το Μελά, μέχρι που σκοτώθηκε το 4. Το Μελά τον έχω εδώ μέσα στην καρδιά μου. Τα χρόνια εκείνα που ήμουν κι εγώ αντάρτης στα σώματα των Μακεδονομάχων με χόρτασαν ψήρα, πείνα, φόβο, κρύο, μπαμπεσιές, προδοσίες και ό,τι άλλο κακό μπορείτε να φανταστείτε. Όμως, εξών από την ικανοποίηση ότι πολέμαγα για την πατρίδα για να μείνουμε Έλληνες, ότι εμπόδιζα το έργο των Κομιτατζίδων, εξών λέω από αυτά, το αντάρτικο εκείνο μου έδωσε πείρα, με έκανε πιο γνωστικό. Δεν είναι μωρέ αδέλφια μόνο το πετραχύλι μου που με έβαλε να σας φευγατήσω από το χωριό. Είναι και η ψυχή του καπετάν Ζέζα, μωρέ παιδιά, που την έχω φυλαγμένη μέσα στη δική μου ψυχή. Είναι και εκείνη που μου μιλάει. Ακούω και τη δική της φωνή. Γι' αυτό, μωρέ, σας λέω, μην αψηφάτε τα λόγια μου. Υπομονέψτε όσο μπορείτε. Να περάσει το κακό που μας βρήκε και έπειτα κάντε του κεφαλιού σας. Στον καλό καιρό, η άσκευτη κουτουράδα δεν φέρνει καταστροφή. Στον κακό καιρό όμως, μόνο καταστροφή. Γι' αυτό σας λέω, κάντε τώρα υπομονή και μετά... Λοιπόν, για να έρθω στο προκείμενο. Βάζω από τούτη τη στιγμή μια επιτροπή για τις τροφές. 7 όνομά τους όλοι και όλοι. Αυτοί θα διατάζουν, αυτοί θα αγρυπνούν, αυτοί θα βλέπουν πού είναι μικρή και πού μεγάλη ανάγκη να προτρέξουν. Και αυτοί πάλι θα έχουν από 5 ή περισσότερους, αν γίνεται, να τρέχουν δεξιά και αριστερά, όπου είναι δυνατόν να μαζέψουν τροφές και να τις παραδίδουν ατόφιες στην επιτροπή. Σώπασε για λίγο. Έσκυψε το κεφάλι, το ξανασήκωσε και έψαξε με τα μάτια 7 μικρούς ανάμεσα στο πλήθος. Φώναξε αργά, τελετουργικά, λες και βρισκότανε στο ιερό βήμα 7 ονόματα. Τους έγνεψε να πλησιάσουν. Σταθήκανε όλοι μπροστά του. Πήρε το σταυρό από τα χέρια του Παναγιωτάκη, τον ύψωσε γερτά πάνω στα κεφάλια τους και τους ξόρκισε να οικονομούν δίκαια και κατά τις ανάγκες τα αγαθά και τις τροφές που θα τους δίνει ο Θεός με τα χέρια των άλλων χωριανών. Ύψωσε μετά περισσότερο το σταυρό να πιάνει ο ίσκιος του τους πολλούς χωριανούς και είπε μια ευχή. «Αδέλφια, να δώσει ο Θεός να μην χαθείτε, να μην πεθάνετε από πείνα και δίψα και τούρκικο μαχαίρι». Τελειώνοντας και το έργο τούτο, με την τελευταία λέξη της ευχής του, χαμήλωσε αργά το κεφάλι και ψιθύρισε τόσο σιγά που το άκουσε μόνο ο Παναγιωτάκης. «Και καλή αντάμωση στον άλλο κόσμο». Ο Παναγιωτάκης ταράχτηκε. Τον έπιασε από το μανίκι και ψέλισε. «Παππούλη, τι λες?» Το ψέλισμα τούτο φάνηκε κάτι να θυμίζει στον παπά Αμβρόση. Και ξαφνικά τέντωσε πάλι το κορμί, σταμάτησε τους 7 και αφού σταυροκοπήθηκαν, απομακρύνονταν και πρόσθεσε οικετευτικά περισσότερο. «Και τον Παναγιωτάκη, τα ακούτε? Και τον Παναγιωτάκη». Οι 7 επίτροποι κατάλαβαν. Έπρεπε να φροντίζουν και το άμυρο αυτό πλάσμα, που δεν είχε κανένα στον κόσμο και προπαντός που δεν είχε σωματικές δυνάμεις να φροντίζει τον εαυτό του. Χωρίς άλλες κουβέντες και χωρίς να ξεκουραστεί αρκετά ο Παπανδρόσης και η θλιβερή πομπή ξεκίνησαν. Μπήκανε πάλι στο δρόμο αγόγγιστα και είχαν περπατήσει 18 ώρες αν λογαριάσουμε από τα μεσάνυχτα. Σχεδόν 22 ώρες αν λογαριάσουμε από το σούρουπο που τους μάζοψε στην εκκλησιά ο Παπανδρόσης. Προχώρεγαν σαν τα πρόβατα που ξέρουν λίγο ή καθόλου να κρυφτούν από το λύκο ή το χασάπι. Με σηκωμένο κεφάλι, κουβέντες λίγες, όσο για να δίνει ο ένας τον άλλο κουράγιο και προπαντός ελπίδα. Τις πρώτες μέρες χρειάζεται κουράγιο και αντοχή, γιατί αυτά τα χάνει κανείς από την αρχή.
όπως και στη ζωή. Εκείνοι που βρίσκουν για τον ΑΒ λόγο κουράγιο και αντοχή, ανεβαίνουν πολλά σκαλοπάτια της ζωής. Εκείνοι που δεν έχουν αυτά, χανόνται γρήγορα ή σταματούν στα κάτω σκαλοπάτια της ζωής. Κάνουν χαμοζωή. Πάντοτε, αλλά περισσότερο μετά τις πρώτες μέρες, χρειάζεται κανείς ελπίδα. Εάν αυτή σου λείψει, θα χάσεις και το κουράγιο. Εάν δεν ελπίζεις, δεν ανανεώνονται οι σωματικές σου δυνάμεις. Αν κάπου μακριά δεν βλέπεις φως, γιατί να πασχίσεις να φτάσεις εκεί? Γιατί να πληγιάζεις τα πόδια σου περπατώντας νύχτα σε κακοτράχαλα βουνά? Πρέπει να βλέπεις φως για να περάσεις τα εμπόδια που σε χωρίζουν από αυτό. Σιγά σιγά ο ήλιος έπεφτε στη δεξιά τους βουνοπλαγιά και η γύρω φύση γλύκαινε. Μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα πότιζε τα νερά και τα κορμιά των ανθρώπων που άφηναν πίσω τη γη τους με άπειρο πόνο. Πονούσανε για αυτήν και ας μην ήξεραν ότι στη γη τούτη γεννήθηκαν μεγάλοι σοφοί που με το μυαλό τους προσπάθησαν να βάλουν κάποια τάξη στον κόσμο και στον άνθρωπο. Άλλωστε, αν είχαν οι σοφοί βάλει τάξη, δεν θα ήσαν οι φτωχοί τούτοι πρόσφυγες μέσα στους δρόμους? Στους δρόμους που περνούν από το άγνωστο για να φτάσουν σε ξέφωτο, που δεν είναι σίγουρο.

0: Προχώραγε και ο παπά Αμβρόσης. Στο ένα χέρι το σταυρό, μετά άλλο τον Παναγιωτάκι. Δίπλα του λίγο πιο πίσω και η αδελφή του. Ήταν όμορφη και νέα. Δεν πρόλαβε να παντρευτεί στο χωριό. Ακολουθούσε άβουλη και χαμένη. Ο παπάς δεν έβγαζε μιλιά. Ήτανε πολύ συλλογισμένος. Το αστερό φρύδι έπεφτε λίγο, μισόκλεινε το μάτι. Έτσι γινόταν ο Αμβρόσιος, όταν κάποιος φοβερός κόμπος έσφιγγε την καρδιά του ή όταν είχε πιει λίγο περισσότερο κοκκινέλι. Και το ένα και το άλλο συνέβαιναν σπάνια. Πάντα ήξερε τι τον βαραίνει. Ένα δύσκολο πρόβλημα. Τώρα όμως δεν ήξερε γιατί βάρινε τόσο η καρδιά του. Γιατί ένα γκρίζο σύννεφο μπήκε από τις φλέβες του στην καρδιά, προχώρησε στο μυαλό και όπου υπάρχει νεύρο σε όλη του την ψυχή. Έκανε μια προσπάθεια να σταθεί όρθιος. Η καρδιά, το μυαλό, τα νεύρα, η ψυχή του όλη. Τίναξε το κορμί του, τανήθηκε. Τίποτα. Μαύρη σκέψη πέρασε από το νου και αμέσως υδρότας πύκνωσε στο μέτωπό του. Από ζεστό έγινε παγερό. «Σε καλό μου», είπε και σταυροκοπήθηκε χωρίς να σταματήσει. Και ο Παναγιωτάκης ένιωσε το χέρι που τον κρατούσε ιδρωμένο και παγερό. Άρχισε το παιδί να αγωνιά. Το αδύνατο χέρι έτρεμε τώρα στο παγερό χέρι του παπά, που δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τι συνέβαινε. Όσο περνούσε η ώρα ο παπά Αμβρόσης, συζούσε όλο και έντονα με το σκοτεινό σύννεφο που τον γέμισε μέσα του και τον τύλιξε απ' έξω του. Συγχρόνως όμως, του έφυγε η πρώτη έκπληξη και μπορούσε να βάλει μια τάξη στο μυαλό του. Δηλαδή το ίδιο το μυαλό του, που δεν έπαψε να είναι βαρύ και ασήκωτο, μπορούσε πια να κάνει λίγα βήματα, έστω και τρικλίζοντας. Το έβαλε λοιπόν να σκεφτεί πώς και γιατί το κακό που τον σκέπασε. Αμέσως, ολάκερο το μυαλό, αφήνοντας έξω την καρδιά που δεν ξέρει να εξετάζει, έπεσε πάνω στους χωριανούς και τα τελευταία γεγονότα. Βρήκε ότι τα ίδια τα γεγονότα δικαίωσαν την απόφασή του και την προτροπή να ξεριζωθούν από τον τόπο τους και μάλιστα στην ίδια την ώρα που τους το πρότεινε. Όσο για το δρόμο που πήραν, αυτό επιβλήθηκε από το ότι το τμήμα του πλαστήρα έφυγε προς τα εκεί και από το ότι από εκεί έφτανε κανείς πιο γρήγορα στην παραλία. Κατηφορίζοντας αύριο από το διάσελο για την περιοχή της Μύρνης, θα είχαν μπροστά τους δύο δρόμους. Αυτό όμως θα το αποφάσιζαν αύριο, βλέποντας και κάνοντας. Δεν είχε αποφασίσει ακόμη για να είναι ή να μην είναι λαθεμένη η απόφασή του. Οι συλλογισμοί αυτοί, τους μόνους που μπόρεσε να κάνει, τον ανακούφισαν. Δεν είχε μέχρι τώρα ενεργήσει άσχημα για να το βαραίνει κάποιο κακό που έκανε στο λαό του ή που έρχεται κατά πάνω του. Λίγα λεπτά της ώρας γαντζώθηκε στην ανακούφισή του, έτσι να ανασάνει από τον κόμπο που τον έπνιγε. Σπουδαίο πράγμα. Το ευχαριστήθηκε που αθώθηκε τόσο εύκολα. Για ό,τι έκανε λοιπόν, αθώος. Τι ζήταγε όμως το κακό σύννεφο μέσα του και έξω του? Ξανακίνησε το μυαλό. Αυτό τρέκλεισε πέρα δόθε. Ανέβηκε, κατέβηκε, μα έφτασε και κόλλησε στη σκέψη του. Τότε σχετίζεται με το ριζικό μου. Γέμισε όλος πικρή καπνίλα. Λες και είχε στα πνευμόνια του 1000 καντάρια πίσα και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Για μια στιγμή του φάνηκε ότι ο λαιμός του έκλεινε με ένα κοτρόνι. Προσπάθησε και κατάλαβε πως τα νεύρα και η καρδιά του έφτιαξαν το κοτρόνι. Έκανε νοερά το σημείο του σταυρού για να μην αφήσει τον Παναγιωτάκι και είπε σιγανά ένα τρισάγιο να ξετεντώσουν τα νεύρα και να ξεπετρώσει η καρδιά του. Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. Συνήλθε κάπως. Έβαλε τώρα το μυαλό πάνω στον εαυτό του στις κρίσιμες στιγμές της ζωής του και του είπε: «Κρίνε, μη με λυπάσαι». Αυτό, ας ήταν καψαλισμένο από τα τελευταία γεγονότα, κινήθηκε με τάξη. Πρώτα στα νεανικά χρόνια του Θανάση. Έμαθε λίγα γράμματα και έβγαζε το ψωμί του πολύ καλά. Ίσως βέβαια θα μπορούσε να είχε στραφεί στα ιερά νωρίτερα, γι' αυτό μάλλον άλλοι ευθύνονταν. Κατόπιν έγινε άντρας και πήγε να πολεμήσει αυτούς που εξολόθρευσαν τον ελληνισμό. Πολύ καλά. Μετά το θάνατο του Παύλου Μελά γύρισε στην Κωνσταντινούπολη και άνθρωποι του Πατριαρχείου τον φυγάδεψαν στην Κεσάρια να μάθει τα στοιχειώδη ιερά γράμματα και έγινε ιερέας του υψίστου. Πάλι πολύ καλά. Έπειτα, σαν ιερέας του υψίστου, λειτουργούσε τους χωριανούς. Τους βάφτιζε, τους πάντρευε, τους συμβούλευε. Τους εξηγούσε χοντρικά το λόγο του Θεού, χωρίς να μαζεύει λεφτά. Μόνο όταν αναγκαία. Πολύ καλά. Όταν τέλειωσαν οι λογαριασμοί αυτοί, και αφού ο κόμπος μέσα του κάπνιζε και απειλούσε, του ξέφυγε το παράπονο. «Τι έκανα, Θεέ μου, και τιμωριέμαι τόσο?» Ψυχανεμίστηκε όμως ότι κακοπάτησε, γι' αυτό πρόσθεσε χαμηλόφωνα. «Δεν λέω, να με συμπαθάς τον αμαρτωλό, Θεέ μου, όπως θέλει το θέλημά σου». Ξαναπαραδόθηκε στο Θεό και άρχισε να ηρεμεί κάπως. Κάπως γιατί ο Παναγιωτάκης, από την ώρα που κατάλαβε το χέρι του παπά μουσκεμα και παγερό, τον πρόσεχε σε κάθε του κίνηση. Να πιάσει κάθε σύσπαση, κάθε μορφασμό του προσώπου του, κάθε ενδιαφέρον ή κάθε φόβο στα μάτια του. Αλλά τίποτα. Ούτε σύσπαση, ούτε μορφασμός, ούτε φόβος, ούτε τίποτα. Το άμυρο παιδί τρόμαξε. Και ενώ ήταν σχεδόν αγράμματο, δεν ήξερε παρά μόνο όσα του είχε μάθει ο παπάς για να ξυλώνει τρεις αράδες από το ψαλτήρι, συνέλαβε την κατάντια του παπά. «Μην έχει τίποτα ο παππούλης στην καρδιά ή στο κεφάλι». Μόνο που το σκέφτηκε, του ήρθε λίγο θυμιό. Τα δύνατα πόδια του έγιναν πιο αδύνατα. Το μυαλό του θόλωσε και κυριολεκτικά χωνόταν πίσω από τον παπά που σήκωνε το σώμα του και τράβαγε τα βάρη του τελείως άβουλα, μηχανικά. Όμως τράβαγε μπρος. Το παιδί έκανε χίλιες δυο σκέψεις. Όλο απογοήτευση και απελπισία. Στάθηκε όμως η βελόνα επίμονα σε τούτο. «Καλά», έλεγε μέσα του. «Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά πώς θα μας οδηγήσει ο παππούλης στο μεγάλο δρόμο της προσφυγιάς? Πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην Ελλάδα, αφού μέσα του δεν έχει τίποτα, ούτε καρδιά ούτε μυαλό? Μπορεί να γίνει?» Στο παιδί πρώτο είχε υψωθεί μέσα του ο παπά Αμβρόσης σε Μωυσή που οδηγεί το λαό του στη σωτηρία, στην απελευθέρωση. Βέβαια το παιδί δεν ήξερε ποιος είναι ο Μωυσής. Πίστευε όμως ότι ο παππούλης είναι ο αρχάγγελος που θα σκορπάει και θα ξεπερνάει τους εχθρούς μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα, όπου θα τους περιμένουν και θα τους κοιμήσουν στα πούπουλα. Θα τους ταΐσουν με του πουλιού το γάλα. Οι μεγάλοι χωριανοί, άνδρες και γυναίκες, είχαν και αυτοί δει στη μορφή του παπά ένα μικρό Μωυσή. Αλλά βέβαια δεν περίμεναν στην Ελλάδα πούπουλα και γάλα του πουλιού, αρκεί να έφταναν. Πεζοπόρησαν μέχρι που έπεσε το σούρπο, μέχρι που νύχτωσε για καλά. Είχε τελειώσει το οροπέδιο και είχε αρχίσει ανάβαση για το διάσελο που λέγαμε. Ήταν ο πρώτος μεγάλος ανήφορος του μεγάλου δρόμου της προσφυγιάς. Σκέφτηκαν και αποφάσισαν να ξενυχτήσουν εκεί. Σταμάτησαν. Οι φαμελίτες, παρέες-παρέες, έψαξαν ένα γύρο κατάλληλο τόπο για να ξαπλώσουν, να ξεκουράσουν τα κουρασμένα τους κορμιά. Το ίδιο έκανε το παιδί για λογαριασμό του παπά και της αδελφής του. Κοντά στο δρόμο, σε ένα μικρό πεύκο που είχε δίπλα του λίγα θυμάρια. Εκεί οδήγησε ο Παναγιωτάκης τον παπά. Το έδειξε να κάτσει πάνω σε ένα θυμάρι για πιο μαλακά, μήπως συνέλθε κιόλας. Και μετά θα βρίσκε μόνος του πώς θα ξάπλωνε. Ο παπάς φάνηκε να βρίσκει τον εαυτό του. Το μαύρο του μάτι φωτίστηκε στη νύχτα, ψάχνοντας ένα γύρο στις πατουλιές και τα πεύκα να επισημάνει τα πρόβατά του. Η βαβούρα των γύρω ανθρώπων δούλεψε στο ίνο του σαν διεγερτική ένεση. Ζωντάνεψαν τα χαρακτηριστικά του και το πρόσωπό του όλο. Στράφηκε στο παιδί και σάλεψαν τα χείλη του για να πει: «Ε, Παναγιωτάκη, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ». Και του χάιδεψε το κεφάλι. Το παιδί αγαλίασε. Κοίταξε τον παππούλη με ένα χαμόγελο πλατή σαν τον ουρανό και φάνηκαν τα θεόστραβα δόντια του. Του φάνηκε ότι με το χέρι του παππούλη κατέβηκε στο κεφάλι του ένα σπουδαίο πράγμα. Κάτι σαν δύναμη, κάτι σαν ευλογία στερεωτική. Κάτι τέλος πάντων που έκανε το παιδί πιο σίγουρο, που το έδιωξε το φόβο και λιγόστεψε την αδυναμία του. Σαν χνούδι θοπευτικό πέρασε από το άσχημο κεφάλι του η ιδέα: «Μπορεί και εγώ να σωθώ. θα πάω κι εγώ στην Ελλάδα, αφού έγινα ο παππούλης καλά. Την ώρα τούτη ακριβώς ένας της Επιτροπής Τροφών, ο Μπαρμπαγιάνγκος, έφερε στον παπά Αμβρόση και τους δύο που ήσαν δίπλα του κάτι να φάνε.
1: «Έλα παπά μου, βάλε και εσύ κάτι στο στόμα σου να στυλωθείς. Σου έχω ένα πρώιμο λάχανο. Το καλαμπόκι το δώσαμε στα παιδιά και στις γυναίκες που έχουν βυζανιάρικα».
0: «Να σε καλά Γιάνγκο, ευχαριστώ», απάντησε ο παπάς και πήρε σιγά σιγά να βγάζει το εξωτερικό φύλλο του λάχανου για να δοκιμάσει το από μέσα. Σαν να μετάνιωσε που πέταξε το εξωτερικό φύλλο. Έμεινε λίγο άβουλος και μετά το πήρε από το θάμνο. Άρχισε να το μασάει και έδωσε από τα πιο μέσα λαχανόφυλλα στον Παναγιωτάκη και την αδελφή του. Έφαγαν κι άλλα λαχανόφυλλα. Νόμισαν ότι φτάνει για απόψε. Δεν είπανε πολλές κουβέντες. Ψαχουλεύοντας λίγο με το μάτι, λίγο με τα χέρια, βρήκαν εκεί στο πεύκο λίγο τόπο να ξαπλώσουν. Άλλος πιο δω, άλλος πιο εκεί.
1: «Καλή ξεκούραση», είπε ο παπάς και έκανε το σταυρό του κοιτάζοντας ερωτηματικά και οικετευτικά στον ουρανό που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες αστέρια.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από τη χοροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως με χωράρχη τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη συναυλία που είχε γίνει ως αφιέρωμα στον Πέτρο Πελοποννήσιο και θα ξεκινήσουμε με τα τριαδικά άξιον εστί.

από την ίδια συναυλία προς τη μήνη του Πέτρου Πελοποννησίου θα ακούσουμε το αργό εκ νεότητός μου, τους αναβαθμούς του τετάρτου ήχου, τους οποίους λέμε σε εορτές Αγίων πριν το Ευαγγέλιο του Όρθρου.

από την συναυλία που είχε γίνει προς τιμήν του Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου, θα ακούσουμε την αρχή δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου Χρωματική.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι από την ίδια συναυλία προς τιμήν του Πέτρου Περεκέτου και θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο το αργό ασματικό Άγιος ο Θεός, το οποίο λέγεται μετά την αργή δοξολογία.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με τη βοήθεια του Θεού προσφυλής μας ακροατέ, αξιωθήκαμε να μελετήσουμε την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θεωρήσαμε σκόπιμο να ασχοληθούμε και να μελετήσουμε και τη δευτέρα επιστολή προς Θεσσαλονικής που έστειλε ο Απόστολος Παύλος. Στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος που απευθύνει στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης μεταξύ των άλλων προέτρεπε τους πιστούς να νύφουν και να γρηγορούν και να ζουν πάντοτε με την προσδοκία του ερχομού της ημέρας του Κυρίου. Λεπτομέρειες της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας παρέχει ο Απόστολος Παύλος εις το πέμπτον κεφάλιον στίχος 1 έως 10 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Η προτροπή αυτή συνεκίνησε βαθύτατα μία μερίδα χριστιανών οι οποίοι παρερμηνεύοντες προφανώς το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου περί της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου εγκατέλειψαν τις εργασίες των, έπαυσαν να ασχολούνται περί των βιωτικών πραγμάτων και διατελούσαν εν αναμονή του ερχομού της ημέρας του Κυρίου. Και όλα αυτά προσπαθούσαν να τα θεμελιώσουν σε κάποιο προφητικό χάρισμα που έλαβε κάποιος από αυτούς και στο ότι αυτοί εκινούντο σύμφωνα με το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου «Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται, ελθέ Κύριε». Η κατάσταση αυτή δημιούργησε αναταραχή και ανησυχίες στο πλήρωμα της πρώτης εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων η οποία αναγκάστηκε να αποστείλει μία αντιπροσωπεία στην Κόρινθο προς συνάντηση και ενημέρωση του Αποστόλου Παύλου ως και την λήψη μέτρων και νέων οδηγιών ώστε να μη οδηγηθούν σε πλανεμένο δρόμο και άθελά τους γίνουν παραχαράκτες της ορθής πίστεως. Το πρόβλημα αυτό υπήρξε ο πρώτος λόγος και η βασική αιτία της συγγραφής της Δευτέρας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς και ένας δεύτερος λόγος είναι η διαφύλαξη του πληρώματος της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων από την αδράνεια και την οκνηρία και η ενεργός δράση σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής προβάλλοντας ως παράδειγμα και την ειδική του ζωή. Ο ίδιος εργάζεται ουδέ δωρεάν άρτωνε φάγομεν παράτινος αλλεν κόπο και μόχθο νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε την αημών. Β' Θεσσαλονικής κεφάλιον τρίτον στίχος 8. Δε ζήσαμε αργή ούτε φάγαμε ψωμί δωρεάν από κανένα αλλά με κόπο και μόχθο νύχτα και ημέρα εργαζόμεθα για να μη επιβαρύνουμε κανένα από σας. Και οπωσδήποτε ένας ακόμη άλλος λόγος της Αποστολής της Δευτέρας Επιστολής προς τους Θεσσαλονικείς είναι η οικοδομή των χριστιανών της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων και η βαθυτέρα γνωριμία του θελήματος του Θεού. Η επιστολή εγγράφει σε μικρό χρονικό διάστημα ύστερα από την πρώτη επιστολή και εστάλει από την Κόρινθο όπου και βρίσκεται μαζί με το εκλεκτό του επιτελείο
τον Τιμόθεο και τον Σίλα. Από τη μελέτη αυτή της επιστολής διαφαίνεται ολοκάθαρα η θερμή αγάπη του Αποστόλου Παύλου στο πλήρωμα της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων και το άγρυπνο και ανίστακτο ενδιαφέρον του διδασκάλου και κήρυκος των εθνών δια τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Ελπίζομαι στη σειρά των αγιογραφικών μας συναντήσεων να μας δοθεί η ευκαιρία να εντρυφήσουμε στις σελίδες της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής και να αντλήσουμε ωφέλιμα και πρακτικά διδάγματα προς πνευματική μας οικοδομή. Η Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή διαθέτει πλούσια κοιτάσματα πνευματικού θησαυρού και δίδει μία απάντηση σε όλους τους πιστούς που ζουν έντονα το πρόβλημα των εσχάτων ημερών. Τι συμβαίνει με την ημέραν του Κυρίου, την αποστασίαν των ανθρώπων, το συντελούμενον μυστήριον της ανομίας, την έλευση της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού? Όλες οι απαντήσεις υπάρχουν εις το αιρών Ευαγγέλιον και ιδιαιτέρως εις την Δευτέραν προς Θεσσαλονικής Επιστολήν.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας φίλοι, με τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Θαυματουργών εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Προυσιώτισσας. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατών.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ετράχθη η καρδία μου. Εμενήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η δίκυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νικάψας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπεύθυο να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, εδωκάν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία νοικιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους.

θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, εν εκέν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεοδυνάμιων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων πάντων του Χριστού Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Προυσιώτισσας. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

εξάγων ψυχάς εκ του άδου. Ο γέροντας Δαμασκηνός, που τόσο εθαύμαζε την θεοίδιαν του ανθρώπου, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η εικόνα του Θεού, αντί να απολαμβάνει την Θεία Δόξα για την οποία έχει πλαστεί, ευρίσκεται στο ζώφο της κολάσεως και βασανίζεται αιωνίως από τους τυγερούς δαίμονας. Γι' αυτό προσευχόταν με βαθύτατο πόνο και με τα πολλών δακρύων και θρήνων για τους δεσμότας του άδου. Η συμμετοχή του στην οδύνη των καταδίκων αυτών ήταν ουσιαστική. Ετολμούσε να κατεβάζει τον εαυτό του μέσα στον Άδη, να συμπάσχει με τους φυλακισμένους και από εκεί με γοερές κραυγές να επικαλείται το Θείον Έλεος. Είχε δε τέτοια ένταση αυτή η θρηνώδης ηκεσία του, ώστε προβλημάτιζε και αυτόν τον ίδιο. Εφοβήθη μήπως η φιλανθρωπία του αυτή προσβάλλει την αγάπη του Θεού. Είχα για χρόνια απορία μέσα στην ψυχή μου και έλεγα, μήπως η προσευχή μου για τους νεκρούς δεν είναι κατά Θεόν. Όταν κάνω κομποσχήνη για τους εντοάδη, πονάει η ψυχή μου αφάνταστα και υποφέρω μαζί με αυτούς τους δυστυχισμένους, επειδή δεν έχουν καμία ελπίδα. Λοιπόν, είχα τον λογισμό, μα τι, είμαι πιο εύσπλαχνος εγώ από το Θεό? Μήπως ο Θεός δεν θέλει να λυπάται τόσο και να βγαίνω μπροστά στην αγάπη του? Μήπως δεν πρέπει να προσεύχομαι έτσι για τους κολασμένους? Γι' αυτό απεφάσισα να επισκεφθώ τον πατέρα Παΐσιο και να τον ερωτήσω αν έπρεπε να συνεχίσω την προσευχή ή να σταματήσω. Και εκείνος μου είπε, «Τι λες ευλογημένε, τέτοια προσευχή ζητάει ο Θεός από μας. Αυτοί είναι οι φυλακισμένοι που έχουν την ανάγκη μας».

Ένας αγιορείτης μοναχός, καταγόμενος εκ μεγάρων, διηγείται. Είδα στον ύπνο μου κάποιο γνωστό μου βλάσφημο που είχε πεθάνει προκαιρού και μάλιστα ανέτοιμος. Τον εκράτησα από το μανίκι και γεμάτος αγωνία τον ερώτησα: «Πες μου τι κάνεις, πώς είσαι, πού ευρίσκεσαι?» Εκείνος προσπαθούσε να μου ξεφύγει, εγώ όμως επέμενα: «Πώς είσαι εκεί, πού ευρίσκεσαι?» «Να είναι καλά ο πατήρ Δαμασκηνός», απήντησε, «που η προσευχή του ανεβαίνει από τη γη σαν άβρα και σαν φλόγα στον ουρανό». Τέτοια ήταν πράγματι η προσευχητική δύναμη του γέροντα, γιατί ανέβλιζε εμπόνος από τα βάθη της αγαπός της καρδίας του. Εγνώριζε να ταπεινώνεται έως εσχάτων και να εισέρχεται σαν ληστής μέσα στη φυλακή του Άδου, επισπώντας τους εκτιρμούς του Θεού. Σε κάποια τέτοια κάθοδό του στον Άδη, ο Θεός γνωρίζει πως έγινε αυτή η επίσκεψη εκεί. Είδε ανάμεσα στους κολασμένους έναν γνωστόν του ιερέα να του ζητεί βοήθεια με απόγνωση. Για αρκετό καιρό ο παππούς έκλαιγε με λυγμούς, ιδίως κατά τη Θεία Λειτουργία, και ήταν όλη την ημέρα ασυνήθιστα σιωπηλός και λυπημένος. Όταν τον ερώτησαν οι αδερφές τι του συμβαίνει, απεκάλυψε την φοβερά εμπειρία του. Αφού επί πολύ χρόνο καταπονήθηκε σε προσευχή για να βοηθήσει τον Πάσχοντα ιερωμένο, τον οποίον υπεραγαπούσε, έλαβε την πληροφορία ότι η δέησής του εισακούστηκε. Αργότερα ανήγγειλε στις αδερφές με φεδρό πρόσωπο ότι είδε στον ύπνο του εκείνον τον ιερέα να τον ευχαριστεί χαρούμενος, λέγοντας: «Σε ευχαριστώ που με ελευθέρωσες». Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι η δωρεά του Θεού προς την Εκκλησία του, να έχουν οι Άγιοι τη δυνατότητα να ελευθερώνουν τους αδερφούς τους από την εξουσία του σκότους και να τους εισάγουν στη Βασιλεία του Φωτός, εξομοιούμενοι με τον Χριστό.

με κάθε μας πνοή να εισέρχεται μέσα μας η σκέψη του Χριστού. Με κάθε μας πνοή να εισέρχεται μέσα μας η σκέψη του Χριστού, για να δεχόμεθα τους ευώδεις ανέμους του Αγίου Πνεύματος, όπως τους δέχονται οι Άγιοι στον Παράδεισο, όπου τα πάντα λένε «Δόξα σοι ο Θεός». Τότε θα κλείσουμε τις θηρίδες των νοημάτων μας προς κάθε περιττό, επιζήμιο και παροδικό, και θα τις ανοίξουμε προς το ανέσπερο φως του ουρανίου κόσμου. Πρέπει όμως να έχουμε θέσει γερές βάσεις με την τήρηση των εντολών, για να μπορούμε να κάνουμε πνευματικές εκτινάξεις. Διαφορετικά όλα θα είναι άχρηστα και θα έρθει ένας άνεμος και θα τα πάρει αμέσως και θα φύγει. Μόνο με την ταπεινοφροσύνη γλιστράει η προσευχή και φεύγει μόνη της, δηλαδή πάει επάνω ελεύθερα. Ποτέ δεν επεδίωξε ο γέροντας γνωσιολογική προσέγγιση των θείων μυστηρίων, αλλά θεωρώντας τον εαυτό του αστοιχείωτο και αδαή περί τα θεία, άφηνε το Άγιο Πνεύμα να πιδαλιουχεί το νου του στην Θεία Γνώση. Έτσι μπορούσε να εμβαθύνει, εναισθήσει στα θαύματα της Θείας Οικονομίας και να κατανοεί το μυστικό νόημα που θησαυρίζεται στις προσευχές της Εκκλησίας. Ιδιαιτέρως εντρυφούσε στην Κυριακή προσευχή, στο Πάτερ ημών και στο σύμβολο της πίστεως. Όταν απήγγελε αυτές τις προσευχές, γέμιζαν τα χείλη του με την απόλαυση της ψωμωμένης πίστεώς του, όπως έλεγε, και χόρτενε με την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού και της απείρου φιλανθρωπίας του. Εάν κατανοήσεις το Πάτερ ημών και το απαγγείλεις όχι με τα χείλη αλλά με την καρδιά σου, πέφτεις μέσα σε μία απειρία, γιατί η Κυριακή προσευχή περιέχει ολοκλήρους τόμους θεολογίας. Να πω και ακόμα ένα: εάν και μόνο το πιστεύω απαγγέλεις τη ζωή σου με επίγνωση των όσων λέγεις, δεν σου χρειάζεται τίποτε άλλο, και μόνον αυτό είναι ικανό να σε ενώσει με το Θεό και με τον ουράνιο κόσμο. Μόνο το πιστεύω, τίποτε άλλο. Σημασία έχει να μετέχει όλη η ύπαρξή μας στο μυστικό νόημα των λόγων, να κατανοούμε το πιστεύω και να το εγκολπωνόμεθα, για να μπορέσουμε να ανυψωθούμε στην απειρία του υπερβατικού χώρου. Όταν λέω «πιστεύω εις ένα Θεόν», ανοίγεται ο νους μου προς τον μοναδικό δημιουργό του σύμπαντος. Με το «Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης», αγκαλιάζω όλο το σύμπαν, εφόσον είναι ειδικών του και εγώ είμαι ειδικός του, και ατενίζω το άπειρο με θαυμασμό. Πράγματι, τι πλούτος κρύβεται μέσα στο πιστεύω. Όταν το απαγγέλω καλά καλά, απολαυστικά, τότε νιώθω ένα πνευματικό χορτασμό στην ψυχή μου και δεν επιθυμώ τίποτε άλλο απολύτως. Μου φθάνει η πίστης εις τον Χριστόν.

Η έννοια του Θεού είναι ικανή να θεώσει τον άνθρωπο. Ο δίκαιος Ενόχ είχε 100 έτη τη διάνοιά του συνεχώς τεταμένη προς το Θεό. Και απορούμε, μα πώς είναι δυνατόν? Κι όμως, αυτό ήταν το πρωταρχικό θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν ο Δημιουργός ενεφύσισε εις το πρόσωπο του ανθρώπου πνεύμα ζωής, του έδωσε και την έννοια του Θεού για να μπορεί πάντοτε το πλάσμα να συνδέεται με τον πλαστουργό του. Αυτή η έννοια είναι ικανή να θεώσει τον άνθρωπο. Η μνήμη του Θεού μας ενώνει με όλα τα όντα και ιδιαίτερα με τον ουράνιο κόσμο. Όταν ομιλούμε ή διακονούμε, η διάνοια μπορεί να παραμένει στο Θεό. Έχω την έννοια του Θεού, αλλά είμαι και στη διακονία. Αν δεν διακονείς τον Κύριον, ποιον Θεό βλέπεις? Εδώ στο μοναστήρι κλειστήκαμε ανοιχτά για να βλέπουμε το Θεό ανα πάσα στιγμή. Ακόμη και στη διακονία, η διάνοια καθορά το Θεό. Όπως δηλαδή όταν υπάρχει μία λάμπα που φωτίζει όλο το δωμάτιο, ενώ βλέπω το φως, βλέπω και εσένα, τους άλλους και όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό, αλλά συγχρόνως και εγώ παραμένω μέσα στο φως, έτσι και η διάνοια είναι μέσα στο άκτιστο φως και βλέπει τον Θεό, έστω και αν απασχολείται με οτιδήποτε άλλο.

Ραμόνας μέσα στο ναό της χτίσεως. Ο παππούς δεν έβρισκε κόρο στην προσευχή, γιατί στην καρδιά του έκαιγε άσβεστη φλόγα του θείου έρωτος. Πολλές φορές λοιπόν αποσυρώταν μόνος του στην ερημιά για να βυθιστεί στον ωκεανό της αγάπης του Θεού, η οποία εμφαίνεται εις όλη τη δημιουργία, διεισδύοντας ο ίδιος στους λόγους των κτισμάτων και απολαμβάνοντας την παρουσία του Δημιουργού. Με πόση θέρμη εφανέρωνε τις εμπειρίες της κατανισωμένης καρδίας του. Επιθυμούμε να είμεθα κατά μόνας. Θέλουμε να ομιλήσουμε με τον πιστό μας φίλον. Καλοί είναι όλοι, αλλά ο φίλος μας, η ψυχή μας, η ζωή μας, ο έρωτάς μας, ο Θεός μας είναι ο Ιησούς. Μόνον με Αυτόν επιθυμούμε να ομιλήσουμε. Θέλουμε η ψυχή μας να είναι πάντα μουσκεμένη από τα μοίρα της αγάπης Του. Να έχουμε ανοιχτά στα στήρας προς είσοδον του Βασιλέως του Μεγάλου. Και αυτή η επιθυμία να ενωθούμε μετά του Θεού κατανκαίει την ψυχή. Ο Θεός δίδεται εις τους ανθρώπους αναλόγως προς την δίψαν εκάστου και γνωρίζεται δια της κοινωνίας. Εκεί, στο κατά μόνας, γίνεται

Το υπέροχο κάλος της δημιουργίας γινόταν θηρίδα από την οποία αντίκριζε την άφθαρτη ωραιότητα και το φως της θεογνωσίας, θαυμάζοντας συγχρόνως το μυστήριο και την αξία της κατοικώνα Θεού πλαστήσης ανθρωπίνης υπάρξεως. Οι λόγοι του είναι ενδεικτικοί της βαθιάς θεολογικής του σκέψεως. Για πόσα πράγματα μπορείς να ομιλήσεις όταν ευρεθείς κατά μόνας μέσα στο ναό της κτήσεως? Και πόσα θαύματα της Θείας Ενεργίας μπορούν να σου ομιλήσουν ώστε να προσανατολιστείς πλήρως προς την αγάπη του Θεού, να αισθανθείς ότι αυτός είναι η ζωή και αυτή η ζωή είναι η ζωή σου. Και τότε κατανοείς ακριβώς ποια είναι η αξία της υπάρξεώς σου ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι ο Ον. Βλέπεις ότι του ομοιάζεις και έχεις την εικόνα του. Όταν δε σου αποκαλυφθεί η θεοίδια της υπάρξεώς σου και η άπειρη αγάπη του Θεού για σένα, τότε τολμάς να ομιλήσεις προς Αυτόν με λιγάκι θάρρος, όπως το παιδί στο πατέρα, και ο Θεός αμέσως σου παρέχει ενώπιό σου την αντίληψη της παρουσίας Του, μυστικό το τρόπο ασφαλώς, αισθητός μέσα στην ίδια σου την ύπαρξη. Τότε πλέον η ψυχή γνωρίζει και βλέπει. Αν κοιτάζομαι την ωραιότητα αυτού του φθαρτού κόσμου, δεν βλέπουμε τίποτε. Αν κλείσουμε αυτόν εδώ τον κόσμο και ανοίξουμε τον άλλο κόσμο, βλέπουμε πολλά μυστήρια με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, την Θεία ωραιότητα, την δόξα του Θεού, την αγάπη του Θεού και το έλεος Του που μας κατανήσει βαθιά. Περισσότερο δε απ' όλα έχουμε την αίσθηση και την απόλαυση της παρουσίας του Θεού εντός μας.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.